0: 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11:10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι. Αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγχτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να απεραιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για μια πολύ θετική συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Steve Witkoff και Jared Kushner έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά, όπως είπε, μέσω της διπλωματίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, όμως όπως συμπλήρωσε ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα. Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στα υπηρετικά με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της Ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία εμαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογία σας, στα ραδιόφωνα σας, στο ημερολογία είναι στον αέρα. Και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-0-170-174. Τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις. 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15. Οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει ταξίδια. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας, στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασύρματου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλοί εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι, από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές όσον ούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καρισθιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος ίσως πιέσει τον Σαμάρα να κάνει το δικό του. Ο Σαμάρας πάντως είπε ότι τις αποφάσεις του τις έχει λάβει. Θα το ακούσετε την Παρασκευή το βράδυ στο Ηράκλειο. Είχαμε τους παραξενούς τίτλους τέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, που μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και ολίγων από τρομοκρατία στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Και έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα, στις 12 το μεσημέρι, στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε δύο μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία, και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές, ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια,
1: αλλά είναι
0: οι βουλευτές
1: γεγονός,
0: και οι δημοσιογράφοι επίσης.
1: Ναι, ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές, εκτός αν οι κυβερνήσεις χάσουν τη διδηλωμένη στη Βουλή. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι,
1: δεν είναι απλό.
0: Δεν συζητείται και αυτή τη φορά, και ενώ θα ήταν κάτι.
1: Μπορείστε, είπατε.
0: Λέω, δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε αυτή τη φορά.
1: Όχι, όχι. Αλλά είμαι στην
0: είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για εσάς?
1: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία, ναι. Σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σε προσωπικό επίπεδο και για το κόμμα.
1: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
1: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
1: ναι,
0: καλύτερα
1: ναι,
0: να γίνει
1: ναι.
0: Στο τέλος.
1: Η άποψή μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν. Να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
1: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει. Υπό την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική, γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς. Όσον αφορά τα νέα κόμματα.
0: Να. Να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε. Και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Αυτό είναι προς το παρόν.
0: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για την Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για την Νέα Δημοκρατία.
1: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
0: Αχα.
1: Θέλω να πω, στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι. Είναι μια, νιώθετε να απευθύνετε σε έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας.
1: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλεγεται από χρυσαυγήτικες απόψεις, και το λέω να κάνω το διαχωρισμό, η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καρισιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι, θα φέρει τη δικαιοσύνη ως άλλη, ως Ντι Πιέτρο. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή ή από κάποια άλλα κόμματα. Δεν λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει κάτι καινούριο. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας θέλγονται από αυτά.
0: Γιατί ειδικά στη Μακεδονία, εκεί στα δικά σας τα μέρη, θέλγονται περισσότερο από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ή τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις?
1: Ναι, θα έλεγα για 3-4 λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα έχει περάσει ως ένα σημείο, μπορεί να υπάρχει και δίκιο σε αυτή την άποψη, αλλά πολλές φορές διαφωνώ με την άποψη αυτή, ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία είναι ρηγμένη από το περιβόητο κράτος των Αθηνών και μάλιστα υπήρχαν και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γυτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές, αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες ζουν στα βάφη των αιώνων, αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν, για τη συμφωνία, τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα, και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία, κατά τη γνώμη μου, που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
0: Κρατάω αυτή την παρατήρηση. Και τελευταίο ερώτημα, βέβαια, είναι το αν η κυρία Καρισιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά. Απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
1: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βήκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχτούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγή από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν, ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι, επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
0: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
1: Άμα αυτό, όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ήμουν από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης Σαμαράς να συμπαραταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τις επιλογές του. Δεν μπορώ να πω από εδώ και πέρα απολύτως σε αυτό το επίπεδο. Επιμένω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Κουράγιο. Καλή δύναμη, δηλαδή, γιατί θα τρέχετε. Από τώρα, όχι από τον Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
1: Μην το συζητάτε. Γεια σας.
0: Καλημέρα. υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ημερολόγιον Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό. Ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, των Blind Faith. Γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker που είχαν φύγει από τους Cream συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου μπροστά σε 100.000 θεατές ακροατές. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα μαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86. Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί πάνε καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία, οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρυτού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρυτό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρυτό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να το αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί τους ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλεί ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο.
Αλέξανδρο, ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται με τα, έχουμε τι, σπάει και χειρία, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, το Τιβηρητό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση, να, κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι, τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει, κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι, νομίζω, η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής.

0: τραγουδίας.
1: Τα κουρελιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές οι μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους. Καινούργια άλμπουμ. Ο Πολ Μακάρτνι είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους. Θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Κυνηγός ονείρων είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ. Και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή να το ξεχωρίσει, το πρώτο ήχος λέει: μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και ήταν να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα. Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το Sky και το κομματρία, και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια 20ετία σχεδόν στην πολιτική ζωή, μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Καριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
1: για πέστε τα,
2: ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγει ένας εκπομπής σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
1: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Willie Nelson, που είναι τόσο ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
2: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχει ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχει και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστεί.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
2: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή, την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9%. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβέοι από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% αυτής της αύξησης οφείλεται σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το
1: πολιτικό ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
2: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία, για την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά, εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5 στο 15% για τις επιχειρήσεις οι οποίες, ή μάλλον για εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχής πάνω από 2 εκατομμύρια, με μια μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και, και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θυγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θυγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
0: ναι,
2: βάζω...
0: πληρώνω 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά, στα αυτιά μου νομίζω και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν, δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
2: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα είμαι υπερβολικός, τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει...
0: Τώρα, η συζήτηση για το ΦΠΑ, την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν, οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι...
2: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
0: Με μια έννοια, ναι. Αλλά, δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, είπανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Άρα λοιπόν, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι

0: εργαζόμενοι να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πάση και επιδόματα.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή εν πάση περιπτώσει δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχόμενα κάποιες υπάρχουν, κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
0: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και αν θέλετε η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατεθειμένος, ξέρετε, να την κρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26 χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά πληρώνει 28%. Είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, του κόμματος, για παράδειγμα του κύριου Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του Πασόκ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστό στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10 το πήγε στο 5. Είναι λοιπόν, αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του Πασόκ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη, υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθελοντικά κάποιοι να δώσουν.
1: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε, ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη το τέλος της, ενώ Απρίλιος είναι πιο πιθανός?
0: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο πιο γρήγορα το Πασόκ θα γίνει κυβέρνηση.
1: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μαρίου Τόκα. Ο Μάριος Τόκας, αν ζούσε, σήμερα θα ήταν μόλις 72 ετών. Μια στιγμή να φύγει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε επίσης: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λισβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Σαργκάζ στα νότια του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως μετέδωσαν οι ίδιες πηγές, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 22 χιλιόμετρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του Ιράν. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Για μια πολύ θετική συζήτηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, έκανε λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ετοιμότητά τους να εργαστούν όσο το δυνατόν πιο ενεργά, όπως είπε, μέσω της διπλωματίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι κατανοεί πως η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης είναι στραμμένη κυρίως στο Ιράν, όμως, όπως συμπλήρωσε, Ο κοινός μας στόχος για την ειρήνη στην Ευρώπη παραμένει στην ατζέντα. Ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την προοπτική συνομιλιών κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής της G7 στο γαλλικό θέρετρο Εδιάν και χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θετική αξιολόγηση των θέσεων και με συγχωρείτε και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θετική αξιολόγηση των θέσεων της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος καιρός προβλέπεται στα ηπειρωτικά με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης ο Μπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174.

0: Αυτό που το βρήκες το πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό τραγούδι? Δεν σ' αρέσει, ούτε αυτό σ' αρέσει.
0: Μα τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν γερογκρινιάρει, σε μια ζούγκλα έχει μπει η πολιτική, όπου τα λιοντάρια κοιμούνται και οι μαϊμούδες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο.
0: Τι θες να πεις?
1: Τι πιο ταιριαστό τραγούδι για να ξεκινήσει.
0: Α, γι' αυτό το έκανες. Όχι, δεν σ' άρεσε λοιπόν. Εντάξει, τότε.
1: Και μ' αρέσει. Αυτό, ναι. Είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Ιδιαίτερα το ρεφρέν του. Αγουίν, αγουίν, αγουίν,
1: αγουίν. Τι είναι τούτο, ρε. Πού σε βρήκαμε, ρε, στα γαριδάκια σε βρήκαμε. Ρε εσύ Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Κανέλης, κυρίες
0: και κύριοι.
2: Βρήκαμε με τον Ατζολέτο χθες στην εκπομπή. Εκλογικό ύμνο, να ξέρετε.
0: Ναι, για πες.
2: Εκλογικό ύμνο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Όχι, όχι, εκλογικό ύμνο. Πω τι πάθαμε, Μιλιώκας 1998.
1: Ναι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Εκλογικό ύμνο περιγράφει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον πιο τέλειο τρόπο. Σας προτείνω
1: να το
2: παίξουμε.
1: Ναι, καπετάνιο, να το παίξουμε.
0: Ναι, τώρα, να παίξουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν μεταξύ δύο τραγουδιών. Μεταξύ αυτού που έπαιξα και μεταξύ του τραγουδιού της Κωνσταντίνας Λόλιου, που όλοι το μάθαμε στο Final Four.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους
2: νοικιάς. Το μάθατε με στο τελικό του conference. Στο Final Four. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν είναι
1: και στα δύο. Αλλά εγώ δεν το λέω για τα αθλητικά, το λέω για τα πολιτικά. Δηλαδή, βλέπω αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: που είναι κυριολεκτικά.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μου θύμισε, θα πάμε στα νεοδημοκρατικά, αλλά δεν μπορώ, το κρατάω μέσα μου δύο μέρες. Μου θυμίζει κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό νέα διεύθυνση.
2: Και σαν βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Όλο που εδώ
0: λέει:
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό την παλαιά διεύθυνση. Που φούνταρε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφάσισαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. 4-5 λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα Ινστιτούτα. Τα ραδιόφωνα. Τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
0: Άρα ο παπάς.
1: Γυρνάς και λες, και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δύσκολο είναι και αυτό. Χθες το συζητάγαμε τον Ατζολέτο. Δεν είναι ξεκάθαρο καταρχά πώς θα φύγουν, που θα πάνε. Και ποιος θα πάρει τα κλειδιά? Γιατί εγώ τον ρώτησα από χαρακτηριστικά το εν πας το Σεπτέμβριο και πατήσει το κουδούνι, θα σου ανοίξει κανένα στην Κουμουνδούρου?
1: Πάντως είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως και η κρατική.
2: Και ο διευθυντής όμως των οικονομικών, διάβαζε, έχει πάει στο Τσίπρα.
1: Στο Τσίπρα, ναι. Ναι. Πήρε τα λογιστικά βιβλία, δεν πήρε και το ταμείο, υποθέτω.
2: Όχι, όχι,
1: αλλά λέω. Το ταμείο.
0: Και καλά, κλείνουν το κόμμα. Θα πληρώνονται ακόμα από το ελληνικό κράτος για αυτό που υπήρχε και δεν υπάρχει?
1: Μα δεν καταργήθηκε.
2: Με το που θα γίνουν οι εκλογές, φεύγει αυτό το τραπέζι. Την μέρα των εκλογών.
0: Πριν. Τώρα δεν βγήκε
1: αυτό. Τώρα
0: το κόμμα λέει τελειώσαμε.
1: Χρόνο, μία,
0: κατεβάσαμε διακόπτες. Μήμα...
2: Προς το παρόν λειτουργεί το κόμμα κανονικά.
1: Και πληρώνεται.
2: Κανονικά πληρώνεται.
1: Λοιπόν, άστα στη ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, θα τα πούμε μετά. Πάμε στα νεοδημοκρατικά, που και εκεί επικρατεί μια υπέροχη κατάσταση. Να σας πω ότι πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αλλαγές που αναμένουμε και ακούστε τι απάντησε.
3: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Ναι. Άλλαξε τώρα. Χθες είπε την Πέμπτη, τώρα λέει μέχρι την Πέμπτη.
2: Και το πρωί. Γιατί πήγε νωρίς σήμερα, μου τσετάξει το αεροδρόμιο κατευθείαν Μαξίμου στον πρωινό καφέ, τον πρόλαβε, τους λέει την Πέμπτη οι αλλαγές. Και μας μετέφεραν αλλαγές την Πέμπτη, μη βιάζεστε.
1: Γιατί ξέρουν το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης μόλις αποφασίσει, θα τον μπουμπουνίσει.
2: Δεν το κρατάει τόσο πολύ. Δεν σε συμφέρει να το κρατήσει και να συνεχίσει την ονοματολογία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό.
1: Για πάμε τώρα.
0: Και γράφονται και απίθανα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Για δώσε μας τα τελευταία δεδομένα.
2: Να σου κάνω μια εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
0: Μόνο οι δύο δηλαδή.
2: Όταν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι κλειδωμένο στο μυαλό του Πρωθυπουργού ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από το Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα πάει στη θέση του Κυριανάκη των μεταφορών. Και το Σάββατο το μεσημέρι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
0: λέει καλύτερα.
2: Δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να μειώνεται το ποσοστό παρά να επανέλθει στο αρχικό. Λέω εγώ.
1: Κάτσε να συμπληρώσω εγώ τώρα. Γιατί συμπληρώνουμε τις πληροφορίες μας. Οι πιθανότητες σήμερα του Παύλου Μαρινάκη να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι 0.
2: Σωστά.
1: 0. Ο Παύλος Μαρινάκης θα μείνει στη θέση του, διότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τι ανακατουσούρα δημιουργεί με το να τον αντικαταστήσει.
0: Θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι, τώρα να βρεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο τον οποίο θα τον ψηλώσεις ενώ θα πολιτευτεί σε κάποια περιφέρεια και να σου γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν για το Μαρινάκη στο βόρειο τομέα. Τώρα να γκρινιάζουν και για τους Δούκους στην Αλφα Αθήνας.
2: Με πήρε κάποιος τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα και μου λέει, και αν στη θέση του Κυριανάκη πήγαινε ο Μαρινάκης. Ρε εσύ τώρα, του λέω, πώς σου ήρθε αυτό? Έψαχνε τόσα χρόνια να βρει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει βρει έναν που 3 χρόνια θα έχει πάει μια χαρά και να αλλάξει τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν το πίστεψα ποτέ. Παρότι ίσχυε, παρότι αυτό που μετέφερε ως πληροφορία ήταν σωστό. Αλλά μου φαινόταν πολύ δύσκολο να καταλήξω ο Μητσοτάκης σε νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω εκεί είμαστε τώρα.
0: Ναι, είναι μεγάλο ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Άρα ποιοι το δίνουν αυτό? Το δίνουν οι της περιφέρειάς
2: του? Όχι. Όχι, δεν βγήκε από άλλους.
1: Το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και
2: το είπε και στο Μαρινάκη.
1: Με το Μαρινάκη.
2: Το είπε.
1: Αλλά πήγε στην Αμερική, είδε παίζανε 50 ονόματα για μία θέση και σου λέει τώρα εδώ θα γίνει, να μην πω τι θα γίνει.
2: Το πρόβλημα ξεκίνησε από το καλύτερο. Ότι σκέφτηκε το Μαρινάκη εκεί, το είπε στο Μαρινάκη ότι σκέφτομαι να πας εκεί, αλλά δεν είχε βρει ταυτόχρονα ποιος θα πάει στη θέση του Μαρινάκη.
1: Ακριβώς. Γιατί θα σου πω εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση εν ώψη των εκλογών.
1: Ο Ρουσόπουλος που λέγανε δεν παίζει με τίποτα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Έχω πληροφορία
1: δεν
2: γι' αυτό.
1: Δεν παίζει.
2: Έχω πληροφορία για Ρουσόπουλο. Κάπου έμαθα ότι έχει γίνει πριν 1-2 μήνες μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεύτερη φορά ο Ρουσόπουλος δεν θα γινόταν, ούτε ο Μητσοτάκης το θέλει.
0: Δηλαδή όπως έγινε στις δεύτερες εκλογές επί Κραμάλη που ήταν τότε.
1: Επίσης λέγανε ότι για τον Θεοδωρικάκο ότι μπορεί να πάει υπουργός επικρατείας. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά, τη θέση του Μιλωνάκη δεν θα την καλύψει. Ο Μιλωνάκης πάει πολύ καλύτερα. Έχω μάθει ότι πλέον ήδη από εκεί που βρίσκεται κάνει κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μικροπράγματα, τα φροντίζει ήδη.
0: Τόσο καλύτερα.
1: Ναι, είναι καλά. Είναι δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά. Άρα, σου λέει Μητσοτάκης, άστα τώρα μην ανοίγουμε φασαρίες, θα βρω 2 ονόματα να πάνε στις δύο κενές θέσεις και τελειώσω.
2: Από το ένα.
1: Πες το.
2: Εκτιμώ ότι ένα όνομα που ένας υφυπουργός που θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι ο κύριος Κότσιρας.
1: Από το οικονομικό.
2: Από το οικονομικό.
1: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Ό,τι ήξερα το είπα. Τώρα από εδώ αρχίζει το δεν ξέρω. Αρχίζει το εικάζω. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμιά άλλη κυβερνητική αλλαγή ο Μητσοτάκης και θα πάρει 2 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που είτε γκρινιάζουν είτε η περιφέρειά τους δεν εκπροσωπείται στην κυβέρνηση γιατί το ένα μάτι το έχει στις εκλογές, θα τους βάλει εκεί και τελειώσαμε. Σωστά. Τώρα ποιοι θα είναι δεν ξέρω γιατί ούτε ο ίδιος ξέρει ακόμα.
2: Εγώ εκτιμώ ότι θα μετακινηθεί ο Κότσιρας στο Μεταφορών αν δεν προχωρήσει το σενάριο Μαρινάκη.
1: Και αυτό τέλειωσε, ξέχασε.
2: Και θα μπουν 2.
1: Το παίρνω πάνω μου.
2: Ναι, όχι, το λέω εγώ, να είμαστε. Ναι. Να το κυκλώσουμε. Και θα μπουν ένας βουλευτής, θα μπει υφυπουργός οικονομικών και ένας βουλευτής θα μπει υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Συν. Έχει και το μεταφορό.
2: Τρίτος, ο κύριος Χατζηβασίλειος.
0: Το Βασιλείο που θα πάει στα ευρωπαϊκά.
2: Θα πάει στα ευρωπαϊκά. Λέω, θα γίνει ένας με τα οικονομικών και θα πάει ο Κότσιρας στο μεταφορό.
1: Α, και θα πληρώσει πάλι 2 θέσεις.
2: 2 θέσεις.
1: Ναι, μπορεί. Ο Χατζηβασιλείου, ναι, θα πάει εκεί που λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει.
2: Παρότι δεν έπαιξε χωρίς φωτιά το όνομα του κύριου Χατζηβασιλείου.
1: Όχι.
2: Υπήρξαν εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι, γιατί με 2-3 τα συζητάει όλη τη βδομάδα από τους πολύ πολύ στενούς τους συνεργάτες, που του έλεγαν μήπως θα ήταν καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου για αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά και ο Χατζηβασιλείου δεν το ήθελε. Θέλει να πάει αυτό να κάνω, να λέει αυτό καλά, που ξέρω.
2: Σωστό.
1: Μη με βάλεις να κάνω κάτι που δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Το άλλο το ξέρω.
0: Το κόμμα Σαμαρά πώς αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Πολύ ζεστά.
2: Κοίτα να δεις. Το κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Από Τσίπρα προφανώς δεν χάνει. Από την κυρία Καραστιανόλα δείχνουν ότι τελικά δεν
1: έχει
2: θα δεχθεί φθορά η Νέα Δημοκρατία. Από το κόμμα του κύριου Σαμαρά όμως,
1: ναι,
2: και φθορά μπορεί να υποστεί και ψηφοφόρους να χάσει. Διότι κάποιες, τι γίνεται με το κόμμα του κύριου Σαμαρά? Υπάρχει μια μάζα αναποφάσιστων της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, που αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά μπροστά στην κάλπη,
1: ναι,
2: θα πήγαιναν πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς τους δίνει μια εναλλακτική,
1: ναι,
2: να δείξουν τον εκνευρισμό τους, το θυμό τους.
1: Μου είπαν ότι μίλησε στο Ηράκλειο και ήταν να γυρίσει πίσω. Και πήγαν εκεί κάτι παράγοντες της Κρήτης και του λέει: μια που είσαι εδώ, δεν πεταγόμαστε και μέχρι τα Χανιά να φτιάξουμε ένα πυρήνα? Και άλλαξε το εισιτήριο ο Σαμαράς, πήγε και στα Χανιά, έκανε εκεί και τις επαφές του και φαίνεται πια ότι σιγά σιγά το χτίζει. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Έχει 5-6 βουλευτές πιστούς, οι οποίοι άμα κάνει τώρα το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί?
1: Για να ακολουθήσουν το Στεφάνι στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Νότι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν παραιτηθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τους θυμίζω ότι έχει 156.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα, γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, τελευταία στιγμή παιδιά, για να μην μπουν ξανά ότι ρίχνουν την κυβέρνηση.
2: Λογικό. Στο παλιός, μόλις ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, σε 50 μέρες θα έχουμε εκλογές.
1: Σε 50 αμέσως.
0: Άρα γι' αυτό εγώ λέω ότι πάντα είχε καλύτερη πληροφόρηση ο Σαμαράς από διάφορους άλλους. Και γι' αυτό δεν έχει μιλήσει. Φάγανε οι άλλοι το δόλωμα, βγήκαν και κάνανε κόμματα, αυτός ξέρει.
2: Πιο έμπειρος.
1: Ναι, αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Επειδή έλειπα εγώ το Σαββατοκύριακο, άκουγα το Σαμαρά να μιλάει. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα τι έλεγε.
1: Συγγνώμη, έτρωγε σε μια ταβέρνα και άκουγε και το Σαμαρά.
0: Τι να κάνω, είναι αυτό.
1: Να σου πω, απάκι.
2: Πού έχεις πάει στην Πύλο, ήσουνα?
0: Όχι.
1: Σαββατοκύριακο στην Πύλο. Άκουρεση. Πήγε στα Ζαγοροχώρια να φάει.
2: Μας κοροϊδεύει.
1: Μόλις είχε φτάσει Παρασκευή βράδυ, άκουγε Σαμαρά.
0: Πετάει και ένα λοιπόν από την πλάνο τραπέζι και λέει: πέστα ρε Σαμαρά. Του λέω: τι πέστα Σαμαρά, τι είναι αυτά? Μου λέει: εγώ είμαι αποχωρητημένος στη Νέα Δημοκρατία και θα καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Αυτό που λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα που ακούω τη Σαμαρά θα κινηθώ. Θα πάω να περνάω.
1: Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Αλλά πρόσεξε, αυτό είπε ότι θα καθόταν στην πολυθρόνα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον είχε ήδη χαμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κόψει και ψηφοφόρου που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξαναπήγαιναν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχουμε απαντήσει.
2: Και ακόμη και αν σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ και πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα, και εκείνη το πρόβλημα με το κόμμα Καριστιανού. Το να πάνε άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν μειώνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, η μεγάλη, ναι, συμμετοχή. Ναι. Άρα και αυτό δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε, ναι, ενώ δεν θα πήγαιναν.
1: Άρα, συνοψίζουμε, γιατί φάγαμε και τον χρόνο. Ο Μαρινάκης μένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε την πλήρωση των δύο θέσεων. Εγώ, έτσι όπως το ξέρω, μόλις γυρίσει στο γραφείο ο Μητσοτάκης από την κηδεία του Σουφλιά που έχει πάει τώρα και είναι και ο Καραμαλής εκεί. Και θα μάθουμε σε λίγο αν είπαν και τίποτα ή αν αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία. Θα βάλει κάτω χαρτί και μολύβι. Μην το ακούσουμε και αύριο. Θα μου πεις τώρα και πόση σημασία έχει που δύο βουλευτές θα γίνουν υπουργοί. Όχι μεγάλη, απλώς δείχνει για το πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών.
0: Καλά, μπορεί να κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, παιδί μου άνθρωπος.
1: Δεν κρατιέται.
0: Την Τετάρτη θα μπει το πολιτικό συμβούλιο, θα αποφασίσει τον άλλον.
1: Δεν το ξέρει το Μητσοτάκη. Άμα αποφασίσει κάτι, δεν κρατιέται. Γιατί σου λέει, θα διαρρεύσει, κάποιος θα μιλήσει, θα κάνει, θα βρωμήσει.
0: Άστο να πάει και να μιλήσει καλό. Δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι για δύο ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ακόμα και δύο άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο έκπληξης. Γιατί να κάθεσαι να το κλωσάς?
2: Εντάξει, όλα αυτά, το παρασκήνιο σε όλα αυτά το ωραίο επίσης, είναι ότι ανοίγει την όρεξη σε πολλούς και τη διάθεση για συζήτηση και ανάλυση. Γιατί έρχονται διάφοροι και λένε, Ναι, τώρα που σκέφτεται να κάνει αλλαγές, μήπως πρέπει να πιάσει και όλους αυτούς που είναι στην κυβέρνηση και έχουν πει ότι δεν θα κατέβουν σε εκλογές ή το σκέφτονται να πάρουν μια απόφαση. Ή θα κατεβείτε να βοηθήσετε να πάρετε σταυρό, ή μήπως σας βγάλω τώρα να βάλω κανένα αυτοκυνηγά του σταυρό.
1: Στο μεταξύ, τώρα πριν από λίγο έγινε και κάτι που δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία, διότι πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, ο Θήμιος Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Θήμιος Μπακογιάννης ήταν η ατμομηχανή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χειριζόταν πάρα πολλά θέματα και λέγεται ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, επειδή σε αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές, φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε άλλο ένα βάσανο για την κυβέρνηση πάνω που τα πράγματα πάνε να δημιουργήσουν μια θετική δημοσιότητα για το Μητσοτάκη. Απλώς το καταγράφουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αν μάθεις τίποτα, εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.
1: Αυτές τις μέρες θα τα λέμε συχνότερα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο και παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στις 11:10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Κάποιοι που είναι στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που γίνεται αυτή την ώρα, πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, μου έστειλαν ότι έχει στείλει στεφάνη και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αμέ.
0: Είδες.
1: Είναι rebranding.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει επικοινωνία full. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη και χθες το βράδυ στην Μέση Ανατολή, γιατί εκεί στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε βαλιστικοί πύραυλοι, να χτυπούν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αν και έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό σε βγάλαμε για να μας τα πεις εσύ, ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας πια στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια του Τραμπ και του Ιράν να τα βρούνε, λέγεται Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω. Ναι.
2: Όποιος παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές έχει ακούσει εδώ και καιρό να εντοπίζουμε ακριβώς αυτό το οποίο λες, Βασίλη. Ότι δηλαδή και σε πρόσφατη κουβέντα άλλωσε με τον Νότη,
1: ναι, ναι,
2: για το ράδιο Κάπα της Καθημερινής, είχαμε πει ότι από πολλές χώρες το Ισραήλ θεωρείται υπό την παρούσα του ηγεσία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ως ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Μέση Ανατολή, πλην βέβαια του Ιράν και ακόμα θα έλεγα και της Τουρκίας, που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις. Η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι ευχαριστημένη με την διευθέτηση που πάει να γίνει αναφορικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι θεώρησε κατ' εμέ ορθά πως ήταν μια χρυσή ευκαιρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν το Ισραήλ άρχισε να εξοντώνει φυσικά και επιχειρησιακά τις ηγεσίες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των σιητικών πολιτοφυλακών που δρούσαν στο Ιράκ. Επίσης την ηγεσία έστω και εμέσως της Συρίας του Άσαντ, όπου ανατράπηκε. Άλλο αν στην θέση του Άσαντ είστε μια κατάσταση πιο σύνθετη και με μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν αξιοποίησε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Κατάφερε λοιπόν να εξουδετερώσει πολλούς από τους συμμάχους, από τους πρόξεις όπως λέμε του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τους μη κρατικούς ρόντες ως επιτοπλίστων που ήταν δορυφόροι ή και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Όμως το ζητούμενο για τον Νετανιάχου και για τους Ισραηλινούς ήταν να καταφέρει να εξοντώσει το ίδιο το Ιράν. Γιατί το πρόβλημα είναι προφανώς η κεφαλή, η ρίζα, η πηγή του κακού παρέμενε το Ιράν. Είχε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει με κάποιον τρόπο και είναι λογικό από την οπτική των Ισραηλινών ότι ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από το αν ήταν κακοσχεδιασμένο όπως φάνηκε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τον Νετανιάχου, το οποίο είναι πιο τωρινό, είναι οι επικείμενες εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026. Ο Νετανιάχου σήμερα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τελικά μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν βρεθεί απέναντί του. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συμπήξει ένα μέτωπο για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου. Κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν και τελικά το καθεστώς πάει να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που ενδεχομένως να το ενισχύσει κιόλας αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε έναν συνασπισμό κυβερνητικό ακραίων, να θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να καταφέρει το στόχο του, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, μάλλον ναι, απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο επιλογής, όχι σε ένα πόλεμο ανάγκης όπως έκαναν οι Ισραηλοί, θα έχει βρει τώρα σκούρα και τον βλέπουμε ότι εκεί που επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η οποία πράγματι είναι απαράμιλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα στον πλανήτη, μάλλον την έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Επομένως, σήμερα έχει το Ιράν, που είναι σαφώς πιο αδύναμο σε σχέση με τους Αμερικανούς, δύο ισχυρά πλεονεκτήματα, και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο Τραμπ δεν τον βλέπουμε για την ώρα τουλάχιστον να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. Αντιθέτως, ζητά από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι? Το στενό του Ορμούς και η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του με χαρακτηριστική ευκολία ανά πάσα στιγμή.
0: Κωνσταντίνε, εσύ...
1: Ενώ τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι τα πυρηνικά καύσιμα, θα λέγαμε.
2: Τα πυρηνικά καύσιμα, όχι όπλα, γιατί όπλα ενώ ότι το Ιράν δεν είχε φτάσει σε θέση να ούτε καν μία πυρηνική κεφαλή να αναπτύξει.
0: Ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν ή, όπως διάβαζα το πρωί σε μια ανάλυση, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ, δημιουργεί άλλη μια νησίδα και χειρίας για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
2: Θα κάνω ένα spoiler. Αύριο έχουμε συζήτηση με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις 11 το βράδυ, ναι, ζωντανή, ναι, με εμένα στο στούντιο, για το Μουντιάλ και τη γεωπολιτική του Μουντιάλ. Ναι. Και θα πούμε πολλές ιστορίες για τους ακροατές μας που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μία από αυτές που δεν είναι ιστορία, αλλά που μπορεί να γραφτεί ιστορία, είναι το ενδεχόμενο, αν το Ιράν βγει δεύτερο στον όμιλό του και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης στο δικό του όμιλο, να διασταυρωθούν οι δύο χώρες
1: στον επόμενο γύρο.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κανονίσουμε.
2: Ναι. Αυτό το κοιτούσα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή, ναι, τα άστρα με κάποιον τρόπο να συντονιστούν, ναι, για να το δούμε και αυτό. Αλλά διαβάζοντας εχθές τους ομίλους, λέω, για κάτσε να δω αν μπορούν όντως να συναντηθούν, και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτό που είναι το πιο ηλαρό της υπόθεσης, στα σοβαρά, δεν πιστεύω ότι είναι το Μουντιάλ που επηρεάζει, όπως άλλωστε δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικότερα η χειμερινή ή ακόμα και η καλοκαιρινή, που επηρέασαν τη δράση κρατών, το 2008 η Ρωσία μπήκε στη Γεωργία την πρώτη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Το 2022, μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η χειμερινή, και ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι για μένα το θέμα το Μουντιάλ, όσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθερός στην άποψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ισραήλ να του χαλάσουν αυτό το οποίο πιστεύει ότι πάει να καταφέρει. Τώρα, αν απογοητευτεί από τους Ιρανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν μια επόμενη κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν θεωρώ ότι, πέρα από αυτές τις αψιμαχίες που έχουμε δει και μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, σήμερα μεταξύ Ιρανών και Ισραηλινών, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος όπως τις πρώτες 37 μέρες. Είμαστε δηλαδή πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός με τα όποια προβλήματα και με τα όποια ζητήματα, παρά σε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, να ρωτήσω, τι γίνεται με την Τουρκία? Θέλω να πω, περιμέναμε ότι εν ώψη της 7ης-8ης Ιουλίου και του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, θα κατεβάσει τους τόνους, αλλά τώρα βλέπω ότι παρενοχλεί με ασυρμάτους το Γάλλο ΙΠΕΞ, τον Ολλανδό ΙΠΕΞ.
2: Υπουργούς
0: άμυνας. Εσύ καταρχάς το θεωρείς σοβαρό αυτό το περιστατικό, Κωνσταντίνε? Γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
2: Νόμιζα ότι η ερώτηση του Νότη θα ήταν ποια είναι η πρόβλεψή μου για τον νικητή του Μουντιάλ. Αλλά τέλος πάντων, θα το αφήσουμε για μια επόμενη.
0: Έχουμε καιρό για αυτό.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 ομάδες, οπότε έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά πάλι. Το περιστατικό αυτό, έχω μια αίσθηση ότι οι Τούρκοι το είχαν προσχεδιάσει. Δηλαδή, ήθελαν να το στήσουν. Ήθελαν να το στήσουν επειδή είναι υπουργοί άμυνας. Ήθελαν να το στήσουν γιατί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία έστειλαν βοήθεια. Βέβαια το έκαναν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά πρέπει να κρατήσουν και κάποιους συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι, μάλιστα δύο χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, με την οποία έχουν πολύ στενή αμυντική σχέση. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν λέω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο περισσότερο είναι προσπάθεια της Τουρκίας να δηλώσει παρουσία στην Κύπρο, έστω και μέσω του ψευδοκράτους, και να δηλώσει την ισχύ της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσμετράται σε πολλά άλλα των τελευταίων μηνών, αλλά και πάλι δεν είναι, επειδή ακούω από το πρωί σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικούς τόνους, εντάξει, είναι ασφαλώς σοβαρό. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρενοχλήσεις και
0: πολύ
2: μάλιστα
0: σοβαρότερες
2: εναντίον σε βάρος υπουργών άμυνας ή υπουργών εξωτερικών ή ακόμα και πρωθυπουργικών αεροσκαφών, θυμίζω, από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, Νότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια χρονική στιγμή, σε ένα πλανήτη, όπου η επίδειξη ισχύως περισσότερο αποδίδει καρπούς παρά δημιουργεί προβλήματα. Να δούμε τι κάνει το Ιράν, όπως είπα πριν, με τους γείτονές του. Να δούμε τι κάνει το Ισραήλ σε βάρος των περισσότερων από τους γείτονές του. Δεν φοβάται ο Ερντογάν ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστείλει τη δυναμική ή τέλος πάντων θα μετριάσει την όποια δυναμική μπορεί να έχει ως φιλοξενούσα χώρα η Τουρκία τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε έχουν περάσει αρκετές ώρες από το περιστατικό. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κάποια δήλωση των Ευρωπαίων ή των Νατοϊκών και δεν περιμένω κιόλας να δω κάτι ή τέλος πάντων μπορεί να είναι μια έτσι ήπια καταδίκη μέχρι εκεί. Δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Επομένως, Νότι, αυτό το περιστατικό από μόνο του δεν επηρεάζει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση, γιατί και οι δύο χώρες έχουν μπει σε μια λογική ηρεμίας εν ώψη τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οπότε,
1: πριν κλείσουμε σε
2: αυτό, όχι, δεν έχει νατοϊκή αντίδραση. Βασίλη, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εξού και η χρονική μετάθεση, αν μη τι άλλο, κατά τα φαινόμενα του περίφημου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τον Αστόπιο και βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει, εμείς τουλάχιστον. Μιλάγαμε για αυτές τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους. Βλέπουμε τώρα ότι η Exxon Mobil έφυγε από εκεί.
0: Και δεν την έχει σχολιάσει και κανένας.
2: Έφυγε από τα δυτικά, όχι από τα ανατολικά, γιατί στα ανατολικά είναι η Σέβρον. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι στο οποίο ήταν η Exxon Mobil και ναι, συμφωνώ ότι είχαμε κάποιες έτσι υπερβολικές αντιδράσεις όπως συνήθως έχουμε είτε για το καλό είτε για το κακό στη χώρα. Για το τι πρόκειται να συμβεί και για τον πλούτο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση των εταιριών διότι έφυγε από τα δυτικά της Κρήτης για να πάει πιο κοντά προς το Ιόνιο που φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές εξόρυξης και μάλιστα πετρελαίου περισσότερο από του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ότι έφυγε για κάποιον λόγο ότι έχουμε καθυστερήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Χάσαμε, όχι μία δεκαετία, 6-7 χρόνια καθοριστικά. Γιατί αν τα είχαμε κερδίσει αυτά τα 6-7 χρόνια, εκκινώντας από το 2015, σήμερα θα ήμασταν σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουμε τι κατέχουμε στο υπέδαφος, αλλά και να μπορούμε να εξάγουμε μέρος αυτού ή τέλος πάντων να το παράγουμε. Αυτό στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να συμβεί το 2032-2034. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά πίσω μία πενταετία-εξαετία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την εξέλιξη. Υπό την έννοια ότι

0: πρώτες έρευνες που θα είναι σεισμικές και μετά βέβαια εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία θα ακολουθήσουν και η προσπάθεια για ερευνητικής γεώτρησης, να δούμε τότε πού θα βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αυτό θα τις επηρεάσει και αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση όσο υπάρχει εκεί πέρα αμερικανικός παράγοντας.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το Μουντιάλ θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Τι θες να πούμε τώρα?
2: Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, βλέπω, διαβάζω στην Απογευματινή, ότι Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία συμφώνησαν να υπάρξει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, έτσι ώστε όσοι κάποιοι δεν παίρνουν άσυλο εδώ και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους
1: να πηγαίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
2: Ούτε εγώ.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Σε ποια χώρα?
2: Φαίνεται προχωράει όμως, γιατί διαβάζω ότι ο Πλεύρης θα πάει στις 12 Ιουνίου να δει τη Μελώνη.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και η χώρα της Αφρικής που εκεί είναι μία και μία.
2: Ήδη λέει, έχουν βρίσκονται σε συνόηση με δύο χώρες, αλλά δεν λένε ποιες.
1: Κάτσε να το δούμε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε και μεσημέριασε η Δευτέρα και ακόμα νέα δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο? Διότι όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή συνεδρίασε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε. Παραδόξως, ενώ συνεδρίασε το συμβούλιο την Παρασκευή, η απόφαση δεν ανακοινώθηκε και μας είπαν τη Δευτέρα. Βλέπω μία δυστοκία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η όποια απόφαση, που αν είμαι σωστά πληροφορημένος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μάλλον με την απόφαση αυτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Είναι κάτι το οποίο περίμενα σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί, μέχρι ώρας τουλάχιστον, εκτός αν έγινε κάτι τώρα τα τελευταία λεφτά επειδή είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα, αλλά έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, διότι όπως θυμάστε μας είχε εξηγήσει Άννα Κανδύλη, η νομοθεσία είναι σαφής ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ετία και βγήκε στα 24, και δεύτερον είναι γνωστό ότι αντέδρασαν έντονα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας, αλλά έχει και αυτό.
2: Φαντάζομαι στην ημέρα όμως θα υπάρξουν εξελίξεις, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να υπάρξει, γιατί άμα μας ημεριάσει κλείνουν οι δικαστικές αρχές. Δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Δηλαδή έχουν ημιαργία κάθε μέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Εμείς ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πολύ πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον εάν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Ανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχθηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της Έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτης 9 Ιουνίου και ο μήνας έχει 9 λοιπόν. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά μας λοιπόν καθημερινά, εδώ που συναντιόμαστε και συνδεόμεθα, για να έχετε και εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, έτσι όπως είναι. Και ολοκληρώνετε, έχετε ακόμα περίπου μια ώρα. Εμείς ξεκινάμε στο πρωινό μας. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Ξέρετε λοιπόν εδώ ότι καθημερινά θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία απασχολούν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, πάντοτε με τη ματιά όλων των συναδέλφων και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου και παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης κάθε βράδυ στις 8 παρά 10 με την Λένα Φλιτζάνη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα συγκεντρώνουμε με όλη την εξέλιξη των δεδομένων και όλα τις εξέλιξεις στα ρεπορτάζ και είμαστε εδώ καθημερινά, έτσι ώστε να σας κρατάμε στην καλύτερη συντροφιά και την ας πούμε την πιο παραγωγική και βεβαίως στην καλύτερη φάση και στην φάση όπου πρέπει να έχετε την ενημέρωση για την έναρξη του νέου σας πρωινού. Από την από τον ανασχηματισμό στις οριακές αλλαγές, έτσι κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει σε αυτήν την πολύ πολύ περιορισμένη μίνι αλλαγή, τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, έτσι όπως επέλεξε να φέρει και τις αλλαγές αυτές και τις ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν και να δώσουν το δικό τους μήνυμα προς όλες και σε όλους και φυσικά να πάνε, το βάζω σε ερωτηματικό, πιο πίσω και κανονικά τις εκλογές, διότι εάν και εφόσον πούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ο παραμένων κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύμφωνα λοιπόν με τους πολιτικούς συντάκτες, θα πρέπει να παραιτηθεί 40 μέρες, 30 με 40 μέρες πριν τις εκλογές. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έμενε για κυβερνητικός εκπρόσωπος για ακόμη μόνον ένα μήνα, δύο το πολύ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχοντας και άλλο ρόλο να παίξει και φυσικά και άλλο και νομοσχέδιο να φέρει. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε επαναλαμβάνουμε προνόμιο του Πρωθυπουργού, η εξαγγελία του οποιοδήποτε ένα σχηματισμού και η αλλαγή, αλλά και βεβαίως η προκήρυξη των εκλογών. Αυτά έτσι ως προβληματισμό. Τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα παραμείνει συνεπής στα λόγια του Πρωθυπουργός, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια λέγοντας το τέλος τετραετίας και έχει πει το 27. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο μένει να δούμε και φυσικά όλα τα γεγονότα τα οποία θα συναποτελέσουν και θα συνδιαμορφώσουν την τελική απόφαση του Πρωθυπουργού. Στα υπόλοιπα φυσικά βεβαίως έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και το Ισραήλ, όπου ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Είναι και αυτό κάτι το οποίο παραμένει όμως ένα τεντωμένο σχήνι και χειρία στην Μέση Ανατολή, μετά και τη σοβαρή ανάφλεξη που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά το Ισραήλ, όπως ξέρετε, και εκείνο απάντησε επιδιώντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Έχουμε τον κύριο Αούν, τον πρόεδρο του Λιβάνου, να απευθύνει μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση αλλά και τον λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως στην επίθεση που δέχεται και ο Λίβανος, ενώ ο κ. Νετανιάχου δηλώνει ότι ο Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλλει μια νέα εξίσωση. Έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλα αυτά από τον κ. Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης, ενώ έχουμε τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να διατηρεί υψηλά και διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά στα παράλληλα τα οποία συμβαίνουν με αυτήν την πράξη και με αυτές τις εμπόλεμες πράξεις που έχουμε στην περιοχή. Από την άλλη βεβαίως, εδώ επιστρέφοντας στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε όλη αυτή την διαδικασία που έχουμε με τα νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε ακόμα μία, νομίζω σήμερα η interview θα δώσει μία συνέντευξη, μία μάλλον δημοσκόπηση. Έχουμε και εκεί τα αποτελέσματά της, δεν τα περιμένουμε, και φυσικά έχουμε τις διεργασίες εντός και εκτός κοινοβουλίου στην αριστερή πολυκατοικία αλλά και στην δεξιά με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της. και περιμένοντας βεβαίως όλα αυτά τα οποία ο εκπρόσωπος της εχθές διεμήνυε μέσω του Μέγκα, του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρης, ότι τώρα επεξεργαζόμαστε και το οικονομικό πρόγραμμα, θα το δείτε, θα περιμένετε. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία πρέπει να έχουν και να είναι κατανοητά και με πλήρη διαφάνεια και αποκρισταλωμένα για τον οποιοδήποτε πολίτη θελήσει να διαβάσει ή να ακούσει όλα αυτά τα οποία θέλει και πρεσβεύει το νέο κόμμα. Από την άλλη, έχουμε την είσοδο στην Βουλή του κ. Δραγασάκη και αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε, πήρε την έδρα της κ. Αχτσιόγλου ο κ. Δραγασάκης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Δραγασάκης. Όλα αυτά βεβαίως λοιπόν έχουν να κάνουν με την λεγόμενη αριστερή πολυκατοικία. Έχουμε επίσης τις πολύ γρήγορες αλλά και βεβαίως την γρήγορη αντίδραση των ελληνικών αρχών, οι συναντήσεις στα Πατήσια αλλά και η εκπαίδευση στην Μαλαισία. Πέντε άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο, με όλη αυτή την αναστάτωση που φέρανε και βεβαίως με όλη αυτή την επιτυχία των ελληνικών και κυπριακών αρχών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών λοιπόν διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμη Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς εδώ στην στα γειτονιά μας, στην Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύθηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος ληφθής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Όλα αυτά βεβαίως με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεσα αντανακλαστικά τα οποία έδρασαν οι ελληνικές και κυπριακές αρχές. Όλα αυτά επίσης βεβαίως στην υπόθεση των δεδομένων αυτών της Χαμάς. Έχουμε τη σύλληψη ενός Γάλλου για τη φωτιά στο Λουτράκι. Η πρώτη μάχη με τις φλόγες για αυτό το καλοκαίρι δόθηκε χθες στο Λουτράκι Κορινθίας λόγω φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην λίμνη Βουλιαγμένη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αυτό δόθηκε αμέσως ενημερωτικό μήνυμα 112 προς τους πολίτες περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού που έσπευσε στο σημείο προχώρησε τη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και όταν λέμε ότι υπάρχουν μέτρα, οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και φυσικά να μην κάνουμε στα κουτουρού και να μην λειτουργούμε στα κουτουρού. Από την άλλη, έχουμε το 2-1 που έκανε ο Ολυμπιακός και αναμένεται το τρίτος αγώνας, έτσι ώστε να πάρει την νίκη. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα του Πειραιά, με το επόμενο ραντεβού να είναι αύριο Τετάρτη, 9 η ώρα το βράδυ, στην ΕΡΤ 2, που κανείς μπορεί να δει το μάτς αυτό. Ο Γιώργος Βλαχνός μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τις μουσικές, πάντοτε σύμφωνα και καθόντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170 έως και 174. Περιμένετε τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Και φυσικά εμείς θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα όμορφο πρωινό λοιπόν να έχετε. Καλημέρες και νομίζω ότι ξεκινάμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει μιλθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και φυσικά τι άλλο κανείς μπορεί να μην συζητήσει αλλά και να μην πραγματικά συγκλονιστεί με το τελευταίο χθεσινό επεισόδιο στο χιλιοστό. Βικτώρια Δεδρυνού και Ελένη Βαρδιτσιώτη, Ελένη Βαρδιτσιώτη και Βικτώρια Δεδρυνού, πραγματικά πως φτάσαμε στο χιλιοστό. Τι έγινε εκεί με όλα αυτά τα οποία κανείς μπορούσε να διαβάσει στο βιβλίο Τελευταία Μπλόφ, αλλά άλλο να τα διαβάζεις. Θα μου πεις, διαβάζοντας τα κάνεις και εικόνες άλλες μόνο σου, και άλλο να βλέπεις πραγματικά κάμερα μέσα στο μέγαρο Μαξίμου, χαρές και πανηγύρια για το όχι, αγκαλιές, φιλιά, λες και ήταν γήπεδο όπου και επιφημούσαν και βεβαίως τον ήρωα και τον πρωταθλητή Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά εντός του μεγάλου Μαξίμου και όλα αυτά εκείνη τη νύχτα. Είναι μια καταπληκτική νύχτα, θυμάστε εκεί στην Ερατζία, σε όλες τις δηλώσεις που γινόντουσαν. Όλα αυτά βεβαίως αλλιώς να τα διαβάζεις, αλλιώς να τα βλέπεις πώς ακριβώς αντιδρούσαν τα γέλια, τα χαμόγελα, τα μάτια. Τα μάτια είναι, όπως ξέρετε, και η ψυχή και ο καθρέφτης της ψυχής, και φυσικά τα λένε όλα. Και όλα αυτά ερχόμενοι πάντοτε και βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση τότε, το 2015, με τα capital controls, τις σούρες, τις τράπεζες, όλα αυτά για τα οποία ήρθανε ξανά στην θύμηση, διότι δεν είναι και πολλά χρόνια πίσω, όπου η Βικτώρια Δεδρυνού και η Ελένη Βαρδιτσιώτη μας απέδειξαν, βεβαίως μέσω των συνεντεύξεων των πρωταγωνιστών, στο γιατί φτάσαμε πραγματικά στο χιλιοστό. Όλα αυτά βεβαίως είναι μαθήματα για να θυμόμαστε τι ακριβώς δεν πρέπει να ξαναζήσουμε. Αλλά αν το θέλουμε, γιατί όχι, δικό μας είναι. Εμείς ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ιράν και Ισραήλ λοιπόν ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως έχουμε σιρήνες αναγεννημού που σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Το Ιράν και η Χεζμπολά είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά αυτά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τώρα της τηλεομιλίας του υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε και την Νίκη. Όταν ρωτήθηκε ο κ. Τραμπ σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο κ. Ζωζεφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τραυματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Τώρα, ισχυρίσεις με κυδόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σαργκάζ, στα νότια του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τις οριακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα αναλάβει ο Γιώργος Κότσε στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί και γραμματέας και πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά αύριο Τετάρτη, όπου θα εγκριθεί και θα ψηφιστεί ο κ. Κυρανάκης. Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η κυρία Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιων για την Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανέρχεται και αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιες για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Κωνσταντίνου Τασόλα θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσε από τον κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωσης του Ασημάντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από εχθές το πρωί αυτοψίες στη Βόρειο Εύβοια στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11:10 χθες το βράδυ σημειώθηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με την Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που έχει συλληφθεί στον Αγιονικό Αλαοκρίτης και για τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που έχει στόχο Ισραηλινό ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο 5η 11 του μηνός έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στην Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Εργαζόμενε οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περιοθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Τρίτο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και η συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και των αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη προφανώς έμφαση δόθηκε και στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος τώρα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αντίθεκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στο ενδεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19-24. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της κλιματικής οργάνωσης. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος κατηγορηματιζόμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Σε επίπεδα ρεκόρ ανέλθαν το 2025 οι παγκόσμιες δαπάνες για την συντήρηση, τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη πυρηνικών οπλοστασίων, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Οι 9 χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 119 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτου, σημειώντας αύξηση 19% σύγκριση με το 2024. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου και θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων κατάλληλων κρεάτων που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από καταγγελία για κόσμο τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μετά την αυλία των Πανελλαδικών για τα Γενικά Λύκεια, συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψηφίους να εξετάζονται τα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Και έχετε κατά νου ως τις 12 το μεσημέρι έχουμε και έχετε το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκευαστικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Και στα αθλητική επικαιρότητα, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός, η Ερυθρόλευκη, με κορυφαίους τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ, που επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Τέταρτος τελικός αύριο στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από το τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Και η Ιράν λοιπόν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ να σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, ενώ λίγες ώρες πριν πάντως τα χτυπήματα, ο Τραπάντος ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται και τώρα αφού άναψε φωτιά, λέει ότι εκείνος ήταν αυτός που την έσβησε. Περισσότερα από την ανταπόκριση στο βράδυ από τον Μιχάλη Γνατίου στην Λένα Φλιτζάνου και στο κεντρικό δελτίο.
1: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί ως οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή κατά την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με τον πόλεμο.
2: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά η συμφωνία είναι κοντά, είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση έτσι, αλλά δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύπτονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεχτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξο για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
0: Την ίδια ώρα λοιπόν, να ξέρω ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Καλά, πάντως στην υγεία τους είναι και 24 Ινδοί ναυτικοί. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5:30, η Αθήνα Μαράκη θα εκφωνήσει τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων με ό,τι τελευταίο έχει συμβεί και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς επιστρέφοντας θα περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μετά το ανασχηματισμού, αυτές οι πολυοριακές αλλαγές στο προσκήνιο της κυβέρνησης και στις θέσεις αυτές, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν και με την παρενόχληση, θυμίζουμε, του αεροσκάφους του Υπουργού Άμυνας, όχι μόνο του δικού μας, αλλά και της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Θα περάσουμε και γύρω από την υπόθεση με τον Παλαιστίνιο Τρομοκράτη και την Χαμάς, το προφίλ αυτού, αλλά και φυσικά όλες οι τελευταίες δραματικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών από το χιλιοστό της Ελένης Μπαρτσιώτη στη Βικτόρια Νοδύρμα. Την τηλεδίσω και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις ακατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο και παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και να δούμε και τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς έχουμε σαν σήμερα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 9ης Ιουνίου. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 46 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 411 π.Χ. έχουμε το πραξικόπημα των Ολιγαρχών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης, υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Μέτερνιχ, προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 έχουμε το συνωστισμό που σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και η διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μις Ευρώπη, την Ελληνίδα Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ερακλή του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Το 2010 ανεξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαρης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Εδώ, 9 η ώρα, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, έτσι να τα θυμηθούμε και αυτά και όχι μόνο και πολλά πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσει με τον Άρη Πορτοσάλτε. Νωρίτερα, κυρία Χαλκιά, συνέχεια στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Και έχουμε επίσης και στη μία η ώρα το μεσημέρι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, εδώ στην πρώτη συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης, θα είναι καλεσμένος του Βασίλη Χιώτη και του Παπαδόπουλου, ενώ στη μία και μισή η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πολλά και ενδιαφέροντα και στα του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σας τα συνδέω όλα για να έχετε πλήρη ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει, θα συμβεί σαν σήμερα στον Sky. 1781 γεννιέται ο Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός, ευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 γεννιέται ο Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, ενώ το 1963 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τζόνι Ντεπ. 1847 φύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης. Το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστηριογράφος, ενώ το 2012 εδώ φεύγει από τη ζωή Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην χώρα μας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή. Ενώ θα δώσει για σένα, ναι, Φράγκη, καθώς έτσι κατέρχεσαι στον Κηφισό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρες. Under my skin, I've got you. Και ακούμε Φράγκη, διότι σαν σήμερα το 1891 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και δεν είναι άλλος από τον δημιουργό και αυτού του τραγουδιού, μεταξύ πολλών πολλών άλλων, του Φράγκη, ο Cole Porter.

myself this affair. Νίκο Παφάντη, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Παναγιώτη Σταθή, καλημέρα. Μάνος Δεφλής και Γιάννης Κολοκυθάς. Χτύπη το δίδυμο, καλημέρες. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια και σένα, Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δουλειά. Να και η Αυστραλία, καλημέρα. Αστρέλια, Δημήτρη από τη Μελβούρνη, καλό πρωινό. Την Καγκουροχώρα, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Μήπως θα πρέπει να διδάσκεται στο Λύκειο και να βγαίνουν από αυτό θέματα για τις πανελλαδικές. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσί, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος, ευχείται εκείνος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα και εσένα, ναι. Repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Και από τον Φράγκη, σαν σήμερα που ταιριάζει, νομίζω, Δημήτρη, έτσι ώστε σε αυτά τα οποία λες και για το χιλιοστό, σαν σήμερα μπορεί να το αναφωνούμε και να το λέμε και αργότερα. Σαν σήμερα, το 1984, το τραγούδι αυτό βρίσκεται πρώτο στη Βρετανία, στα βρετανικά τσάρτ, και δεν είναι άλλο από την τεράστια επιτυχία της Cyndi Lauper, Time After Time.

0: μπορέσεις πάντως, Δημήτρη Παπουτσή, στο sky.gr, στο εικονίδιο που είναι η τηλεόραση, να βλέπεις όσες φορές θέλεις και να το βάζεις σε όποιον άλλον θέλει, να τον στέλνεις ως διεύθυνση, ως link, να δούνε το χιλιοστό. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε και όλοι, και θα ρωτήσω και την Ελένη, αν και εφόσον το η μεγάλη μπλόφα, η τελευταία μπλόφα, μεγάλη μπλόφα, το βιβλίο των κοριτσιών, των συναδέλφων, είναι στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε. Διοικητική πραγματικά είναι άλλη η διάσταση των, το τι ακριβώς ζήσαμε, με τις περιγραφές αλλά και τις μαρτυρίες και των δύο συναδέλφων. Όλα αυτά βεβαίως στο χιλιοστό, όλα αυτά που πραγματικά συγκλώνησαν την διακυβέρνηση της χώρας από τον Άλεξ Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπαμε να βλέπετε, αν δεν έχετε δει, δείτε το πώς κάνουν και πώς χαίρονται σαν οπαδοί, και χειρότεροι μάλλον από οπαδοί ομάδος, όταν βλέπουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Δεν είναι ούτε χώρος ούτε τίποτα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα καταγράφει κάμερα, διότι ήταν κάμερα μέσα στο Μεγάρο Μαξίμου, και μιλούν σαν να μην υπάρχει, δεν λογαριάζουν καν τον δημοσιογράφο ο οποίος είναι εκεί και καταγράφει, και πραγματικά οι δικές του αντιδράσεις είναι χωρίς πραγματικά περιγραφή. Αυτό όμως επίσης το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε και ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί και πάντοτε είναι το μουσικό γεγονός χρονιάς, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμέρα Αγωνοστάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως καταλαβαίνετε τον τίτλο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερώνει αυτή τη συναυλία, την καλοκαιρινή συναυλία του, στον Μάνο Λοΐζο, τον και μοναδικό Μάνο Λοΐζο, όπου συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι έρχονται καλλιτέχνες να συνδράμουν και βεβαίως να περάσουμε υπέροχα, και όλα αυτά θα γίνονται για ένα και μοναδικό σκοπό. Πρωτίστως για την ψυχαγωγία μας και τη διασκέδασή μας, αλλά και βεβαίως για την ενίσχυση των δράσεων για το περιβάλλον και τη διάσωσή του, βεβαίως και την αποκατάστασή του από τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έτσι λοιπόν, όλοιμαζιμπορούμε.gr και ticketmaster.gr κλείνεται από τώρα τις θέσεις για το Παναθηναϊκό Καλλιμέρα Μαροστάδιο. Πάμε στο ανασχηματισμό τη αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακοίνωσε λίγο λεπτά μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Παύλο Μαρινάκη. Με απόφαση τώρα του Πρωθυπουργού υπάρχουν μικρές αλλαγές, οριακές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Πενελόπη Γκάλιο.
1: Νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το παζλ του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε στο κυβερνητικό σχήμα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ορίζεται ο Γιώργος Κότσιρας. Τη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με δυσεπίλητο γρίφο να αποτελούν οι συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
3: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
4: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
5: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
6: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
1: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
8: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση. Κανένα έρισμα ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
9: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
1: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
10: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
11: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτόν τον σχηματισμό, πώς είχε ξεκινήσει, τι υπήρχε ως πληροφορίες, τι υπήρχε ως πληροφορίες, όλα αυτά εχθές από τον Γιάννη Καντέλη.
12: Έτσι φτάσαμε σε αυτές τις μικρές στην ουσία αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε αποφασίσει από νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κυριανάκης θα μετακινηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών προς το κόμμα. Φαίνεται ότι είχε αποφασίσει ότι ο κ. Μαρινάκης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, ενώ αυτό έμοιαζε κλειδωμένο την Παρασκευή κατά πολλούς και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όταν ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στη Βοστόνη, έπρεπε να βρει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, ποιος θα μπει στα παπούτσια του κ. Μαρινάκη.
1: Εκεί άλλαξε το πλάνο.
12: Εκεί άλλαξε το πλάνο, διότι σε μια περίοδο που πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι δύσκολο να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ειδικά αν σε αυτά τα τρία χρόνια έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της θέσης. Και εκεί λοιπόν σκόνταψε στην ουσία ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, μεγαλύτερες αλλαγές που θα επηρέαζαν και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω σημάδι της πληροφορίας μας, τα δύο επικρατέστερα ονόματα για αυτή την θέση ήταν του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Δούκου. Ωστόσο, όπως λέγαμε από την αρχή, ο κ. Χατζηβασιλείου προοριζόταν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Δούκου προτιμήθηκε να μείνει ως εκπρόσωπος στο κόμμα. Άρα κάπου εκεί πάγωσαν τα σενάρια των πολλών αλλαγών. Και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο με τον κύριο Κυριανάκη όσο και τον κύριο Μαρινάκη και προέρχονται από την ίδια ουσιαστικά γενιά, να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών. Μιλάμε για τον κύριο Κότσιρα, κάτι που φαίνεται να κλείδωσε ήδη από την Κυριακή. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας όλο αυτό να φουντώνει σήμερα, αποφάσισε να κλείσει πολύ γρήγορα αυτό το θέμα των αλλαγών, για να μην κατέβει και κανένα μολύβι στα Υπουργεία. Και έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις νωρίς το μεσημέρι.
1: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα πάμε και στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές?
12: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν όπως προβλέπει ο νόμος διαδιαπολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
0: Τώρα στον κύριο Τσίπρα θα πάμε τώρα, που κινείται αριστερά και αναδιατάσσεται χωρίς οδικό χάρτη. Ολοκληρώθηκε η θυελώδης κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται μεν με καθυστερήσεις δε. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς το κρατηφάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος εκλογής. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
13: Παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα. Από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγαμε. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάδα και τον Αλέξη τον Τσίπρα.
13: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα, επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
15: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
13: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει να τοποθετείται το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
1: Θα είναι υποψηφία.
16: Με
1: το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
16: Δηλαδή.
17: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από το Σωκράτη Φάμελο.
13: Στην Ελλάδα δεν σχολιάζουν τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.

0: Νομίζω, Λένα, οι δύσκολες λέξεις, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή, για παράδειγμα, ο Αλέξη Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει, ότι ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα? Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Υπάρχει μια δυστοκία, όπως είπε, στη λέξη αυτοδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλήξει εκεί, Αντώνη. Πάντως, λογαριάζουν λίγο χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία του λέξη. Βγήκε μια διαρροή. Φαίνεται ότι κρατάει στάση ουδετερότητας. Θα επιμείνει η άλλη πλευρά ότι πρέπει να συζητήσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, ο κύριος Παπάς, να δούμε αν θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον να γίνει παρασκηνιακά. Πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
1: Τώρα, μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αυτό του κυρίου Τσίπρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τα περιουσιακά, Αντώνη?
0: Καλά, εδώ είναι τα πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για μια κρατική επιχορήγηση η οποία έχει δοθεί. Μιλάμε για το κτίριο της Κουμουνδούρου. Είναι η εφημερίδα Η Αυγή, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο και είναι και το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Όταν λοιπόν σε μια τόσο δύσκολη συνεδρίαση δεν ακούσαμε τη λέξη αυτοδιάλυση, πόσο μάλλον θα ακούγαμε κάτι για τα σημικά, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω πλέον πηγαίνει από το Σεπτέμβριο. Και επίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι όσο πιο κοντά έρθουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα για εκείνον, τόσο λιγότερη μουρμούρα.

0: Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την αποκάλυψη για τη συναντήση, τα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Θερμαλεσία, η σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με την Χαμάς. Και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, διότι η Χαμάς απλώνεται σε Κύπρο και Ελλάδα μετά από ενημέρωση της Μοσάντ. Οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν στα Πατήσια έναν 37χρονο που όπως όλα δείχνουν προετοιμάζει ένα τρομοκρατικό χτύπημα εν Ελλάδη κατά εβραϊκών στόχων.
1: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Η ώρα 7 και 4 με 3 αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
1: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
3: Πόσοι άλλοι υπάρχουν
4: εδώ στη χώρα
3: και
4: μας.
3: Τι γίνεται με το θέμα του ασύλου.
4: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσος μεταξύ τους.
5: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός.
4: Τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
1: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
6: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
1: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή.
0: Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με την Χαμάς και έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συλλήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη μεθαύριο 11 του μηνός έχει λάβει από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Πάμε να ακούσουμε τη χθεσινή σύνδεση από την Λάρνακα όπου βρίσκεται ο Γιάννης Σουλιώτης για τα ρουπορτάζ. Αυτό στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
7: Λένα, υπάρχουν τρεις βασικοί πρωταγωνιστές, οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο, 38 και 32 ετών, και ο συλληφθής, τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, 37 ετών. Ρόλο κλειδί, οργανωτή αυτού του μικρού δικτύου τρομοκρατών της Χαμάς, αποδίδουν οι διοκτικές αρχές τον 38χρονο που συνελήφθησαν.

0: την 21η Μαΐου στην ακτή του κυβερνήτη. Στο σπίτι του βρέθηκαν πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Γιατί αποδίδεται αυτός ο ρόλος στον 38χρονο? Γιατί το συγκεκριμένο άτομο ήταν αυτό που οργάνωσε, χρηματοδότησε αλλά και συμμετείχε στο ταξίδι που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στην Μαλαισία προκειμένου με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών υλών. Στο συγκεκριμένο ταξίδι συμμετείχε και ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και μάλιστα ο συγκεκριμένος ο 37χρονος στην προανακριτική του ομολογία προκειμένου να βελτιώσει, να τύχει καλύτερης ποινικής μεταχείρισης μελλοντικά στο δικαστήριο. Υποστήριξε αρχικά ότι είχε πιστεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Στη συνέχεια υπαναχώρησε φοβούμενος τυχόν εμπλοκή του σε θέματα τρομοκρατίας, καθώς όμως είχε λάβει χρηματοδότηση από τον 38χρονο και υπήρχε αυτή η μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, η εξάρτηση ότι υποχρεώθηκε ουσιαστικά να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Πολύ κρίσιμο στοιχείο το οποίο μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας είναι και ο ρόλος ενός τρίτου προσώπου, το οποίο φέρεται επίσης να συμμετείχε μαζί με τους δύο άνδρες σε εκείνο το ταξίδι. Πρόκειται επίσης για Παλαιστίνιο. Δεν ταξίδευσε ούτε από την Κύπρο ούτε από την Ελλάδα, αλλά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο άτομο ως σταθμάρχη της Χαμάς στην Κουάλα Λουμπούρ, δηλαδή στην Μαλαισία. Υποδέχτηκε τους δύο ανθρώπους, τους δύο άνδρες, και ουσιαστικά συντόνισε την εκπαίδευσή τους σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών. Τα στοιχεία του, να σου πω εδώ, ότι είναι γνωστά τόσο στις διοκτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, όσο και στις υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών και ενδεχομένως σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, Λένα. Κλείνοντας, να σου πω ότι υπάρχουν και δύο ακόμα περιφερειακά μέλη αυτού του πυρήνα. Πρόκειται, συνελήφθησαν επίσης στην Κύπρο κάποιες μέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις. Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν 21 Μαΐου. Οι συγκεκριμένοι άνδρες συνελήφθησαν στις 30 Μαΐου. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι 58 και 54 ετών. Έχουν κυπριακή υπηκότητα, αλλά είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν καθώς πήγαν να παραλάβουν ένα δέμα το οποίο πιθανολογούμε ότι είχε μέσα κάποια από τα είδη που είχαν παραγγελθεί για να φτάσουν εδώ στην Κρήτη και να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Η ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι ο γιος του ενός εκ των δύο είναι στέλεχος της κυπριακής αστυνομίας και μάλιστα υπηρετεί στη διεύθυνση αλλοδαπών και είναι υπεύθυνος για τις θεωρήσεις διαβατηρίων.
1: Πρόσωπα
0: μια ευαίσθητη υπηρεσία σε θέματα διαχείρισης των αλλοδαπών, μια πληροφορία που αξιολογείται φυσικά και από τις κυπριακές αρχές, Λένα.
2: Και κλείνουμε πραγματικά με το χιλιοστό, το τελευταίο επεισόδιο, 6 επεισόδια από τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βρετσιώτη και της Βικτώριας Δενερινού, όπου μας αποκαλύπτεται και από πού εμπνεύστηκαν τον τίτλο του ντοκιμαντέρ και ποιος το είπε. Στο χιλιοστό λοιπόν, είμαστε μια χώρα με κλειστές τράπεζες, σε αυτά τα χρόνια γυρίζουμε, μια Ευρώπη που προετοιμάζεται για το αδιανόητο και δύο εβδομάδες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη όλων μας. Μια δημοσιογραφική έρευνα της Ελένης Βρετσιώτη και της Βικτώριας Δενερινού και χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο το σχετικό βίντεο χθες από την Μαρία Δουρούδη.
3: Στο έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς Το Χιλιοστό μας μεταφέρει στις πιο εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καλοκαιριού του 2015. Από την εβδομάδα του δημοψηφίσματος μέχρι τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έρχεται σαν ηλεκτροσόκ. Οι εξελίξεις στις επόμενες ημέρες είναι καταιγιστικές.
2: Είχαμε επικοινωνήσει με όλους τους πρωθυπουργούς για να τους πείσουμε για την σοβαρότητα της κατάστασης, αν συνέβαινε αυτό. Κάποιοι από αυτούς σκέφτονταν θεωρητικά πως ήταν καλή ιδέα να δώσουμε στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο εκτός ευρωζώνης με την επιθυμία να επιστρέψει στη δραχμή. Επικοινωνήσατε με όλους, ρωτάει συνάδελφος, κυρίως με εκείνους που ήταν υπέρ, που επέμεναν να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ. Θυμάστε ποιοι ήταν εκείνοι εκτός της Γερμανίας?
4: Do you remember who they were other than Germany?
5: Slovenians.
2: Σλοβενία, η Αυστρία, η Φινλανδία και ούτω καθεξής. 15 ήταν υπέρ της εξόδου της Ελλάδος. Το είπατε αυτό στον Τσίπρα, ρωτάει η Ελένη Βαρετσιώτη. Μεταφέρετε το μήνυμα ότι υπήρχαν 15 ηγέτες που ήθελαν. Το ήξερε. Το ήξερε, απαντά ο κύριος Γιούνκερ. 15
4: leaders that want you out.
5: He knew it.
3: Πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελών, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι περιγράφουν πως παραλίγο για πρώτη φορά θα φτάναμε στο σενάριο ενός Brexit.
2: Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη. Δεν υπήρχαν κεφάλαια, θεσμοί, πλαίσια, δεσμευτικοί κανονισμοί για τις τράπεζες κλπ. Οπότε ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα και αυτό ουσιαστικά δείχνει πως η Ευρώπη προοδεύει μόνο εν μέσω κρίσεων. Αναγκάζοντας όμως μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης, υπό τέτοια πίεση δεν ήταν δίκαιο. Και ήταν αρκετά καταστροφικό. Οπότε, αν το χειριστήκαμε καλά, καλά. Όχι. Καταφέραμε όμως τελικά να το ξεπεράσουμε. Ναι. Είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα. Ναι. Πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα ατύχημα το 2015 και από τον κύριο Σελμάγερ, ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Χιούνκερ. Απελπιστικά κοντά. Στο χιλιοστό. Όλα αυτά λοιπόν τα είδατε, όλα αυτά μπορείτε να αναζητήσετε και να ανατρέξετε στα 6 επεισόδια στην σελίδα του sky.gr, στο εικονίδιο με την τηλεόραση και που λέει τηλεόραση, και βεβαίως να ξαναθυμηθείτε ή να διαβάσετε το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όπου έχει πολλά πολλά ακόμα να δείτε, πολλά πολλά ακόμα να διαβάσετε και φυσικά να αποκαλύψουν πολλά, τα οποία επαναλαμβάνω και θυμίζω σε όλες αυτές τις ανατυπώσεις και εκτυπώσεις δεν έχει διαψευστεί τι. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο σήμερα, για τη Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά επίσης στο σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης. Με όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δικές σας αναφορές, μαρτυρίες, καταγγελίες, επισημάνσεις που ο Γιώργος ασχολείται με εσάς και όχι μόνο. 8 η ώρα ο Άρης Πορτοσάλτε, κανονικά θυμίζω. Μία και τέταρτο ο κύριος Τουρνάς, την πρώτη του συνέντευξη, ο υπουργός, ενώ μία και μισή η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότιο Παπαδόπουλο. Νωρίτερα, 9 η ώρα εδώ, στο κεντρικό οθάλμα του Sky, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, σαν σήμερα παρετείται μαζί με άλλους από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα ζητήματα. Της επικαιρότητας. Εμείς θα διαβάσουμε τις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια ομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τότε θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ ενημέρωσε μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Αφγανιστάν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας συνεχίζονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων. Μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή, στο Προκόπιο 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίριμα από τον φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην παραχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αλλάξαμε και το τραγούδι, το κριτικό. Βάζουμε κάτι άλλο τώρα, λίγο διαφορετικό, γιατί. Συγγνώμη, όλο με τα ίδια και με τα ίδια τα βαρεθήκαμε τα ίδια. Πάμε λίγο και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα, η οποία και σήμερα προαλήφεται γενικώς καλοκαιρινή. Ζέστη, ε! Το βράδυ δεν ξέρω, ζεσταίνεστε. Εμείς τι γίνεται, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ακόμα και ο σκύλος ζεσταίνεται, που υποτίθεται το τρίχωμα το έχει για να. Ναι, ναι, κάτι πρέπει να τον κάνουμε αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πιάσαμε τις πρώτες φωτιές, θες, ε! Ο άλλος λέει, πώς το λένε, 71 ετών Γάλλος, λέει. Θα μου πει, έπρεπε να τα κόψει, λέει, τα χορτάρια, τα έχει, λέει, με ένα δίσκο, ο οποίος δίσκος, λέει, ήταν μεταλλικός, ο οποίος άναψε, λέει, ο δίσκος, πέταξε, λέει, τις ασπίδες, σωστός. Λοιπόν, πήρε φωτιά, λέει, εκεί πέρα. Τρέχανε οι πυροσβέστες, οι έρμοι να τις δίσουν. Εν τω μεταξύ, και στον Ημιτό έμαθα, λέει, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Ναι, και τρέχανε εκεί, ευτυχώς που υπάρχουν και οι εθελοντές, αλλά υπάρχουν και κλιμάκια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, 15 του μηνός. Σας το έλεγα και χθες, δηλαδή την άλλη Δευτέρα τελειώνουμε όσον αφορά το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων, τα οποία πρέπει να δηλωθούν κιόλας ότι είναι καθαρά, ε? Και προσέξτε το νου σας, μην δηλώνετε ότι είναι καθαρά και δεν είναι καθαρά, διότι μου λένε ότι υπάρχουν και τέτοια περιστατικά και τα πρόστιμα, λέει, τα οποία πέφτουν είναι ψηλά. Τώρα που λέω πρόστιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τις πολεοδομίες πρωί-πρωί, ε? Και επειδή θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό γύρω στις 8 παρατέταρτο και διάβασε κάτι ανακοινώσεις του στήλου, ήταν ιδιώτες οι οποίοι. Ποια ιδιώτες? Ποιοι ιδιώτες? Μέλη κανονικά των υπηρεσιών ή το στο κύκλωμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι αδιάκριτο, έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας με αφορμή τις πολοδομίες. Αυτοί λοιπόν που πήρανε παρανόμως πώς. Διότι υπάρχει εξήγηση γιατί χρειάζεται, ενώ υποτίθεται ότι είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα στις πολεοδομίες για να πάρεις άδεια κλπ. Γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία διαζώσεις, ε? Γιατί? Διότι υπάρχει, λέει, πολυνομία. Και αυτή η πολυνομία δίνει τη δυνατότητα, λέει, στους γνωρίζοντες να κάνουν παιχνίδια. Με το αζημίωτο βεβαίως, ε? Με το αζημίωτο βεβαίως, βεβαίως, που έλεγε και ο γνωστός ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ερώτημα. Αυτό λοιπόν το σπίτι το οποίο παρανόμως πήρε άδεια και χτίστηκε, ή τέλος πάντων έγιναν οι παρανομίες κλπ. Θα έχει επιπτώσεις ή μόνο ο πολιτικός μηχανικός ή αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή? Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, για, πέρα από τα πρόστιμα και τις επιπτώσεις μέσω της δικαιοσύνης όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες, που κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα. Ε, δεν πέφτουμε, εν τω μεταξύ. Τώρα για αυτό το σύστημα και το κύκλωμα της πολυοδομίας, σε 3-4 λέει δήμους εκεί στα βόρεια, ένας από αυτούς και ο δήμος, λέει, εκεί της, ο δικός μου τέλος πάντων, ο Αμαρουσίου, είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο δήμαρχος. Λοιπόν, είχαν, λέει, εντοπίσει, λέει, ο δήμος Κηφισιάς έβγαλε και μια ανακοίνωση και λέει ο ένας από αυτούς που μετήχε στο κύκλωμα ήταν, λέει, σε εμάς. Είχαμε πάρει, λέει, κάτι χαμπάρι και τον διώξαμε, λέει, τον βγάλαμε από τη μέση. Αλλά αυτός, λέει, περιέργως πώς μετά δεν έφυγε, παρά το ζήτημα των ύποπτων δεδομένων που κατεγράφησαν κλπ. Αντί λοιπόν να περάσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να περάσει μια εσωτερική διαδικασία να δουν αν ισχύει, δεν ισχύει, αν καταγγελίες κλπ. Πήγε, λέει, αλλού. Ε, μα άμα πηγαίνεις αλλού δεν κάνουμε δουλίτσα, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, δηλαδή, που το λέω. Με συγχωρείτε, ε? Λοιπόν, επίσης να μην το ξεχάσω, με αφορμή αυτό που πιάσανε χθες το Γάλλο των 71 ετών, τον άλλον, τον Μελισσοκόμο εδώ που πήρε φωτιά, πήρα φωτιά τα κάρβουνα στο κέντρο της Αθήνας, τι έγινε, το βρήκαμε? Γιατί ξεχνιόμαστε λιγάκι με τις φωτιές, εννοώ, ε? Σηκώνονται τα άρματα πυροσβεστικά, CL415, έχουμε παραγγείλει το 515, θα έρθει από τον Καναδά όταν θα έρθει κλπ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, ε? Δίνουμε λεφτά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, μάλιστα. Και μέσα σε όλα τα άλλα, συγγνώμη, έχουμε και το Πατριάρχη Ιερουσαλήμου να λέει χθες στην κουβέντα που έκανε εκεί με τον Πρωθυπουργό, ότι μιας και τα είπε, λέει, με τον Δονάλτιο την περασμένη εβδομάδα, ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, έρχεται ο Δονάλτιος. Επιθυμεί, λέει, να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που έχει πει η Αμερικανίδα πρέσβης, με λίγα λόγια, τα επιβεβαίωσε και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος. Τι καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε καλά. Έχει μια υπέροχη φωτογραφία σήμερα στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή και αναφέρεται σε έναν πλάτανο. Είναι, λέει, στην οδό Τούσα Μπότσαρη, ανάμεσα, λέει, στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού στο Κουκάκι. Υπάρχει λοιπόν ένας πλάτανος, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή εκεί είσαι εσύ, Λαμόγιο. Α, εντάξει. Κανόνισε, πάω καλά, καμία ζημιά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτός ο πλάτανος, ο οποίος είναι στο ένα πεζοδρόμιο και έχει ανέβει τόσο ψηλά, φτάνει σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών. Στο σημείο, λέει, που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση, λέει, τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, διαβάζω. Η επιβίωση, λέει, ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα το καταλάβετε. Φεύγει, σας λέω, ο πλάτανος από το ένα πεζοδρόμιο και ανεβαίνει. Για να υπάρχει πλάτανος, πάνε πίσω από κάτω έχει νερά. Εκεί στην ευρύτερη γειτονιά τη δικιά μας, υπάρχουν τρεις πλάτανοι, σε ένα σημείο τέλος πάντων, αλλά μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι από κάτω είχε ρέμα. Και εν τω μεταξύ, παιδιά, όταν το καλοκαίρι που έχει και τα φύλλα κλπ. Ο πλάτανος είναι και τεράστιο, δεν είναι επεξεγέλασε. Έχει δηλαδή ένα κορμό. Κορμό, όχι, υπεξεγέλασε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του φθινοπόρου και πέφτουν τα φύλλα, από εκεί ο δοκαθαριστής, ο έρμος που περνάει για να τα μαζέψει. Πω. Δεν σας λέω τίποτα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, είναι αυτό που λέμε η σκιά. Αυτό είναι η σκιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σήμερα κατά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την απόφαση, λέει, του Αρείου Πάγου για τα θέματα των κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, γιατί υπάρχει νέο θέμα, λέει, που προέκυψε με την απόφαση. Ποια είναι το νέο θέμα? Πώς θα είναι η ερμηνεία στην απόφαση του Αρείου Πάγου, ποιοι θα είναι ακριβώς οι τόκοι των δανείων? Αλλιώς θα λένε, λέει, από την πλευρά των τραπεζών και των services, και αλλιώς θα λένε από την πλευρά των πολιτών. Και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα νέο κύμα ποινικών εμπλοκών, μέσω δικαστηρίων δηλαδή, οι οποίες θα εξελίσσονται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά και άλλα και τα γεγονότα εκεί στη Μέση Ανατολή, που το ενδιαφέρον της ιστορίας εκεί στη Μέση Ανατολή είναι η παύση, λέει, των χτυπημάτων από τη μεριά της Τεχεράνης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται τυχαία, καθόλου τυχαία δεν γίνεται, διότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται διαμέσου του Πακιστάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε τώρα, παρακολουθεί τον τελικό του NBA. Οι New York Knicks αντιμετωπίζουν τους San Antonio Spurs. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και τελειώνει σχεδόν ο αγώνας. Η φιλοξενούμενη ομάδα, η Spurs, προηγείται με 108-102. Προηγούνται με 2-0 οι Knicks. Και είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος εκεί. Την ώρα του εθνικού ύμνου, από ό,τι είδα στα κοινωνικά δίκτυα, που ανακοινώθηκε και ότι ήταν παρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ακούστηκαν και πολύ ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, αυτά είναι τα τεκτενόμενα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα? Λοιπόν, 93.4 το Brent, με μια υποχώρηση σχεδόν 1%. Χθες τέτοια ώρα είμαστε στα 96-97, ήταν η πρώτη ώρα των χτυπημάτων εκεί που βαράγανε οι Ισραηλινοί, βαράγανε οι Ιρανοί, είχαμε ζητήματα και πολλές συναντήσεις έγιναν, να ξέρετε, παρά τα χτυπήματα από ό,τι κατάλαβα, με χώρες, λέει, πέριξ της Τεχεράνης που επισκέφθηκαν, λέει, την πρωτεύουσα του Ιράν για να συζητήσουν, λέει, μαζί με τους αρμόδιους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη περίοδο. Εν τω μεταξύ, περάσαν οι 100 μέρες, κυρίες και κύριοι, και ενώ τα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά σχεδόν είναι κλειστά, κλειδωμένα, και ενώ λέγανε διάφορα ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή αρχές Ιουνίου, δεν θα είχαμε ούτε αεροπορικά καύσιμα κλπ., δεν ξέρω τι γίνεται. Το χωνέψαμε κι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. 90 είναι το WTI, το λεγόμενο ελαφρύ. Έτσι, και αυτό με μία πτώση 1% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Στα 50,25 όμως το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, συνεχίζει να πετάει πολύ ψηλά το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα. Αυτά για τα ωραία. Α, ο χρυσός, λέει, πέφτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω, θέλετε να επενδύσετε στο χρυσό? Εκεί που ακουπάγαμε τις 5.000 δολάρια η ουγγιά, τώρα είναι στα 4.364,3. Θα μου πεις και πάλι η τιμή είναι πολύ ψηλά, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά θέλω να πω ότι και τα ομόλογα μαθαίνω ότι γενικά, και μου λένε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά, ότι, πώς το λένε, δεν περνάνε τις καλύτερες των ημερών τους. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα τα πούμε και σήμερα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις πανελλαδικές, τα βασικά θέματα, τα βασικά μαθήματα δηλαδή. Τώρα μένουν τα υπόλοιπα και βλέπω σιγά σιγά αρχίζουν να διακινούνται τώρα ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων. Πώς πήγαν οι μαθητές, αν έγραψαν καλά, αν δεν έγραψαν καλά. Αλλά όπως λέει ο άνθρωπός μας εκεί, ο μαθηματικός μας, το ζήτημα δεν είναι αν θα γράψουν καλά ή δεν θα γράψουν καλά, αλλά πόσοι θα καταφέρουν να περάσουν. Γιατί δεν έχει σημασία, αν η γενική τάση των μαθητών δεν είναι καλή φέτος, πάλι θα περάσουν 70.000, πώς θα περάσουν 68.000 από τα παιδιά τα οποία έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Κλείνοντας την αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και με λεπτομέρειες, διαβάζω σήμερα στα νέα ένα θέμα, λέει, λύθηκε ο γρίφος της δυσοσμίας. Θυμάστε 19 Μαΐου που ψάχναμε να βρούμε τη μυρίζει, κάπου υπάρχει διαρροή, θα κάνει κανένα μπαμ και λοιπά και τα σχετικά. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα τα νέα, το πόρισμα και λοιπά. Το πόρισμα δεν λέει τίποτα, παιδιά. Λέει ότι ενδεχομένως να είναι ένα πλοίο. Αλλά η ουσία της διαδικασίας αυτής είναι ότι τόσες μέρες μετά την ιστορία του περιστατικού δεν έχουμε μάθει, σκεφτείτε για να το πω διαφορετικά, να ήταν κάτι επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Που και αυτό επικίνδυνο είναι προφανώς, λόγω της οσμής και λοιπά. Αλλά σκεφτείτε λοιπόν να είχαμε κάτι πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά τέτοιο περιστατικό, τι θα γινότανε. Και ξαναλέω, από τις 19 Μαΐου είμαστε ακόμα στα συμπεράσματα, αλλά όχι στα τελικά συμπεράσματα, στα ενδεχόμενα συμπεράσματα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έως και καταπληκτικό, θα έλεγα. Στα του ανασχηματισμού δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Του ανασχηματισμού αυτών των μίνι κυβερνητικών αλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία του κυρίου Κότσιρα, του υφυπουργού, ο οποίος μετακινείται και γίνεται αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον ο κύριος Κότσιρας. Η μέχρι τώρα υπουργική του πορεία, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που συμπεραίνω τέλος πάντων και συνομιλώ με κάποιους ανθρώπους, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος γενικά είναι σοβαρός. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για την ηλικία του, θα έλεγα. Τη θέση του κύριου Κότσιρα αναλαμβάνει ο πρώην δημοσιογράφος, αλλά άμα είσαι δημοσιογράφος, δημοσιογράφος παραμένεις, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος, ξαναλέω, γίνεται υφυπουργός, εντάξει, οικονομικών. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει στη θέση του, παρά τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν και γράφτηκαν γύρω από την αντικατάστασή του, ότι ενδεχομένως αυτός, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυριανάκη. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα τα ξέρετε τα πολλά. Έχουμε μια αναμπομπούλα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, αν επιβεβαιωθούν την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί, όπως σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Γιατί ιστορικό ήταν και αυτό που ζήσαμε την περίοδο 15-19, βλέποντας ένα κομμάτι, όχι ολόκληρο, το υπόλοιπο θα το δω σήμερα, στο χιλιοστό. Συγκλονιστικό. Με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί ενδεχομένως φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη που θα το πω, το ότι πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι plan B μόνο, δεύτερο δηλαδή σχέδιο ή τρίτο σχέδιο, αλλά πολλά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αν και εφόσον κριθούν δύσκολες καταστάσεις. Κλείνοντας όμως από την άλλη μεριά, να πω ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά και στην πλάτη μας αυτή την περίπτωση το πόσο ανέτοιμη για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζω, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σε μια χώρα έκτακτων περιπτώσεων όπως είναι η Ελλάδα, έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε και τίποτα υπεπατημένοι, εμείς είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας. Αλλά ξαναλέω, για σκεφτείτε να είχαν δρομολογηθεί μια σειρά εξελίξεις και όλα αυτά που περάσαμε την περίοδο από το 10 και μετά να ήταν απλώς η παρονιχίδα και να μην είχαμε δει τίποτα ως προς τα σοβαρά τα οποία μπορούσαν να έχουν προκύψει. Διότι αν η Ευρώπη ήταν μια φορά γυμνή, εμείς νομίζω ότι ενδεχομένως να ήμασταν περισσότερες φορές γυμνοί. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τούτον εδώ τον τόπο, που είναι καλός, γωνιακό μαγαζί, αλλά έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Της ηλικία μας το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα σας, όλα να πάνε καλά. Είναι η ένατη μέρα του Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά και καλά. Διαβάζω το αγιολόγιο, εορτολόγιο σήμερα. Κάτσε γιατί δεν ακούω καλά και τα αυτιά μου εδώ πέρα τι έχουν πάθει. Λοιπόν, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Θέκλης και τεσσάρων κανονικών Παρθένων διαβάζω. Ορέστου Διομήδους, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος Προύσης, Ανανίου Κύρου, Κυρίλλου Οσίου και Παπαδοπούλου εν πάρο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά με υγεία. Εδώ και μισή ώρα παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ένα τέλειο ήλιος και τον βλέπουμε και τον απολαμβάνουμε και θα δεις πρώτα Θεός να είμαστε καλά στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά σύμφωνα με τα χαρτιά που έχω εδώ μπροστά μου, μάλιστα. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Λοιπόν, μου λέει η Ψάλτη με αφορμή τα οικόπεδα που λες και ότι τελειώνουν και πρέπει να τα καθαρίσουμε κλπ. Μου ζητήσανε, λέει, για να καθαρίσουν το οικόπεδο 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ είναι και το πρόστιμο. Τι να κάνω, λέω, το καθαρίσω και να μην το καθαρίσω. Τα ίδια λεφτά θα πληρώσω. Την πρώτη χρονιά που πήρα να καθαρίσω ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που είχε αφήσει χωριμένο ο πατέρας μου, το είχα αφήσει, παιδιά. Είχαν γίνει δέντρα, είδα. Τα χορτάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έπρεπε να καθαριστούν. Σωστό είναι αυτό εδώ που τα λέμε, γιατί αυτά γίνονται σπίρτο αναμένο, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήραν λεφτά και τη δουλειά δεν κάνανε. Τους κυνηγούσαν από πίσω να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Λοιπόν, ευτυχώς φέτος βρήκαμε ένα καλό άνθρωπο εκεί πέρα και τα καθάρισε μια χαρά και τα έκανε τζάμι όλα. Και κλαδέψαμε και έπρεπε να τα κλαδέψουμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Σούλα, είναι καταπληκτική αυτή η φάση. Τζίνο καλά, το άφησε τελευταία στιγμή. Έχει χιλιάρικο. Προφανώς τώρα εδώ πέρα βγαίνουμε ροκάμα. Το έχει παξεγέλασε. Μου λέει δεν το άφησε, λέει, τελευταία στιγμή. Ο Μάστορας λέει δεν είχε κενό. Α, γιατί είχε κλείσει. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Και 1000 ευρώ, λέει 1000 ευρώ. Βεβαίως πολλά λεφτά είναι. Δεν ξέρω τι έκταση έχει το οικόπεδο, αλλά 1000 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, ενδεχομένως να μπορούσαν να βγάλουν και κάποια λεφτά οι Δήμοι, παιδιά, από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά, με μια καλύτερο τιμολόγιο, οι Δήμοι, αν έχουν προσωπικό, θα μπορούσαν να βγάλουν αρκετά λεφτά. Τώρα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, επειδή με ρωτάτε, τελικώς στο NBA, ο τρίτος τελικός, επικράτησαν οι Knicks με 115-111, άρα είναι 2-1 τώρα το αποτέλεσμα. Και έχουμε αγώνες. Spurs, τι είπα εγώ, άλλο. Α, ναι, με συγχωρείς, οι Spurs επικράτησαν, σωστά. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι την Τετάρτη 8.30 τοπική ώρα. Ωραία, τα πάμε και αυτά, γιατί με κυνηγάτε και λίγο με τους αγώνες του NBA. Παρακολουθούμε και αυτά. Ο κύριος Ντόκας είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε πιο βατά πράγματα και πιο καθημερινά και να δούμε και τι θα γίνει και με την έρχεται και η απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, γιατί αυτό νομίζω επικρατεί στις συζητήσεις για το πόσο πιο ακριβό θα γίνει το χρήμα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δύο γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσες. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, 46 χρονών, του Άλσους Βεϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Απέθηκε ελεύθερος και του βάλαν 5.800 πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό ήταν το ζήτημα, δηλαδή. 5.800 γεια σας.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα του νόμου Κατσέλη, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ναι μεν το επιτόκιο προσδιορίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όσο όμως δεν έχεις πληρώσει τις δόσεις, πληρώνεις ένα μήνα με το επιτόκιο το ένα μήνα, αν είναι παραπάνω μήνες που δεν έχεις πληρώσει, μετά για δύο μήνες είναι διπλό το επιτόκιο, τρεις μήνες τριπλό το επιτόκιο. Αυτό δεν είπαν στον κόσμο και οι δικηγόροι λέγανε άλλα πράγματα και τους μπερδέψανε. Και αυτό ανεβαίνει γεωμετρικά, Γιώργο, το επιτόκιο. Αν ήταν μόνο για κάθε μήνα, θεωρητικά θα ήταν άτοκο το δάνειο. Συνεπώς, επειδή πολλοί το είχαν παρατήσει, τώρα θα επιβαρυνθούν επιπλέον. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα με το νόμο Κατσέλη, γι' αυτό έχει εμπλακεί πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι δεν λύνεται το θέμα. Αν όντως, γιατί μίλησα χθες και θα έχω και επικοινωνία αργότερα με.
1: Είναι στη σελίδα 44, ναι, που ακριβώς το λέει ξεκάθαρο ο Άριος Πάγος. Αν έχει ένα μήνα, προφανώς είναι το επιτόκιο του μήνα.
0: Το 1/12 λοιπόν υποτίθεται του.
1: Αν όμως χρωστάς επιπλέον μήνες, χρωστάς δύο μήνες, θέλεις να πληρώσεις, πάει δύο φορές το επιτόκιο. Τρεις φορές και ούτω καθεξής με γεωμετρική πρόοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνει το ποσό, έτσι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Για τον κόσμο που έχει εμπλακεί. Λοιπόν, σήμερα η Λαγκάρντ 7,5 ώρα μιλάει. Είναι προτελευταία μέρα. Την Πέμπτη θα ξέρουμε πιθανότατα. Έχουμε την πρώτη αύξηση επιτοκίου από το Σεπτέμβριο του 23. Πάμε στο 2,25. Ναι. Ακριβένει το κόστος χρήματος, η πιο ουσιαστικά αυτοί που θα το δουν περισσότερο, αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά.
0: Ναι, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες. Ανέστη και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες. Θα είναι πιο ακριβό, έτσι δεν είναι?
1: Συζητούν για δύο αυξήσεις υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Δηλαδή να κλείσουμε τη χρονιά με 2,5%, αλλά κανείς δεν λέει ότι μπορεί να μην πάμε και για παραπέρα. Τώρα, ο νεοφώτιστος διοικητής, ο Kevin Walsh, ο οποίος θυμίζω είναι οικονομολόγος στη ΦΕΔ έναντι του Πάουελ που ήταν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την άλλη εβδομάδα, είναι Τρίτη και Τετάρτη, 9 ευρώ την Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ χθες, του έριξε άλλη μία τροχιοδεικτική βολή, του λέει.
0: Δεν περιμένω, ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Αμέσως, δηλαδή, μην τυχόν και δεν του πάρει την τάση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός λένε ότι επειδή ξέρει οικονομικά. Και πάση περιπτώσει όμως είναι και αυτός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από τα αγαπημένα παιδιά του Τραμπ. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά.
0: Okay.
1: Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακολουθήσει την τάση του Προέδρου. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, αυτή τη στιγμή που ζούμε τον Ιούνιο, έχουμε ένα μπαράζ εξαγορών στον χώρο των τροφίμων. Έχουμε δηλαδή πλέον μια αναδιάταξη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν εξαγοράζονται. Μετά τον Ιτσιάκο που τα έχουμε πει,
0: ναι,
1: εξαγοράστηκε και η ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών από ουγγρικό ομιλό, ο οποίος μπαίνει στην Ελλάδα, το 65%. Η εξαγορά ανακοινώθηκε χθες,
0: ναι,
1: και θα πάρει και το υπόλοιπο 25%, 35% με συγχωρείτε, σε βάθος χρόνου. Επίσης, πουλούνται τα νερά Σαμαριά στην Κρήτη, διότι ανήκανε στην Εθνική Τράπεζα Χανίων, η οποία επειδή συγχωνεύτηκε πρέπει να δώσει όλα τα assets που δεν είναι με το τραπεζικό, που δεν έχουν σχέση με το
0: τραπεζικό. Δεν εμπλεκόμενα με το τραπεζικό τομέα. Χώρο.
1: Αλλά γενικώς υπάρχουν πολλές κινήσεις πλέον. Οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι χωρίς ρευστότητα και χωρίς δίκτυα διανομής στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν στη σύγχρονη εποχή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτοί που περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ που ξεκινάει σε δύο μέρες,
0: ναι,
1: πέρα από τους φιλάθλους,
0: ναι,
1: είναι και ο κλάδος της μπύρας που βλέπει μαύρες ημέρες. Ο μάλιστα είναι πτωτικός για την μπύρα.
0: Ναι.
1: Δεν τα καταναλώνει ο κόσμος. Μάλιστα βρέθηκα σε κάποια γέματα τελευταίες ημέρες οι ίδιες θεάτρες να λένε ότι με το αλκοτέστ έχει μειωθεί η κατανάλωση ποτού κτλ. Πιστεύω ότι με το Μουντιάλ τώρα και με τις παραγγελίες θα αυξηθεί το λαϊκό ποτό, είναι αυτό η μπύρα, έτσι όπως κανονικά λέγεται.
0: Σωστό είναι αυτό. Και οι στοιχηματικές επίσης θα πάρουν τα πάνω τους.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως που είναι φοβερό είναι ότι βγήκαν στοιχεία για το ελληνικό ούζο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να σας πω, δεν έχει ξανασυμβεί. Ένα στα τέσσερα ελληνικά ούζα εξάγεται πλέον στο Ιράκ. Μεγάλες πιένες για το ελληνικό ούζο. Το Ιράκ έχει ανακαλύψει ξαφνικά το ελληνικό ούζο και έχουμε φοβερές εξαγωγές.
0: Το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι χρόνια που γίνεται. Του αρέσει γιατί έχουν και.
1: Και ειδικά φέτος τα στοιχεία που βγήκαν τώρα στο πεντάμινο είναι καταπληκτικά. Και μια και αναφέρομαι για πεντάμινο, να πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγήκαν τα στοιχεία πενταμήνου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 7,1% αύξηση του τζίρου, 6,6 δις ευρώ σε αξία ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ στο πεντάμινο. Πάνε εξαιρετικά, δεν το συζητάμε. Έχουν σαρώσει τους πάντες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ούτε τα μικρά μίνι μάρκετ, ούτε τα τοπικά. Μαγαζιά τίποτα. Και βέβαια είπαμε το τρίπτυχο της θλίψης, αν θες, αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές, το σούπερ μάρκετ, το κρεοπωλείο. Είναι ο εφιάλτης πλέον των καταναλωτών. Τα οποία πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται από πουθενά. Δεν υπάρχουν λύσεις. Και μάλιστα να πούμε ότι και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, όταν προχθές ρωτήθηκε από συνάδελφο του ρεπορτάζ τι γίνεται με τον πληθωρισμό, έχει ξεφύγει, λέει, εμένα ρωτάτε, λέει, υπάρχει υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λέει, σε μένα έρχεστε.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον, το ότι καταλαβαίνουν και οι δεν έχουν απαντήσεις, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Τις απαντήσεις ψάχνουμε να βρούμε και την.
1: Δέκα του μήνα.
0: Ναι.
1: Πλέον ο κόσμος κάνει πλέον ασκήσεις, ας πούμε, πάει ευρώ-ευρώ, τι θα καταναλώσει μέρα-μέρα, ας πούμε. Εντάξει, είναι.
0: Είναι δεδομένο ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Όλο και πιο δύσκολα. Και σε όποιο κομμάτι, σωστό είναι αυτό που είπες, είναι η λαϊκή, το σούπερ μάρκετ και είναι το κρεοπωλείο. Άντε πες και ένα αρτοπίο, αν πάρεις και ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ναι.
0: Αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά σε τμήμα της κοινωνίας δύσκολα.
1: Ακριβώς, σε μεγάλο κομμάτι πλέον, σε μεγάλο κομμάτι, και αυτό νομίζω φαίνεται από παντού.
0: Μετά αργότερα θα κουβεντιάσω και λίγο με τους ακροατές γιατί χθες είχα μια καλή ενημέρωση για τα περίφημα μη συφά, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πόσο έχουν ακριβήνει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και όλοι με ρωτάγανε και μου λέγανε στην κουβέντα που έκανα χθες με κάποιους τέλος πάντων που γνωρίζουν τα ζητήματα, αν ποτέ θα ξαναγυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Τις τιμές δηλαδή,
1: ναι,
0: που ήταν πιο φτηνά. Δεν το βλέπω, χλωμό το βλέπω. Πάμε
1: να ακούσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι και αποκλειστικό, το βγάλαμε την Παρασκευή. Και δει πλέον διευκολύνεται πλέον να μπει κάποιος στο χρηματιστήριο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια της Euronext.
0: Ναι.
1: Και Γιώργο, πολύ ο πύχης του κόστους και της γραφειοκρατίας που χρειάζεται μέχρι σήμερα να μπει μια εταιρεία. Πλέον χρειάζεσαι πολύ λιγότερα χρήματα, ναι. Δεν χρειάζεται τόσο χαρτιά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ρίχνει πολύ τη διασπορά για τους ιδιοκτήτες. Μέχρι τώρα ο φόβος των επιχειρήσεων ήταν ότι μπαίνοντας στο χρηματιστήριο πρέπει να δώσει ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, στους μετόχους. Εγώ δεν θέλω. Πλέον το ρίχνει πολύ αυτό το Euronext.
0: Για να προσελκύσει. Μπράβο, για να φέρει κόσμο.
1: Αυτό είναι και ο στόχος και του Πιερακά και ως πρόεδρος του Eurogroup θα σου λέει: έχουμε 11 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία λιμνάζουν σε καταθέσεις και αποταμιεύσεις. Ναι. Αυτά πρέπει να έρθουν μέσω χρηματιστηρίων και όχι μέσω τραπεζών και αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα μπαράζ εταιρικών ομολόγων. Είναι ένα εργαλείο το οποίο τώρα το χρησιμοποιούν οι εταιρείες με βάση αυτό το κλίμα που έχουμε. Ακολουθεί τώρα η Motor Oil. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή Lambda Development που φτιάχνει το ελληνικό τρόφιμο, τη Motor Oil, το Μήλο Βαρδινογιάννη να τύσει. Άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ θα ακολουθήσει η Optima Bank.
0: Αυτά θα είναι αυτά που λέμε λαϊκά ομόλογα. Θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ένα ποσό που θέλει.
1: Θα μπορείς μέσω του κωδικού που έχεις στη χρηματιστηριακή στην τράπεζα να αγοράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στον Ιούνιο που διανύουμε είναι ο ΑΔΜΗ έτσι που έρχεται να κάνει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκατομμύριο. Επίσης 24 με 26 Ιουνίου μπαίνουν και τα άτυπα πολυκαταστήματα. Μας ακούν και κυρίες.
0: Στο
1: χρηματιστήριο τη βάζει η μητρική εταιρεία Ideal. Γενικά κινείται το πράγμα, υπάρχει κινητικότητα. Το θέμα αν σταματήσει και η ιστορία ας πούμε, του πολέμου, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα.
0: Αυτό λέμε, να σταματήσει και ο πόλεμος, να δούμε πότε θα σταματήσει και αυτός ο πόλεμος. Γιατί και τον άλλο πόλεμο τον περιμέναμε να σταματήσει ανέστημο και το βλέπουμε ακόμα να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έλα.
1: Νομίζω ότι το γεγονός της εβδομάδας είναι Παρασκευή. Περιμένουμε την είσοδο της SpaceX στο Nasdaq του Elon Musk. Μπαίνει και κεφαλαιοποίηση 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση να μπει να διαβάσει το ενημερωτικό, αφιερώνει 20.000 λέξεις στο ενημερωτικό SpaceX. Πώς θα μετικήσει το ανθρώπινο γένος στη Σελήνη και στον Άρη και θα ζήσει εκεί πέρα τα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια του ρομπότ. Είναι καταπληκτικό αυτά που γράφονται.
0: Σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Πάντως μας άδειξε, ρε παιδί μου, και ο Κάμερον του Μαρτιντέκερ και ο Σπίλμπερ και όλα αυτά. Δηλαδή.
0: Τι να προλάβουμε, Ερσιάνε. Τα ραπανάκια ανάποδα θα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόκα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει ο Ανέστη σήμερα. Λοιπόν, σωστά λε, αγαπητέ Σωτήρη. Καλημέρα. 1000 ευρώ λέει το ένα, 1000 ευρώ το άλλο, αλλά λέει μαύρα, χωρίς απόδειξη όλα αυτά. Σωστό είναι αυτό που λες. Ποιος δίνει απόδειξη από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν τα οικόπεδα? Κανένας. Κανένας, ούτε ένας. Προφανώς. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό το λες το ζήτημα αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Λοιπόν, γιατί μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο. Γειτόνισσα, καλημέρα. Αυτό λέει το χρυσό δεν το κατάλαβα. Τι δεν το κατάλαβα. Απλό είναι. Πέφτει ο χρυσός. Γιατί πέφτει ο χρυσός είναι ένα ζήτημα. Όταν είναι περίοδος που είναι αναταραχή γενικότερα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε πολύ και σας ζητώ συγγνώμη. Απευθύνομαι στους φίλους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Λοιπόν, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς. Διεύθυνση.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
8: παρκού.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pay.

0: Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Έχει ανοίξει μια μάχη τώρα με τους ακροατές. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να παίρνουμε απόδειξη. Λέει ο Βασίλης από την Πατρά. Τι την κάνεις την απόδειξη, μου λέει, από αυτό που θα σου καθαρίσει. Θα τη βάλεις, μου λέει, στα έξοδα. Σωστό κι αυτό. Εν τω μεταξύ, με τις αποδείξεις τελειώσαμε, έτσι. Δεν θυμάμαι παλιά. Στη Λαϊκή, παιδιά, έχει πολύ πλάκα. Πήγαιναν και μαζεύαν τις αποδείξεις και κόβαλαν αποδείξεις. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, υπάρχει μία στις 20, αλλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ασβάτογλου για να δούμε για τις τιμές των καυσίμων, ακούστε και αυτό. Ξέρετε ότι την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, η FIFA, ακούστε, επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Ομάρ Αμπντουλκαμπίρ Αρτάν, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής από τη Σομαλία, δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει, στο παγκόσμιο κύπελο μετά την άρνηση εισόδου του, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, αυτός διεθνής διαιτητής Σομαλός είχε πάρει βίζα κανονικά, μπήκε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το που μπήκε το στείλανε στην Κωνσταντινούπολη, ζουμπιχτό, πίσω. Η Σομαλία, λέει, βρίσκεται σε λίστα απαγόρευσης ταξιδιών που έχει εισάγει η κυβέρνηση του Δονάλτιου. Γι' αυτό, λέει, δε. Γεια σας. Παρά το γεγονός, λέει, ότι είχε πάρει βίζα. Λοιπόν, η FIFA έβγαλε ανακοίνωση. Δεν εμπλέκεται, λέει, σε διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για βίζες, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση, λέει, του συγκεκριμένου διαιτητή του Σομαλού δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Άρα, με λίγα λόγια, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι να φύγετε. Καταλάβαμε. Λοιπόν, ορθώς, λέει, ένας φίλος ακροατής, ο Κωστής που είναι οδηγός στα λεωφορεία. Οι καταναλωτές δεν φταίμε, λέει, για τον τζίρο στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά δεν βρίσκω εναλλακτική. Γιατί ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, που ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα που είναι και πολλά, εκεί βρίσκουν και τις ενδεχομένως φτηνότερες τιμές, κυρίες και κύριοι. Το 71% της αγοράς ελέγχουν 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Παράγραφος. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Κάθε Τρίτη τον ταλαιπωρώ για να μας πει τις τιμές για τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή, και σε εσάς και στους ακροατές.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος. Ξυπνάτε πολύ πρωί. Να σας πω, είδα βενζίνη τώρα το πρωί, προερχόμουν, 1,96. Και είδα και πετρέλαιο 1,65-66, κάτι τέτοιο.
4: Σωστά το λέτε. Εκεί έχει διαμορφωθεί η τιμή αυτή τη στιγμή, στα μεγάλα αστικά κέντρα, βέβαια.
3: Ναι, και τα μεγάλα αστικά κέντρα, λέω.
4: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Και βέβαια αυτό προέρχεται από τις τιμές του αργού, οι οποίες έχουν τελικά κάπου σταθεροποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι εχθές ήταν στα 96,5 δολάρια που έκλεισε το βράδυ.
3: Ναι.
4: Σήμερα κινείται στα 93,5.
3: Ακριβώς.
4: Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως
3: να σας πω κάτι. Και έχουμε και πόλεμο. Προσέξτε τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι.
4: Όπως το λες και εσύ, μπράβο.
3: Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι στα 93, που ήταν, ξέρω εγώ, 70 πριν. Αλλά επειδή ακούγαμε διάφορα τρελά και που και πέρασε 110 και πήγε 115 και άλλοι λέγανε θα φτάσει και τα 200 δολάρια, ηρεμήσανε. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ που είμαστε.
4: Και εκεί πιστεύω θα κρατηθούν για να μπορέσουν να έχουν και αυτή η κερδοφορία, γιατί το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή σου ότι πράγματι δεν θέλουν να πάνε και πολύ χαμηλά, γιατί περίπου εκεί στο κατοστάρικο θέλουν να σταθεροποιήσουν αυτή την τιμή και έτσι,
3: ναι,
4: γίνεται.
3: Ναι.
4: Τη βλέπουμε στα 96,5, τη βλέπουμε στα 94, 97, εκεί περίπου, και εμείς κινούμεθα σε αυτές τις τιμές τελικά, και πιστεύω ότι όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κινηθεί. Δηλαδή σήμερα δεν είχαμε ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις τόσο
3: μάλιστα
4: στις βενζίνες,
3: μάλιστα,
4: όσο και στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο μια πολύ ελάχιστη, πολύ μικρή αύξηση, η οποία δεν είναι αξιαλόγου.
3: Mm-hmm.
4: Άρα λοιπόν και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες έτσι είναι, που σημαίνει ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αυτές τις τιμές, οι οποίες έρχονται από την Παρασκευή, το Σάββατο, για τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είπατε
3: και εσείς. Η μέση τιμή ποια είναι, κυρία Σμάτογλου? Εντάξει, λέμε για τα μεγάλα αστικά, αλλά στην περιφέρεια πού είναι οι τιμές, πού κυμαίνονται?
4: Η μέση τιμή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή η περιφέρεια εφοδιάζεται

0: εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή ανά δύο ημέρες όπως εφοδιάζονται τα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων,
1: ναι.
0: Αλλά η νησιωτική Ελλάδα, ας πούμε, ο εφοδιασμός μπορεί να είναι ανά δεκαήμερο, ίσως καμιά φορά και ανά δεκαπενθήμερο,
1: okay.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχει απόκληση όσο αφορά στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησής τους, που δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό για τη μέση τιμή. Η μέση τιμή πανελλαδικά μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,040 η βενζίνη, αλλά αυτό, όπως σας είπα, λόγω του ετεροχρονισμένου εφοδιασμού των πρατηρίων της περιφέρειας δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
0: Δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Κυκλάδες, τα απομακρυσμένα νησιά όπως είναι η Αμοργός, μπορεί να έχει πολύ, πάρα πολύ υψηλή τιμή. Μπορεί να έχει υψηλή τιμή το Καρπενήσι. Γιατί όμως, γιατί δεν είναι ακόλουθη
1: στις
0: αξιομοιώσεις της αγοράς. Μάλιστα. Σωστά.
1: Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπαθακούλη. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και
1: πάρα
0: εγώ.
1: Πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο νεαρός απέναντι είναι επιτακτικός, μου λέει πες και για το ZAP Taxi Club. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορεί να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες ή οδικοί ταξί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της εθνικής leasing με leasing. Μειώνουν τα μηνιαία τους έξοδα έως και 30%, έχουν δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, και μάλιστα έρχονται και νέοι ταχυφορτιστές εκτός από το ΆΚΑ, το αεροδρόμιο, τον Πειραιά ή την περιοχή του Ρέντι. Καλύπτει σέρβις και ασφάλεια και απολαμβάνει και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP TaxiClub.gr για να κάνετε τώρα αίτηση. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με την Μελάνια που ήρθε από το Λευκό Οίκο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο Γαλατάψιλι.
5: Στο Γαλατάψιλι βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστινίο. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το δίκτυο της Χαμάς και τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών που είναι σε εξέλιξη για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της οργάνωσης, η Ελλάδα και η Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση, καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται το ρόλο του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φαίνεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην υπόθεση και στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Έχει χρωματιστεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
0: Η Χαμάς είναι μια 40χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συνεγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστηρίξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σε συνέντευξή του απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινή συνομιλία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρία Σιούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Η οργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από το κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαίου του ευραβείου ανακύκλωση του ασήμαντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
0: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικώς για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόκληση διάσυρμά του προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που δέχθηκε το αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη χθεσινή άτυπη συνοδό που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
4: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Αυτοψίες στη Βόρεια Ευβοία, στην περιοχή του Προκοπίου της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, πραγματοποίησαν χθες δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκοπίο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10.50 χθες το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπηκός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8. Ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 59χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια χθες της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες για την έκδοση του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότατη της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νικολίτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα με αυτό, κυρίες και κύριοι. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από δύο σημεία που έχουν κίνηση και δεν την περιμένουμε. Το πρώτο είναι η Ελαιοφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, που αντί να αρχίζει από το δάσος Χαϊδαρίου η αναμονή, το μποτιλιάρισμα, αρχίζει από το παλατάκι Χαϊδαρίου. Είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος. Η Ιερά Οδός είναι, κατά από αυτές τις συνθήκες, μια καλή εναλλακτική που μας βγάζει στο Δαφνί. Εν συνεχεία οδεύουμε προς το Σκαραμαγκά. Το δεύτερο σημείο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα. Καθώς συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, κοντά στο Φλίσβο, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, συναντάμε μποτιλιάρισμα, θα δούμε αν θα μεγαλώσει ή όχι. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνη Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και εν συνεχεία στην Κόνονος για να πάμε στην πλατεία Υποδαμίας. Από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, από τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή, προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και δευτερευόντως το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, με χαμηλές ταχύτητες όμως, όχι με μποτιλιάρισμα, και έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και καταιγίδες κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιά βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Η άνεμη βόρεια 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Εδώ είμαστε 7 και 18 πρώτα λεπτά μετά το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο εδώ στον Sky 100,3 για να συνεχίσουμε την πορεία τη δικιά μας που ξεκινάει στις 6 και τελειώνει υπό κανονικές συνθήκες στις 8. Sky 100,3 λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους τους πρωινούς φίλους οι οποίοι και με μηνύματα και με καλημέρες και με σχόλια να είστε καλά για όλα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή που μας ακούει η Σαντορίνη και μου στέλνει κάτι υπέροχες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό, μόνο και μόνο αυτή την εικόνα να βλέπεις κάθε μέρα που μπορεί να τη συνηθίζεις, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κύριλο που γιορτάζει σήμερα. Είναι και Παγκόσμια ημέρα, λέει, αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευση σήμερα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο πολυλογάς παρέας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος. Είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αεροσκοπείο της Αθήνας. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είδα μια ανάρτηση που έκανε. Και τον κάλεσα να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το ζήτημα, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Έγραψε λοιπόν μια ανάρτηση ο κύριος Γιάνναρος που λέει ότι υπάρχει ειδοποίηση, λέει, πυρομετεωρολογικής επαγρύπνησης που είναι σε ισχύ από χθες στις 11 το πρωί και θα πάει μέχρι αύριο Τετάρτη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η επαγρύπνηση. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι ο κύριος Γιάνναρος είναι δικός μου άνθρωπος, δηλαδή ξυπνάει χαράματα. Όποτε τον καλώ στο τηλέφωνο μου λέει εντάξει, ξύπνιος είμαι. Να ξέρετε, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πυρομετεωρολογική επαγρύπνηση και πρέπει να δίνουμε σημασία εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο ξεκινήσαμε πιλωτικά μέσα από την ομάδα μας, αν μπορούμε να τον εφαρμόζουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί τα πρότυπα που ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν δύο επίπεδα προειδοποιήσεων. Το ένα στα αγγλικά ονομάζεται watch, είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε επαγρύπνηση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο επίπεδο είναι το alert, τη συναγερμός, εμείς το ονομάζουμε ειδοποίηση επικίνδυνων συνθήκων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας τρόπος να μπορούμε να επικοινωνούμε το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, το δελτίο επαγρύπνησης στο οποίο αναφερθήκατε σημαίνει ότι από εχθές το πρωί 11, όπως σωστά είπατε, μέχρι και αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα περιμένουμε συνθήκες οι οποίες φαίνεται να είναι ευνοϊκές και για την εκδήλωση και για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Οπότε υπό αυτή την έννοια χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζω να μην το χρειαστούμε, μπορεί να έχουμε μια περίοδο που οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Σε εκείνη την περίπτωση θα υπάρξει ανάρτηση δελτίου επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων.
0: Σημαίνει ότι αυτό, όταν έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Υποψιάζομαι για τις γνωστές εργασίες που μπορεί να γίνονται στην Ήπεθρο, που πρέπει να μην τις κάνουμε, να τις αποφεύγουμε, μην έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή οποιαδήποτε εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Γενικότερα, από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, όποτε θα έχουμε συνθήκες επαγρύπνησης, έχουμε λίγο παραπάνω την προσοχή μας στραμμένη. Όποτε είμαστε σε επικίνδυνες συνθήκες, εκεί πέρα χρειάζεται πολύ αυξημένη ετοιμότητα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
0: Η ομάδα στην οποία είστε, ξαναλέω, έχετε μια ειδικότητα που λέγεται πυρομετεωρολόγος. Συνεργάζεστε με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κύριε Γιάνναρε?
1: Κύριε Ψάλτη, κοιτάξτε, πέρασε νομίζω πριν από 2 μήνες ένας καινούριος νόμος που αφορά την πολιτική προστασία στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος έχει το κωδικό όνομα Ενεργή Μάχη, προβλέπεται η συμμετοχή μας και η συνεργασία μας με το Υπουργείο
0: Κλιματικής
1: Προστασίας. Σωστά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Είχε ξεκινήσει μια συνεννόηση, μια συζήτηση για το πώς θα δομηθεί αυτή η συνεργασία, γιατί προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα, η οποία διακόπηκε με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να μπούμε σε αριθμούς και με τη νέα πολιτική ηγεσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λογικά ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Είμαστε ήδη μπαίνουμε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδος σιγά-σιγά. Οπότε ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, γιατί ξέρετε, μια τέτοια συνεργασία ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία προϋποθέτει πολλά πράγματα, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με αυτά τα δελτία. Θα στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή, προσπαθούμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να είναι εύληκτη και από τον κόσμο, αλλά και από φορείς οι οποίοι θα τους αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία επιχειρησιακά, ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο όχι ανταποκρινόμαστε στις δασικές πυρκαγιές, αλλά προετοιμαζόμαστε και αυξάνουμε την ετοιμότητά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννάκη. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα, για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε 7 και 24, ότι εκτός από την πυρκαγιά που είχαμε στην Περαχώρα, έχετε πάει από εκεί από την Περαχώρα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Βέβαια, πριν από κάνα δίχρονο που είχα πάει, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, αλλά. Εχθές είχαμε λοιπόν και ένα περιστατικό πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον Ιμητό. Είδα μια ανάρτηση που έκανε ο δήμαρχος του Ιμητού, ο κύριος Κωνσταντάτος, ο οποίος αναφέρει ότι σε 3 λεπτά χθες το βράδυ, μετά τις 10:30 που εντοπίστηκε, λέει, η πρώτη φλόγα, έφτασε στον Ιμητό η ομάδα εθελοντών και έσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε πάνω από το γήπεδο της Λαύρας, που είναι στα σύνορα μεταξύ Ηλιούπολης και Αργυρούπολης. Λοιπόν, τα μάτια μας 14 λένε ότι ενδεχομένως αυτό να προήλθε από κάποια βεγγαλικά. Τα μάτια μας 14, το ξαναλέω, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Γενικώς δεν έχουμε την πολυτέλεια, αλλά ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1-1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Ποκράτους 33.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα από τις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Τουλάχιστον 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί από το λιμενικό σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο Σωτήρης ο φίλος μου έχει στείλει εδώ και καμιά ώρα ένα μήνυμα σχετικά με ένα άρθρο σε άλλο site για οδηγίες χρήσης για τους εξωγήινους. Τι να κάνω, ρε Σωτήρη, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να πάρεις εκεί να ρωτήσεις γιατί αναφέρθηκαν στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ηλίο, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, είναι συγκλονιστικό το, αν το δει κανείς ψύχρεμα. Το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό νομίζω ότι αποκομίζει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ψυχραιμία, ξαναλέω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι για το Μελισσοκόμο τα είπε και ο Ντόκας στο άρθρο του Βεϊκού. Δεν αθώθηκε. Έφαγε πρόστιμο. Δεν αθώθηκε ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα για μένα το που πάνε τα. Πώς το λένε, οι κυψέλες. Ειδικά μέσα σε αστικό ιστό. Γιατί θα μου πεις στην περιφέρεια είναι καλύτερα. Όχι, αλλά λέω. Λοιπόν, και επίσης ο Βαγγέλης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ανοίγει νέα ιστορία, νέα επεισόδια μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Λέει ο Βαγγέλης, πολύ γρήγορα το λέω. Το Γενάρη μας πέρασε, έκανα ένα πρόγραμμα, λέει, της ΔΥΠΑ, τα γνωστά βάουτσερ των 750 ευρώ. Πήρα την πιστοποίηση κανονικά, αλλά λεφτά τίποτα. Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία, μου ζήτησαν τον αριθμό του τμήματος, τον έδωσα και μετά μου είπαν ότι αυτό το τμήμα στο οποίο ήμουν εγώ ήταν υποδιοικητικό έλεγχο, γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Οπότε αυτοί που τηρούσαν τις προϋποθέσεις παρασύρονται υπερομές χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Δηλαδή, οι προηγούμενοι που πληρώθηκαν σε ένα μήνα τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, λέει ο Βαγγέλης. Είναι ένα καλό ερώτημα, Βαγγέλη μου. Θα ρωτήσω και εγώ τη ΔΥΠΑ και οτιδήποτε έχω τις επόμενες μέρες στην εκπομπή θα τα πούμε. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο δικηγόρος, ο κ. Γιώργος Νικολακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε για αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Αν έκλεισε ή αν καταλαβαίνω, ανοίγει ένα ζήτημα όσον αφορά την συμπεριφορά των τραπεζών και των services για τον εκτοκισμό των δανείων αυτών, τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
15: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμπειρότατος ο κύριος Νικολακόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε. Χρόνια κυνηγάμε αυτή την ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας κλπ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολακόπουλε, βλέπω σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο. Έχουν άλλη οπτική οι τράπεζες και οι services σε σχέση με εσάς, δηλαδή τους δικηγόρους που εκπροσωπείτε απλούς πολίτες. Πού έγκυται η διαφωνία τώρα?
15: Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ψάλτη. Να πω ότι και εσείς παλεύετε χρόνια για την πρώτη κατοικία για τον φορέα.
0: Αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε, γιατί μην το πείτε τώρα, θα χαθούμε. Αλλά αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε.
15: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε παρακάτω.
15: Λοιπόν, όπως ξέρετε, στα νομικά υπηρετεί ο καθένας το δικό του μετερίζει.
0: Σωστό.
15: Και υπάρχουν νομικά επιχειρήματα και από την μία και από την άλλη πλευρά. Αναμενόμενο είναι ότι οι δαφάν θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες εσάφειες, κάποια θέματα που θα τα ονομάσουν ως κενά, για να δημιουργήσουν μία αμφισβήτηση στην ερμηνεία της απόφασης για να προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς. Η εκτίμησή μου είναι ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά είναι νομικίστικες ακροβασίες που κάνουν τα funds για να αποφύγουν. Ο στόχος βασικά είναι να αποφύγουν να εκδώσουν νέα δοσολόγια με μειωμένες δόσεις και να συμψηφίσουν τις παλιές καταβολές. Μετέρχονται τρεις μεθοδεύσεις, τις δύο τις ήδη τις έχω αντιμετωπίσει, την τρίτη την φαντάζομαι από την εμπειρία μου. Οι τρεις μεθοδεύσεις είναι η εξής. Η πρώτη είναι αυτή που σωστά είπατε, κύριε Ψάλτη. Όπως δημοσιεύεται, υπάρχουν αμφισβητήσεις για την απόφαση, για την ερμηνεία της απόφασης, για ενδεχόμενα κενά, οριστείες και ασάφειες, που θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται ή να αποφύγουν να την εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Διαβάζω, μου επιτρέπετε, κύριε Νικολακόπουλε.
15: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πότε ισχύει η ιστορία του πώς θα μπαίνουν οι τόκοι? Από τότε που εντάχθηκε το δάνειο στο νόμο Κατσέλη ή από την αρχή, όταν δόθηκε από την τράπεζα το δάνειο? Βλέπω, διαβάζω στο ρεπορτάζ σήμερα.
15: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο η απόφαση νομικά, κατά την νομική μου θέση, ισχύει ως εξής. Από τότε που εντάχθηκε κάποιος στο νόμο Κατσέλη, μπορεί και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πληρώνει ο ψάλτης τον Νικολακόπουλο 400 ευρώ το μήνα σύν το ενήμερο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, κάπως έτσι συνήθως είναι η διατύπωση.
0: Ναι.
15: Αυτός λοιπόν από την έκδοση της απόφασης και την υποχρέωση να πληρώνει, ακόμα και η θέση μου είναι και από την προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
15: Εφόσον προέβλεπε τοκοφορία, αυτός λοιπόν από τότε εφαρμόζεται η απόφασή του. Άρα αν εδώ και παραδείγματος χάρη 5 χρόνια έδινε παραπάνω, αυτά μπορούν να αναζητηθούν, ή εφόσον έχει και άλλη οφειλή, συνεχίζει δηλαδή να πληρώνει, ναι, να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Άρα εσείς θα μπείτε στη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή οι δικηγόροι των δανειοληπτών, να ζητήσετε χρήματα από τότε που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή από τα προληπτικά λεφτά πίσω?
15: Ναι, γιατί αυτό είναι το νόμο. Υπάρχει η λεγόμενη αναδρομικότητα, να το πω απλά. Η απόφαση αυτή του Αρειοπάγου, στις ολομέλειες του Αρειοπάγου, είναι ερμηνευτική ενός παλαιότερου νόμου, του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
15: Όπως τροποποιήθηκε ο νόμος του 10, ο 3869 του 10. Αυτός λοιπόν ο νόμος ερμηνεύεται τώρα με τη δικαστική απόφαση. Δεν βγαίνει ένας καινούριος νόμος για να τεθεί ότι η ισχύ του είναι από τότε που εκδίδεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ερώτημα άλλο τώρα. Μπορεί να επανέλθει, γιατί καταλαβαίνω ότι ζητάνε διευκρινήσεις τώρα από τον Άριο Πάγο και οι τράπεζες και οι σέρβισες, ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επανέλθει ο Άριος Πάγος στην ιστορία αυτή ή έχει κλείσει για τον Άριο Πάγο η ιστορία αυτή?
15: Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Έκρινε η Ολομέλη ύστερα από προδικαστικό ζήτημα.
0: Ναι.
15: Δεν επανέρχεται. Αυτό που έχω προτείνει ως λύση, που το προβλέπει και ο νόμος, είναι ότι εφόσον έχει κριθεί δικαστικός, να υπάρχει μία εγκύκλειος του Υπουργείου για να ερμηνευτική, ώστε να είναι δεσμευτική για τα φανς και να προβλέπει κάποια πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν. Και όλο αυτό, γιατί το προτείνω, για να μην τρέχει ο καθένας δανειολήπτες στα δικαστήρια, να μην χρεωθεί με έξοδα.
0: Μα αυτό ακριβώς, θα ανοίξει τώρα νέος κύκλος δικαστικών διαδικασιών με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία.
15: Να το πω απλά, εάν θέλει ο νομοθέτης, η Βουλή, η κυβέρνηση, μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει κάποιες παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό ή σε άλλα θέματα του ιδιωτικού χρέους.
0: Μάλιστα.
15: Εκεί προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξωδικαστικού ή κάποιου άλλου μηχανισμού επιλύονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο.
0: Mm-hmm.
15: Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπάρχει αμφισβήτηση από τα φαντς, η μη εφαρμογή είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια.
0: Και χρόνο και εμπλοκή και λοιπά, προφανώς.
15: Ακριβώς, για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν συμμορφώνονται τα φαντς και οι τράπεζες. Γιατί, να πω το εξής, εάν δεν υπάρχει απειλή κάποιου προστίμου που είναι μια άμεση κύρωση, το φαν γιατί να συμμορφωθεί όταν ξέρει ότι μια δικαστική διένεξη θα τραβήξει 2 και 3 χρόνια και ότι, να το πω απλά, από τους 1000 πελάτες που έχει, οι 10 ή 20 θα προσφύγουν και από αυτούς τους 20 θα το φτάσουν μέχρι τέρμα οι 5 ή 10, ακόμα λιγότερο.
0: Από
15: δηλαδή
0: τους υπόλοιπους, λοιπόν, θα πάρει λεφτά πολλά.
15: Ακριβώς, από τους υπόλοιπους θα επιδιώξει, και να πω και σύντομα τις δύο άλλες μεθοδεύσεις, δύο πράγματα. Ή να παίρνει λεφτά και να, ουσιαστικά, να μην συμμορφώνεται, ή να τους προτείνει κάποια ενδιάμεση λύση, ναι, παραδείγματος χάρη μια καινούργια σύμβαση,
0: ναι,
15: και υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση βγαίνεις από τη διαδικασία.
0: Απεμπολούν όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα.
15: Βγαίνεις από τη διαδικασία αυτή, ή να το πω και απλά, ότι επειδή οι δανειολήπτες πραγματικά και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί, αλλά φυσικά και τα φυσικά πρόσωπα ακόμα περισσότερο, είναι εξαντλημένοι οικονομικά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο δικαστικό αγώνα. Και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι είναι πάρα πολλοί που κάπου τα παρατάνε και
0: λόγω
15: απογοήτευσης
0: και κόστους.
15: Ακριβώς. Επομένως, προσβλέπουν και σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν άμεσα να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, να υπάρχει άμεση εφαρμογή
0: για να διευκρινίσει. Μάλιστα.
15: Ακριβώς.
0: Ερώτημα τελευταίο τώρα, έτσι, στην κουβέντα που κάνουμε, κύριε Νικολακόπουλε, τι θα γίνει με αυτό το φορέα διάσωσης ακινήτων, δηλαδή να αποκτά η τράπεζα και να επαναμισθώνει ένα κίνητο για να το σώσει? Θα το εφαρμόσουν, διότι πέρασε και πολλά χρόνια από το κουβεντιάζουμε αυτό, δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα σπίτι για να μπούμε σε αυτό το φορέα διάσωσης ακινήτων.
15: Σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι κάτι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Εδώ είναι ένας νόμος του 20, έχουμε φτάσει στο 26.
0: Εντάξει,
15: η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, διότι ξέρω ότι ανοίγουν οι κλειστές προσφορές για το διαγωνισμό και ότι από το Φεβρουάριο λογικά θα εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό του ενοικίου, δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις ώστε να είναι καλυμμένος ο δανειολήπτης, και για το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου. Και όπως σωστά είπατε, θα σωθούν πολλά σπίτια και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο περισσότεροι δανειολήπτες θα βρουν διέξοδο.
0: Ναι, το 27 λέτε δηλαδή, από το Φεβρουάριο του 27 θα αρχίσει η εφαρμογή του.
15: Όχι, είπα. Συγγνώμη, δεν ξέρω.
0: Ναι.
15: Το φθινόπωρο, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26.
0: Α, γιατί είναι 6 χρόνια μετά, λέω, μην μπούμε και στην 7 ετία.
15: Όχι, ανοίγουν οι κλειστές προσφορές, πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και άρα το φθινόπωρο. Ζητώ συγγνώμη, το φθινόπωρο
0: του 26 λοιπόν.
15: Ακριβώς θα προχωρήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
15: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ξέρει, παρακολουθεί πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει και πελάτες προφανώς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον ταλαιπωρούμε κάθε φορά και μας λέει όλες τις πληροφορίες από τη δική του οπτική γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μεγάλο θέμα η ιστορία και του νόμου Κατσέλη και τη απόφαση τη συγκεκριμένη του Αριού Παγού. Κύριος Κολιομιχάλη, σύντομα για την κίνηση. Καλημέρα, κύριε Κολιομιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας. Αρχίζω από δύο σημεία που μας εκπλήσουν εντός. παρακαλώ. Λοιπόν, το πρώτο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, η οποία από το Ίδρυμα Πολιτισμού, από το πάρκο τέλος πάντων, Σταύρος Νιάρχος, ναι, έχει μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να περάσουμε το Φλίσβο λόγω τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα.
1: Ίδια εικόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Πολύ δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, πριν φτάσετε στο παλατάκι Χαϊδαρίου, στη Φαυγέρου, θα σταματήσετε και θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εάν πάτε μέσω της Ιεράς Οδού, ναι, είναι δύσκολο. Μέσω της Ιεράς Οδού θα φτάσετε πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι. Η Σχιστού λίγο πάνω από το χιλιόμετρο, η Κηφισού όπως την περιμένετε, δύσκολη. Και βεβαίως ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Γιώργου.
0: Εχθές είχε πολύ πλάκα πάντως, Δημήτρη, που ανέβηκα, ξέρεις, την κλασική μου ώρα που φεύγω εγώ στο ποτάμι, στο Κηφισό, άδειος ο Κηφισός. Καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μέρες που ξεκινάει η κίνηση πιο κάτω από τα λεωφορεία, από τα ΚΤΕΛ. Όχι εδώ κάτω από εμάς, θέλω να πω. Και χθες ήταν άδειος ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για τα της κίνησης. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έφτασε η ώρα για να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Και βεβαίως μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
23: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
26: Oh. Τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
27: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
27: Έχω.
26: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
27: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
28: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
29: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails

0: Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ όλος ο τύπος σήμερα. Διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή για το θέμα με τις πολλοδομίες. Ξανά μανάει πολλοδομίες στη ζωή μας και οι παρανομίες. Στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Αν υπάρξει ποτέ, υπογραμμίζω δις ότι θα ηρεμήσουμε από τις πολλοδομίες. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
6: Καλημέρα και πραγματικά και εγώ ελπίζω να μιλήσουν και για κάποιο άλλο θέμα.
5: Αυτό σκεφτόμουν.

0: με τον ή τον εκπρόσωπο του ψάλτη, τον ιδιώτη, με τον εκπρόσωπο της πολεοδομίας, εκτός ή εντός πολεοδομίας, και να τρέχουν τα φακελάκια από κάτω, δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτήν την ιστορία.
1: Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλοποίησή της είναι το πιο σημαντικό. Θυμάστε, το συζητάγαμε και σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι την περασμένη εβδομάδα κωδικοποιήθηκε επιτέλους.
0: Ναι.
1: Και ξαναγίνει βέβαια τον ίδιο.
0: Θα αλλάξει αυτό κάτι. Ναι, θα αλλάξει κάτι αφού κωδικοποιήθηκε ή θα δούμε πάλι τα ίδια ζητήματα.
1: Προσέξτε. Αν επίσης απλοποιηθεί, είναι 650 σελίδες από ό,τι είδα.
0: Μόλις βγήκε. Εντάξει.
1: Αν απλοποιηθεί, γιατί το 650 καταλαβαίνω ότι είναι ένας τεράστιος όγκος.
0: Βέβαια.
1: Αν απλοποιηθεί και ενημερώνονται όλες οι αλλαγές πάνω σε αυτόν τον ήδη υπάρχοντα κώδικα, θα βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο θα είναι πιο δύσκολο.
0: Μισό λεπτό. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Ωραία. Είναι ένα πρώτο βήμα.
0: Ναι, ξαναλέω όμως, όσο χρειάζεται ο ψάλτης, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος ενός πολίτη, να πάει κατηδίαν να συναντήσει κάποιον από την πολεοδομία για να του εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει δεν υπάρχει, τελείως το χάσαμε το παιχνίδι. Διότι καλοθελητές θα υπάρχουν.
1: Ναι, η προσωπική έτσι δέσμευση και σχέση δεν, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αν έχουμε όμως πιο σαφή νομοθεσία, είναι και πιο δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου προσωπικά παιχνίδια, ερμηνείες κτλ.
0: Κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν, τα κυκλώματα που κατά καιρούς βρίσκονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα νησιά κλπ. Εντάξει,
1: προσέχτε,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Και τουριστικά μέρη, καλές περιοχές.
0: Βέβαια. Θυμάμαι τη Ρόδο. Η Ρόδο δεν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση.
1: Χαλκιδική,
0: μπράβο.
1: Τα βόρεια προάστια της Αθήνας.
0: Ωραία, ερώτημα λοιπόν.
1: Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο.
0: Ωραία. Εκτός από τα φακελάκια, τα δικαστήρια που θα πάνε, την εμπλοκή της δικαιοσύνης κλπ. Οι παρανομίες οι οποίες υπάρχουν πλέον σε κατοικίες, αυτές επανέρχονται ή παραμένουν όπως είναι?
1: Προφανώς επανέρχονται. Στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕ έχουν καταγραφεί 2,5 εκατομμύρια τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν κατηγορίες που δεν έχουν για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο το μέγεθος.
0: Όχι, το λέω ρε παιδί μου ότι με αφορμή τα κυκλώματα, πέρα από τις ξαναλέω, θα πάει το δημόσιο εναντίον του υπαλλήλου του ή του ιδιώτη που λοιπά που έκανε αυτή την ιστορία με τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι και μεγάλα. Οι κατασκευές οι οποίες φτιαχτήκανε, κατασκευαστήκανε με παρανομία, αντιμετωπίζονται ή παραμένουν όσοι έχουν, καλώς έχουν αφού έχουν πέσει υπογραφές?
1: Τακτοποιούνται αν διαπιστωθεί παρανομία, πληρώνονται πρόστιμα και συνεχίζουν και παραμένουν. Αυτές που είναι προς κατεδάφιση είναι οι πολύ βαριές παρανομίες που δεν έχουν καθόλου άδεια ή είναι σε περιοχές προστατευμένες. Αλλά και εκεί υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις. Δηλαδή τα προς κατεδάφιση, τα είχαμε βγάλει κάποια στιγμή τα στοιχεία, είναι περίπου 2.000 και δεν κατεδαφίζεται σχεδόν τίποτε. Σέρνονται με διάφορες προφάσεις.
0: Κλείνοντας, επειδή για να πούμε και την καλή κουβέντα, ότι με βάση τα δεδομένα η πάγια τακτική είναι ηλεκτρονικά πλέον να υποβάλει κάποιο στοιχεία για να παίρνει μια άδεια.
1: Από το 17 και από το 20 και μετά και όλα τα είδη των κατασκευών εκδίδονται με αυτόματο τρόπο.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται μέσω της εμπλοκής του τεχνικού επιχειρήματος Ελλάδος.
1: Μέσω του e-άδειες και της πλατφόρμας αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι κατασκευές πλέον μπορούν να εκδοθούν. Εμείς φωνάζουμε ότι αυτές που έχουν εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ελεγχθεί, οπότε σίγουρα εκεί έχουμε και μια καινούργια γενιά αυθαιρέτων. Πρώτον, και δεύτερον, ότι όπως φαίνεται από αυτή την υπόθεση, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πάνε στα συμβούλια αρχιτεκτονικής και στα ΣΥΠΟΘΑ που κρίνουν περιπτώσεις που χρειάζονται πρόσθετη εξέταση ή που υπάρχει διχογνωμία μεταξύ αυτού που θέλει να εκδώσει την άδεια και της υπηρεσίας που δεν την εκδίδει, οπότε πάνε σε αυτά τα συμβούλια. Και εκεί στα συμβούλια έχουμε το φαινόμενο. Και το γράφουμε και στην ανακοίνωση. Εμείς είχαμε ζητήσει ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή εκεί πέρα. Έχουμε συμβούλια στα οποία είναι οι ίδιοι άνθρωποι ιδιώτες, γιατί εκεί συμμετέχουν και δημοσιοπαλικοί ιδιώτες, είναι οι ίδιοι άνθρωποι 20 χρόνια. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί σε όλη τη χώρα. Δεν γίνεται να είναι στα συμβούλια οι ίδιοι άνθρωποι μια ζωή.
0: Ναι, σωστό. Η παρατήρηση είναι σωστή που βάζει.
1: Πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή.
0: Ναι, και εκεί γίνεται έλεγχος για αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια. Παραπάνω, πώς είναι, αρχή η οποία. Όχι, δειγματοληπτικά να ελέγχει και να διαπιστώνει.
1: Όχι.
0: Δεν
1: υπάρχει. Υπάρχουν ψηφιακά επίπεδα.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο.
1: Επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τη δόμηση, θέλουμε δημόσιο έλεγχο.
0: Ναι, και να είναι.

0: την έλεγχο.
1: Και να υπάρχει και διαφάνεια.
0: Λειτουργεί...
1: Ναι, και διαφάνεια.
0: Και λογοδοσία και διαφάνεια και δημόσια λειτουργία.
1: Άρα εντοπίσαμε 3-4 πράγματα, κύριε Πετρόπουλο.
0: Ακριβώς. Που άμα θα μπορούσαν να λυθούν.
1: Όχι να λυθούν, που να δρομολογήσουν εξελίξεις.
0: Ναι, που να βοηθήσουν στο να έχουμε ένα καλύτερο δομημένο περιβάλλον, γιατί το κληρονομούμε στα παιδιά μας.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε και ωραίο ακούγεται, αλλά δυστυχώς το τώρα είναι πιο άγριο σε σχέση με το μέλλον.
0: Στο κυνήγι του κέρδους δυστυχώς, γιατί αυτό είναι κινητήρια.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται που και που, αλλά και το περιβάλλον να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, για τις ιστορίες των πολεοδομιών που υποψιάζουμε ότι θα τις ξαναδούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Παγκόσμια μέρα 18ωρας. Για αυτό πουλάκι είναι.
1: Βασικά είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Ω, εντάξει. 18ωρα η κοπέλα λέει.
1: Εντάξει, για την άνοιξη.
0: Παιδί μου.
1: Δεν είμαστε σε περίοδο άνοιξης.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν το προνόμιο να έχουν κοντά τους δέντρα που είναι και τα κοτσίφια, τα οποία ερωτεύονται πρωί-πρωί, κάνουν κάλες με ερωτικό και γίνεται ο χαμός. Όπου επαναλαμβάνω, υπάρχουν δέντρα και γιατί υπάρχουν και πολυκατοικίες μονάχα, οπότε μπορεί να βρει κοτσίφια τώρα πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, ακούσαμε ένα ωραίο τραγούδι. Καλά, να το ξανακούσουμε δηλαδή. 8 και 5, καλημέρα σας.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, καθότι Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, αλλά και τον Ενχείο Αγίων Τριών Παρθενομαρτύρων.
0: Καλημέρα σας.

0: 35 θα είχαμε εκλογές. Mm. Σας ενημερώνω, ρε παιδί μου. Δεν είχαν κατεβεί οι βενεζελικοί τότε, απήχαν και ο κυβερνητικός συνδυασμός λέει πήρε 81%. Αμότο, αυτό είναι νούμερο. Κλέχθηκαν Στρατής Ανδρεάδης, τράπεζες και λοιπά, βέβαια. Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βολίκας, Παντελής Κοκάλης, Ανδρέας Πολεμίδης. Πιστεύετε πόσοι πολίτες ήταν? 5.
1: Το κοινοβούλιο πόσους είχε?
0: 300 κανονικά.
1: Πάλι 300.
0: Ποτέ δεν είχε πιο πάνω, ρε Σιρήνη.
1: Πιο κάτω.
0: Ούτε πιο κάτω.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Είχαμε όμως και εκλογές. Τι τα λες, σαν σήμερα. Το 2024. Παιδιά, είναι κοντά, ε. Βέβαια, βέβαια. Νέα Δημοκρατία. 33. Πασόκ 17, ΣΥΡΙΖΑΣ 11, ΚΚΟΕ 8, Ελληνική Λύση 6, Δημοκρατικό Κίνημα Νίκη 3, Πλεύση Ελευθερίας 3, Φωνή Λογικής 3, 3 και το ρύθμα, Οικολογική Αριστερά 1, Λουβόρδος 1, Νέα Αριστερά 1. Όλα αυτά, ένα κόμμα τόσο ήταν, αλλά μην τα λέω τα κόμμα και τώρα με την ώρα μας. Και τέλος πάντων είχαμε αυτά τα αποτελέσματα στοιχείο. Ναι. Τι κάνω, το αρχείο, ε. Λοιπόν, αδέρφια, πώς πάει η ζέστη, εντάξει, όλα καλά. Α, σήμερα δεν μυρίζει, μου λείπει.
1: Ναι, το πρωί δεν μου ήρθε η αλήθεια.
0: Είναι, λες να φτιάξει, λες.
1: Τι να πω.
0: Τι δες πω, ναι. Καλή σας μέρα, με μεγάλη χαρά ανακοινώνομαι ότι ζητήθηκε και θα δοθεί παράταση για το έργο του Δημοτικού Κήπου, παρακαλώ.
1: Αχου, και που ετοιμαζόμουν να πάω στα εγγένεια.
0: Η Ειρήνη δεν θα πάει στα εγγένεια και εσείς αν ετοιμάζεστε αναβάλλετε το, δεν
1: βασικά
0: πειράζει.
1: Βασικά το είχα προγραμματίσει για τις 22 Ιουλίου.
0: Τώρα θα πάρει, έκαναν αίτηση άνθρωποι.
1: Δηλαδή θα πάμε και μετά τις Άγιες Μαρκέλας.
0: Ο Αργολάβος ζήτησε 2 μήνες ακόμα παράταση.
1: 2 μήνες.
0: Ναι, ο Αργολάβος.
1: Καλά, δεν λέγανε ότι αυτοί που δώσανε η προηγούμενη παράταση θα είναι η τελευταία?
0: Η τελευταία. Είναι η τελευταία. Αυτή θα είναι η τελευταία.
1: Της τελευταίας.
0: Της τελευταίας. Η τελευταία επόμενη της τελευταίας.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα δοθεί και η τελευταία της προηγούμενης παρατάσεως. Άμα δεν ντρέπεσαι, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, όλα μπορείς να τα κάνεις. Οπότε, εγώ τι να πω.
1: Ποιος να ντρέπεται?
0: Κανένας, καλέ.
1: Γιατί πράγμα?
0: Έλατε, σιγά τα. 47 μήνες. 47 μήνες.
1: Εντάξει.
0: Ένας δημοτικός κήπος. 47 μήνες. 7 παρατάσεις.
1: 5 παιδιά. Και λίγο παραπάνω, γιατί 5-9 κάνει 45.
0: Εσύ ξέρεις που είσαι στα μαθηματικά καλή, εγώ δεν είμαι καλός στα μαθηματικά.
1: Ναι, αλλά αν είναι γαϊδουράκια.
0: Αν είναι γαϊδουράκια, δεν είναι γαϊδουράκια, τέτοια υπομονή και γαϊδουράκια.
1: Τα γαϊδουράκια πόσο.
0: 12 μήνες, μην την ψάχνεις, ξέρω καλά για τους γαδάρους, είναι ειδικό τους που. Ψάξτε το να δεις.
1: 12 μήνες.
0: Κούκλαρε το να δεις.
1: Κυοφορείται ένα γαδούρι.
0: Βέβαια, είναι. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε.
1: Και εμείς πόσο έχουμε τώρα.
0: 9 μήνες κάνουμε εμείς.
1: 47.
0: 47 μήνες ο Αργολάβος. Εντάξει.
1: Άρα 47 δια 12.
0: Και στο μεταξύ τα φυτά που βαλάνε θα ξεραθούν.
1: 4 χρόνια.
0: Και άντε πάλι και πτού και από την αρχή. Έτσι. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή τέτοιο συνδυασμό τεχνικής υπηρεσίας Δήμου και Αργολάβου δεν υπάρχει.
1: Η τεχνική υπηρεσία τι φταίει?
0: Τίποτα. Είναι ένα, ένα συνδυασμός, είπα, τεχνικής υπηρεσίας και Αργολάβου. Δεν είναι Εργολάβος, είναι Αργολάβος. Από το Αργός.
1: Το καταλάβαμε. Το πες 50 φορές.
0: Ναι, για να το καταλάβεις και εσύ. Έργο.
1: Αλλά το καλό, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Ναι, μεγάλη αγάλη γίνεται η αγορίδα μέλη.
1: Και αυτό.
0: Κάνει ένα πρόβλημα. 301 μέρες σήμερα.
1: Όχι.
0: Πόσες?
1: Όχι. 302.
0: 302, μην χάσουμε την καρδιά μας, 302 μέρες σήμερα χωρίς υπεραστικά λεωφορεία.
1: Λες να πιάσουμε τις 365.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι. Κοιμήμαστε καμάρι μας.
1: Εξάλλου ποιος διαμαρτύρεται.
0: 302, μόνο η αλήθεια, το λέει και ο Μουτζούρης. Ο Μουτζούρης το λέει στη Μυτιλίνη, ένα κουλεκά.
1: Πρέσι, χάσαμε τον Κυρανάκη.
0: Ποιος Κυρανάκης, καλά.
1: Ο Κυρανάκης που είχε πει ότι εδώ πάω εγώ φυλακή για σας.
0: Τι έγινε.
1: Που ήταν υφυπουργός μεταφορών και συζητούσαμε μαζί του για τα λεωφορεία. Τώρα με ποιον θα συζητάμε.
0: Με πού πήγε.
1: Ξανά μανά.
0: Γιατί.
1: Τον κάνανε κάτι στη Νέα Δημοκρατία γιατί έρχονται λέει εκλογές.
0: Γραμματέα τον κάνανε.
1: Κάτι τον κάνανε.
0: Όχι για
1: πού να ξέρω τι τον κάνανε.
0: Έτσι, τον κάνανε γραμματέα. Δηλαδή ήταν τόσο επιτυχής ο άνθρωπος εκεί που ήταν.
1: Ναι.
0: Που τον κάνανε και γραμματέα του κόμματος. Καταλάβετε.
1: Ήταν αυτός που είχε πει του Σταύρου του Μιχαηλίδη στη Βουλή ότι εσείς φταίτε. Εσείς δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με τα λεωφορεία και ήρθατε τώρα στη Βουλή και θέλετε απαντήσεις. Άντε πια.
0: Καλά του πει. Στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση με τα λεωφορεία τι δουλειά έχει. Όλα τα κάνει μια κυβέρνηση.
1: Αφού είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το έχουμε πει.
0: Τελείωσε.
1: Βέβαια, το νόμο που δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να ασχολείται με τα λεωφορεία του ψηφίσανε πριν λίγο καιρό μόνο.
0: Τι σημασία έχει, δεν υπάρχει νόμος όμως.
1: Ναι, αλλά είναι τωρινό.
0: Ωραία, μη στεναχωριέστε τώρα εσύ. Ας πληρώνουν οι συνταξιούχοι της Μυτιλίνης δωρεάν εισιτήριο. Και καλά κάνουν.
1: Και όλοι εμείς ας πληρώνουμε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μην το ξεχνάμε.
0: Και τις Μυτιλίνες.
1: Τις Μυτιλίνες τις πληρώνουν περιφέρεια.
0: Γιατί περιφέρεια.
1: Είμαστε στην ίδια περιφέρεια.
0: Με τη Μυτιλίνη. Παπαπαπα. Νόμος Χίου, νόμος Λέσβου. Είναι καθαρά τα πράγματα. Τελείωσε.
1: Εμείς έχουμε δικό μας.
0: Μην τα μπλέξουμε τώρα. Μην τα μπλέξουμε, παιδιά.
1: Περιφερειάρχη. Αντιπεριφερειάρχη.
0: Λοιπόν.
1: Αντιπεριφερειάρχη.
0: Αν σας φαίνονται αυτά όλα λολά και παλαβά, αυτή είναι η χιακή πραγματικότητα. 302 μέρες χωρίς λεωφορείο, 47 μήνες για να φτιάξουν ένα χωράφι, να το κάνουν, να το διαμορφώσουν γύρω-γύρω κλπ. Ο δημοτικός κήπος. 47 μήνες. Πώς βλέπεις με στην Κίνα και σε 7 μέρες σηκώνεται μια πόλη.
1: 7 μέρες.
0: Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ.
1: Έλα, βρε.
0: 47
1: παιδί.
0: Μήνες.
1: Μήπως υπερβάλλεις.
0: Ναι. Καλημέρα σας.
1: Πραγματικά, αν ήμασταν στην Κίνα, θα είχε τελειώσει. Αλλά εκεί έχουν και πολλούς εργάτες.
0: Άλλο κλίμα, άλλο κλίμα. Ναι. Εδώ ξηρό.
1: Ναι. Πώς ξέρω, έβρεξε πολύ το χειμώνα.
0: Και όχι τίποτα, πήρανε και τα σκουπίδια από το λιμάνι. Πήγα το πρωί να τα καμαρώσω πάλι και τα είχαν πάρει.
1: Πού τα πήγαν.
0: Τα σκουπίδια το πάει. Αφήστε τα να τα εκθέσουμε. Αχ, δηλαδή πρέπει και εμείς να έχουμε κάτι να δείξουμε. Ένα μορφιές του νησιού.
1: Μα δεν γίνεται, γιατί τώρα κάνουμε το λιμάνι open market.
0: Ναι, μπράβο. Το open σκατό που είναι από κάτω δεν μας πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Από πάνω θα έχουμε το open market. 7η μέρα σήμερα που τα σκουπίδια είναι πεταμένα στο μευτήριο μέσα. Σοβάδες, χλαπάκια, ξυλαράκια. Επικοινώνησε βέβαια μαζί μου εχθές η κυρία Καλλιόπη Κάρμαντζη, δικηγόρος, όργανης πολλά κιόλας.
1: Για χθες.
0: Για χθες, ναι, η οποία είναι αντιπρόεδρος του νοσοκομείου και
1: του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι.
0: Και μου είπε ότι δεν φταίνε εκείνοι διότι το έχουν νοικιάσει σε έναν... πώς το λένε,
1: επαγγελματία
0: του τουρισμού, ο οποίος επαγγελματίας του τουρισμού αφού το χάλασε το εγκατέλειψε και έφυγε και λοιπά και λοιπά. Εγώ είπα στην κυρία Κάρμαντζη.
1: Τώρα είναι νοικιασμένο.
0: Το έφυγε λέει, αυτός το εγκατέλειψε και έφυγε.
1: Ωραία, άρα σε ποιον ανήκει.
0: Και ίδια το είπε, ανήκει ιδιοκτησιακά σε εμάς. Εγώ της είπα κυρία Κάρμαντζη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, αυτό δείχνει ότι υπάρχει φιλότιμο και ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα παρακαλώ πολύ γραπτά την απάντησή σας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, ποιος το εγκατέλειψε, ποιος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, και αναμένουμε τώρα εμείς να πάει κάποιος, ο επιχειρηματίας, ο παπάς της Ευαγγελίστριας, νομίζω ότι είναι εκεί, δεν ανήκει το μευτήριο, δεν είναι στην Ευαγγελίστρια. Πού είναι.
1: Μάλλον, ναι.
0: Αν είναι άλλος παπάς να μου το πείτε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι,
0: ποιος είναι, ναι. Να πάει να το καθαρίσει, να το περιποιηθεί, διότι δεν μπορεί τώρα στον κεντρικό δρόμο Μιχαήλ Λιβανού πίσω από το. Πώς το λένε,
1: από το δημοτικό στάδιο, το οποίο ρίχνει τα λίμματά του στο λιμάνι.
0: Το δημοτικό στάδιο, ναι, το σκατό πάει μέσα στο λιμάνι. Εκεί που πήγαν οι δίτες και καθαρίσανε, εκεί κολυμπούσανε. Λοιπόν, από πάνω λοιπόν είναι η Μιχαήλ Λιβανού, με το μευτήριο και εμείς έχουμε το τουρισμό τώρα εδώ και θέλουμε να κάνουμε δουλειές κλπ. Και είναι η βρώμα, η δυσοδεία, οι γάτες, οι ψόκες, η ποντική σε μέγεθος γάτας, ένα πράγμα αχταρμάς ανακατεμένος ερχόμενος, είναι λίγο πιο κάτω από το άλλο ρήπιο που έχει ο Δημοσχείου, το οποίο πήρε, το αγόρασε και σκάσε ένα και 150 χιλιάρικα γράφουν από ξεπινάκια, γράφουν. Ναι, ανακατασκευή λέει μεγάρου, τι διάβολος είναι, στο ερνοδικείο απέναντι είναι το άλλο ρήπιο. Του βάλανε τα χλαπαδάκια απ' έξω, το φτιάξαμε, το ετοιμάσαμε και είναι άλλο απίρου κάλους κοψοτέχνημα είναι εκεί. Είναι πιο κάτω από το μευτήριο. Καλημέρα σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Και 22 από τα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια και δεν σας ενδιαφέρει να σας πουλήσει κάποιος το προϊόν μιας συγκεκριμένης ασφάλειας, αλλά να πάτε να προσαρμόσετε τις ανάγκες σας εσείς στην ασφάλεια που σας κάνει, να πάτε στην Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία αντιπροσωπεύει όλες τις ασφάλειες και μπορεί να σας πει ποια είναι εκείνη η οποία κάνει στο πρόβλημά σας. Για παράδειγμα τώρα η Δέσποινα που είναι πριν τη βιβλιοθήκη μπορεί να ασφαλίσει το δημιουργό κήπο. Ασφαλίσει το κήπο.
14: Από τι?
16: Τι από τι, από τι, παντού, παντού. Φωτιά, υγεία, ζωή, προστασία, αστική ευθύνη, οχήματα που έχει μέσα, έχει οχήματα μέσα. Ασφάλεια οχημάτων, κατοικίας. Όλα αυτά θα ασφαλίσει τον κήπο, μην τον κάνουμε και μετά μείνει ανασφάλιστος. Αμέ. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι κοραή 4. 690 605 14 19 το τηλέφωνο της Δέσποινας για να επικοινωνήσετε μαζί σας. Ωραία. Α, ο Μιλουνάδης ο Δήμης, είναι η συνείδησή μου. Έκαμες λέει λάθος. Είπα 150.000, 400.000 δώσαμε λέει, 404. Εντάξει ρε Δήμη, έκανε λάθος. Την πινακίδα από όξο είδα που έλεγε ότι ανακατασκευή και είπα εγώ αγορά. 404 σκάσανε από το τσίπι του Δημοτών. Εντάξει, για να πάρουν το κτίριο εκείνο στη Μιχαήλ Λιβανού, το κάνουν λίγο κέντρο νεότητας. Λέει εκεί, είναι παρατημένο. Εντάξει, στο Ρουνοδικείο απέναντι πηγαίνει, το θαυμάσετε το κτίριο. Τώρα τι ακριβώς θα κάνει ένα κέντρο νεότητας, δεν μπορώ να σας ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είμαι νέος και δεν γνωρίζω ποτέ κέντρο νεότητας. Θυμάμαι κάτι, κέντρο νεότητας είχε κάνει χούντα τότε. Θεός συγχωρέστε, ναι. Πηγαίναμε και παίζαμε σκάκι, παίζαμε φιδάκι, ναι. Αυτά, μπορεί να κάνει τα ίδια πάλι ο Δήμος. Άμα γίνει το κτίριο, άμα το... Και από πάνω να και τα ΜΕΑ τα οποία βγάλανε ανακοίνωση χθες, το προβάζουμε και πρωτοσέλιδα λόγω της σοβαρότητας που έχει το θέμα, η Ομοσπονδία Βορείου Αιγαίου των ΑΜΕΑ, η οποία ζητάει τα εξής παράλογα, θα έλεγα, από το Δημοχείο.
14: Τι ζητάει? Ζητάει να μπουν τα σίτρακ στις παραλίες, να κάνουν οι άνθρωποι μπάνιο.
16: Μ' αρέσει που δεν τα αναφέρουν οι σίτρακ, τα αναφέρουν οι άνθρωποι στην ελληνική. Διάβασε το.
14: Πώς τα λένε?
16: Δεν είναι αποστοχείο running.
14: Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για άτομα με αναπηρία.
16: Συστήματα αυτόνομης.
14: Το λες e-track και ξεμπερδεύεις.
16: Μιλάμε έτσι με κραυγές. Συστήματα αυτόνομης.
14: Ναι, εμείς είμαστε ρε παιδί μου, λέμε για ένα πράγμα, έχουμε τώρα πώς.
16: Ναι, είμαστε φτωχή γλώσσα. Φτωχή.
14: Μονοσύλλαβοι.
16: Μπράβο. Μου είπα στη ζούγκλα. Τέτοια πράγματα. Μιλάμε για ανάπτυξη γλώσσα. Λοιπόν, μπράβο τους που χρησιμοποιούν στην ελληνική, το λένε, συστήματα πρόσβασης, λοιπόν, στη θάλασσα.
14: Αυτόνομης πρόσβασης.
16: Ζητάνε, λοιπόν, να πούνε αυτά. Εγώ...
14: Κάτσε, ρε παιδάκι μου, φτιάξαμε τις παραλίες για τους αρτιμελείς.
16: Ωραία, παιδιά, ένα λεπτό. Δεν ξεχωρίζουμε αρτιμελείς και μη αρτιμελείς.
14: Πώς, ο Δήμος τους ξεχωρίζει.
16: Πώς τους ξεχωρίζει?
14: Αφού θα φτιάξετε τις παραλίες πρώτα για τους αρτιμελείς και μετά θα δει και
16: αυτό. Ποιος είπε κανείς αυτό το πράγμα?
14: Καλά, δεν το λένε έτσι, αλλά αυτό.
16: Δεν το λένε έτσι. Μην το δει και εσύ, αφού το λένε έτσι. Μην ξεχωρίζει αρτιμελή και μη αρτιμελή.
14: Εν πάση περιπτώσει, οι παραλίες είναι έτοιμες.
16: Μπράβο, αυτό δεν είναι από την Κωνσταντινία. Γιατί κάνετε παράπονο? Μήπως οι υπόλοιποι όλοι έχουν αυτό? Δεν έχει πάει πουθενά.
14: Θέλω να πω, το νερό έχει μπει.
16: Ποιο νερό?
14: Οι αλαξιέρες.
16: Ούτε.
14: Οι ντουζιέρες.
16: Ακόμα έχουμε Ιούνιο, ρε παιδιά. Περιμένετε, ρε παιδιά. Ακόμα έχουμε Ιούνιο.
14: Εννιά.
16: Εννιά,
14: σήμερα τελειώνουν και οι πανελλαδικές.
16: Ναι,
14: δηλαδή
16: ναι.
14: Το μεγαλύτερο μέρος, εν πάση περιπτώσει.
16: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω δει εγώ με τα μάτια μου, και οφείλω να το καταθέσω γιατί θέλω να είμαι τίμιος, είναι τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος προείστατο άνθρωπος σε ένα συνεργείο εκεί στο ναυτικό μιλοχείο, και ήταν ένα τρακτεράκι, ένα μηχάνημα, αυτό το οποίο καθαρίζει και ισιώνει τις παραλίες. Τον είδα λοιπόν αυτοπροσώπως. Κατέβαινα και τον είδα, ανέβαινα.
14: Οδηγούσε το τρακτεράκι?
16: Όχι, ρε, είπα προείστατο του συνεργείου.
14: Α, προείστατο του συνεργείου.
16: Ήταν εκεί και τα έβλεπε ο άνθρωπος. Ναι. Στην επιστροφή, πράγματι, είχαν κάνει το ναυτικό μιλοχείο πάρα πολύ ωραίο. Τον είχαν καθαρίσει, τον είχαν γυαλίσει. Οπότε, θέλω να πω, ξεκίνησε ο καθαρισμός των παραλίων. Τώρα, από το ναυτικό μιλοχείο μέχρι να πάμε στη Μερικούντα, θέλουμε 2 χρόνια.

0: λοιπόν θα πρέπει να αυξηθεί λίγο η ταχύτητα, παρακαλούμε.
1: Καλά, και... η συγκεκριμένη δημοτική αρχή με την ταχύτητα δεν τα έχει καλά.
0: Δεν ξέρω τι τα έχει καλά.
1: Είναι του ρητούς πέβδε βραδέως.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να γίνουν όλα αυτά στις παραλίες. Πρώτα να γίνουν για τα αμαία και μετά να γίνουν για τους υπόλοιπους. Να γίνουν όμως τώρα. Φέτος, ξέρω εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
2: Ορίστε. Καλημέρα. Μια παρέμβαση να κάνω, μια διευκρίνηση.
0: Ναι, Παντελή.
2: Αναφερθήκατε στο κτίριο που εξαγοράστηκε από το Δήμο Μιχαήλ Ιβανού, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
2: Απλά προς ενημέρωσή σας, ο Δήμος δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του.
0: Αλλά.
2: Από το Πράσινο Ταμείο πληρώθηκε αυτό και μάλιστα κατόπιν διαγωνισμού. Δηλαδή, τήθηκαν πάρα πολλοί δήμοι και χρηματοδοτήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 10 ή 11 σε όλη την Ελλάδα. Χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο ώστε να μπορέσουν να πάρουν κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν και δει διατηρητέα. Ο διαγωνισμός αυτός λοιπόν, ο Φάγκης που κατέθεσε ο Δήμος, είχε ανταπόκριση, διεκδίκησε και πήρε τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για την εξαγορά.
1: Και μετά?
2: Τώρα, μετά ο σκοπός ήταν, ο στόχος ήταν στην... μιλάμε για Δημοτική Αρχή Βουρνού, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
2: Ο στόχος ήταν μία από τις περιπτώσεις των κέντρων νεότητος, η άλλη ήταν παραχώρηση προς το Πανεπιστήμιο, καθότι γειτονεύει με το Πανεπιστήμιο,
1: ναι,
2: να μπορέσει να γίνει σαν αντάλλαγμα είτε με κάποιον άλλο χώρο από το Πανεπιστήμιο, είτε αν θέλετε με μελέτες ή οτιδήποτε άλλο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Δημοτική Αρχή Βουρνού έφυγε και αυτά όλα βουλιάχτηκαν.
1: Α, τόσο απλά.
0: Τα 404
2: τόσο απλά.
0: Το πράσινο,
2: τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο.
0: Αυτό το ταμείο ποιος κερατάει, εμείς δεν πληρώνουμε και αυτό.
1: Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όχι, είναι αυτό ακριβώς. Είναι προγράμματα. Είναι από προγράμματα τα οποία έβγαλε το Πράσινο Ταμείο λοιπόν ένα ποσό και είπε στους Δήμους για όσους ενδιαφέρονται.
0: Θες να πεις δεν βγήκε από το δημοτικό προϋπολογισμό. Αυτό λες τώρα.
2: Ναι, αυτό, ναι, γιατί υπόθηκε πριν ότι.
0: Ναι, εγώ το είπα. Όχι εγώ, ο Δήμος.
2: Και συμπλήρωσε και ο κύριος Δήμης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 250.000. Όλα λοιπόν τα χρήματα ήταν από το Πράσινο Ταμείο, από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα πω το εξής όμως που είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτά διεκδικήθηκαν μέσα από διαγωνισμό από το Δήμο μας.
0: Ωραία, σύμφωνα.
2: Είχαν πολλοί Δήμοι.
0: Δεν μου λες κάτι, ρε Παντελή, τώρα. Είναι λογικό. Εσύ ασχολείσαι με την αυτοδιοίκηση χρόνια και έχεις κάνει και αντιδήμαρχος, έχεις κάνει και από πολλές θέσεις. Είναι λογικό να ξεκινάει κάτι μια δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή Βουρνού, εν προκειμένου. Να περνάει η δημοτική αρχή Κάρμαση. Να περνάει η Μαλαφή.
1: Ετοιμάζεται. Να έχει περάσει.
0: Ναι, και να μην αξιοποιείται αυτό το οποίο αγοράστηκε.
2: Ακούστηκα. Εντάξει, τώρα μην συζητήσουμε πολιτικά ή παρελθοντολογικά. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή Βουρνού είχε ένα όραμα, είχε ένα σχέδιο, είχε εστιάσει τι θέλει να κάνει και τα προχώρησε. Από εκεί και πέρα, οι επόμενες προφανώς δημοτικές αρχές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτό το σχεδιασμό, αν θέλετε, και αυτό το όραμα.
0: Εντάξει.
2: Και ο καθένας, κοιτάξτε να πω το εξής τώρα για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί λέγατε πριν ότι 47 μήνες ο κήπος κτλ.
0: Ναι.
2: Σαφώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα έργα, το έχω ξαναπεί, τα δημόσια έργα. Αν τα κάνουμε ιδιωτικά, βλέπε Μαρίνα στο νοσοκομείο, όπου θα τελειώσει πριν από όλα τα έργα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δημόσια, το βλέπετε νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι πασιφανές, είναι ότι είναι ιδιωτικός τομέας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση να διεκδικείς, να έχεις αντανακλαστικά και να προσπαθείς να διεκπαιρεώσεις τα πάντα. Διότι αν τα αφήνεις και με το θα και θα κάνουμε και θα τα δούμε μπροστά μου και θα πάρουμε λεφτά και θα... δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Θέλει πολλή δουλειά και πάνω απ' όλα οργάνωση και προγραμματισμό. Αν δεν τα έχεις αυτά, 0 από 0, 0.
0: Άντε γεια. Παντελή, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αυτό είναι το καλό ότι κάνουμε όλοι μαζί την εκπομπή. Εγώ είπα την ταπέλα τη λέει απ' έξω, ο Δήμης πήρε τηλέφωνο εκεί με 404 έκανε, ο Παντελής λέει ήταν το Πράσινο Ταμείο, εντάξει, όλα λοιπόν συμπληρωθήκανε, το παζλ συμπληρώνεται.
1: Το αποτέλεσμα?
0: Το αποτέλεσμα ποιο είναι, παιδιά? Κατατίθεται μια πρόταση, ωραία ιδέα, να δοθεί στο Πανεπιστήμιο και να,
1: που γειτνιάζει.
0: Που γειτνιάζει και έχει άλλη παρακάτω την άλλη
1: το καράδιο.
0: Το καράδιο, ναι. Θα μπορούσε εκεί να γίνει οτιδήποτε που αφορά το Πανεπιστήμιο, το δικό του θέμα θα ήταν αυτό. Αλλά τέλος πάντων το διεκδικήσαμε. Λέει, κάναμε, και εγώ τώρα που τα λέγε το θυμήθηκα ότι είχε κάνει διαγωνισμό και τον είχε κερδίσει ο Δημοσχείου. Είχε πάρει μέρος του διαγωνισμού και το κέρδισε. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι ήμασταν πρόκοποι και το αμολύσαμε εκεί. Του βάλαμε και δύο τάβλες. Στα παραθρία και αντελιά.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
9: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι άνθρωποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 38 από τα λεπτά. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Πρόσεχω, στο δημόσιο θα ανακοινώσω το τηλέφωνο του και αυτό. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και θα σας πω για το τηλέφωνο.
1: Ναι, πολύ αισιόδοξος είσαι.
0: Τι θα πει, είμαι αισιόδοξος.
1: Το λοιπόν.
0: Τη φύση μου είμαι αισιόδοξος.
1: Αν έχετε παιδιά.
0: Ναι.
1: Και θέλετε να γνωριστούν με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Η οποία μουσική εξημερώνει τα πνεύματα.
0: Τα ήθη.
1: Ναι, ναι. Και το πνεύμα μας. Μπορείτε να τα πάτε να παρακολουθήσουν και εκείνα και εσείς τα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα που κάνει το Δίο Αιγαίας από τις 13 μέχρι τις 25 Ιουνίου. Τηλεφωνείτε στο 41074 ή 41104, κλείνετε το ραντεβού σας και πάτε και γνωρίζεστε με τους καθηγητές, με τα μουσικά όργανα, γενικά με τα όσα κάνει το Δίο.
0: Μπράβο.
1: Δοκιμάζει και το παιδάκι κάποια όργανα για να δει τι του ταιριάζει περισσότερο, ώστε μετά
0: οι drums,
1: να
0: κάνει... Οι drums.
1: Είναι και αυτό. Εξάλλου τα σύγχρονα drums δεν ακούγονται.
0: Α, είναι για κουφούς.
1: Όχι, φοράς εσύ ακουστικά και αυτά...
0: Ακούν οι άλλοι, ακούν οι άλλοι. Κουφαίνουν οι άλλοι.
1: Ακούς μόνο εσύ.
0: Α.
1: Δεν ακούγονται παρά έξω.
0: Συνδέζεται.
1: Βέβαια, έχει εξελιχθεί το
0: έχω
1: σύστημα.
0: Έχω μείνει πίσω μου.
1: Το λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Γιάννη Μαλφή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Απλά για την αποκατάσταση της όλης αλήθειας, όντως το κτίριο της Λιβανού αγοράστηκε του χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου από τον κύριο Βουρνού. Η μελέτη του διατηρηταίου ανατέθηκε επί Δημαρχίας κυρίου Καρμάτζη. Τελείωσε εντός της ηττίας της δικιάς μας. Και στο τέλος του 26 γίνεται δημοπράτησή του.
0: Δηλαδή
2: από το...
0: έκανε 4 χρόνια μελέτη δήμαρχε.
2: Είναι ιστορικό διατηρητικό κτίριο.
0: 4 χρόνια έκανε μελέτη.
2: Και αυτές οι μελέτες αργούνε. Αυτό θα το δείτε και από το κτίριο της Απροταριάς.
0: Ναι.
2: Που έχει ακόμα πορεία περίπου ένα χρόνο. Αυτά αργούνε τα κτίρια πάρα πολύ. Και... περνάνε από... διάφορες επιτροπές. Ωραία. Και είναι πολύ χρονοβόρος οι μελέτες.
0: Και τώρα πότε θα γίνει είπατε, τι...
2: Το θέμα είναι ότι αυτό το έργο εντάσσεται στην πρώτη τροποποίηση του ΑΑ και δημοπρατείται εντός του 26 και πριν λήξει η θητεία μας θα είναι έτοιμο.
0: Και αυτό. Και αυτό.
2: Οπότε ναι και αυτό κυρίζουμε. Και αυτό.
0: Ωραία.
1: Και τι θα γίνει.
2: Κεντρωρεότητας. Ό,τι προβλέπετε.
1: Α, ό,τι είχε σχεδιαστεί
2: δηλαδή,
1: εξ αρχής.
2: Δηλαδή για τη νεολαία. Θα είναι υποδομή για τη νεολαία.
0: Ιντερνετ καφέ δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Ιντερνετ καφέ, λέω ένα.
2: Όχι, θα έχει μέσα και ό,τι έχει σχέση με το διαδίκτυο αυτά που είναι λογικά, αλλά ουσιαστικά θα έχει μέσα εκμάθηση σκακιού, θα έχει μέσα μικρή βιβλιοθήκη και πολλά άλλα πράγματα.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος νεολαίος στις ελεύθερες ώρες του.
1: Ωραία.
2: Να έχει σχέση...
0: Δήμαρχε μου, αυτά κάνει κατά τη γνώμη σου, Δήμαρχε μου, ένας νέος της ελευθερίας.
1: Άρα περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου τη δημοπράτηση.
2: Του χρόνου θα έχει γίνει δημοπράτηση.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Είναι της τάξης του 1.200 και το οποίο εκτιμώ ότι θα είναι περίπου σε 1,5 χρόνο έτοιμο.
1: Ωραία.
0: Δήμαρχε μου τώρα οι ημερομηνίες τώρα αυτές.
1: Με την, με την ευκαιρία.
2: Πώς συνήθως γίνονται οι χρόνοι σε αυτά τα κτίρια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είπατε κάτι για τις παραλίες. Ποτέ στην ιστορία της Χίου παραλίες όλες δεν έχουν τελειώσει στο τέλος Ιουνίου. Τώρα θα τελειώσουμε γύρω στις 15 με 20 Ιουνίου όλες.
0: Μπράβο, να βάλουμε και τα...
2: Διότι έχει δημοπρατήσεις πολλές.
0: Τα συστήματα αυτού που ζητάνε τα ΑΜΕΑ να μπουν.
2: Μπαίνουν, ήδη έχουν μπει κάποια, θα τα δείτε.
1: Αυτά μπαίνουν
2: τελευταία για άλλους λόγους. Πρέπει να είναι όλα φτιαγμένα για να υπάρχει η σωστή προσβασιμότητα. Mm. Μπαίνουν κάποια πιο γρήγορα για να έχουν επιλογή και τα υπόλοιπα μπαίνουν αφού φτιαχτούν όλες τις παραλίες.
1: Δήμαρχε, ο Δήμος πάει για νέα παράταση. Ο κήπος.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, να πάτε να βάλει...
2: Ο εργολάβος έχει ζητήσει νέα παράταση.
1: Δεν θα τη δώσετε.
2: Για να δώσει, δεν έχουμε το δικαίωμα καταρχήν να δώσουμε εμείς
0: παράταση.
2: Μόνο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να δώσει 2 μήνες παράταση, την τελική παράταση.
1: Παράταση, δηλαδή σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή, ας πούμε, εσείς δεν θα τη δώσετε. Θα πείτε πηγαίνει το θέμα στο Υπουργείο.
0: Δεν μπορούν.
2: Υποχρεωτικά πηγαίνει στο Υπουργείο.
1: Ναι.
2: Δεν, και... έχει δικαίωμα, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να δώσουμε αυτή την παράταση.
0: Και το Υπουργείο που τι πάει μετά το Υπουργείο, στον Ομάρχη της Μύρνης μετά, δεν θέλω να πω, πάει κάπου αλλού μετά.
1: Όχι, τι δίνει.
2: Ακούστε, αυτός είναι ο 4412. Αυτή είναι η νομοθεσία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Είχατε πει όμως...
2: Δεν έχω κάνει ούτε εγώ ούτε εσείς.
1: Είχατε πει όμως ότι αυτό το καλοκαίρι θα τον έχουμε τον κήπο.
2: Τον αυτό το καλοκαίρι έτσι και έτσι θα τον έχουμε.
1: Πώς θα τον έχουμε, αν πάρει δύο μήνες παράταση θα τελειώσει Αύγουστο κι αν.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, και σε Αύγουστο καλοκαίρι δεν είναι.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα τον έχουμε τον κήπο. Τώρα αν θα είναι 20 μέρες πιο νωρίς ή 20 μέρες πιο αργά, εγώ εκτιμώ ότι τέλος Ιουλίου θα τον έχουμε τον κήπο.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Του 26.
2: Το εκτιμώ. Υπάρχουν οι ημερομηνίες, αλλά σας είπα, θα έρθει η διαχειριστική αρχή, όπως είπα, εδώ, γιατί για να φύγει το χαρτί να πάει στο Υπουργείο θέλει κάποιες μέρες. Έτσι. Θέλει ειδική αιτιολόγηση για να αποφασίσει το Υπουργείο τι θα κάνει, το οποίο καταλαβαίνετε όλοι ότι προέχει το δημόσιο έργο, ότι θα τελειώσει σωστά το δημόσιο έργο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι κανείς θα, για 10 μέρες θα έκανε κάτι το οποίο θα απειλούσε τη χρησιμότητα του έργου.
0: Τι 10 μέρες, 47
1: μήνες για έναν κήπο είναι πολύ.
2: Ακούστε, δεν το δημοπράτησα εγώ, ούτε το ρήμασα εγώ.
1: Τι σχέση, προσπάθησα έχει αυτό.
2: Και έκανα όλες αυτές τις τροποποιήσεις που έπρεπε για να τελειώσει. Για να αρχίσει καταρχήν και να τελειώσει. Μόλις τελειώσει το έργο λοιπόν, θα πούμε την όλη ιστορία του για να πάρει και ο καθένας τα μπράβο που πρέπει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα προέχει να γίνει σωστά το έργο. Μόλις τελειώσει θα το ξαναπούμε από την αρχή.
0: Καλώς την πρώτη
2: μέρα με την τελευταία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Εγώ σημειώνω, έχουμε και λέμε. Τέλος Αυγούστου έτοιμος ο κήπος.
1: Όχι, είπε τέλος Ιουλίου. Εκτιμά. Εκτιμά.
0: Του βάλα εγώ ένα παραπάνω. Εσύ να πω ότι είπε. Τέλος Ιουλίου, τελειωμένος ο κήπος.
1: Ναι.
0: 15 Ιουνίου. Τόσο δεν είπε, παιδιά.
1: 15 Ιουνίου τι.
0: Τελειωμένες οι παραλίες.
1: Α, ναι, ναι, τις
0: είπε.
1: Παραλίες, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλέ, έχουμε 9 όμως.
0: Τέλος του χρόνου, δημοπράτηση του
1: κέντρου νεότητας.
0: Το οποίο έκαμε 4 χρόνια για να κινηθεί. Σε 1,5 χρόνο θα είναι τελειωμένο.
1: Ναι. Είναι μια να ξεκινήσει.
0: Ναι. Εντάξει, παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Σημειώνεται, γιατί αυτά όλα που λέγονται είναι εγγυημένα πράγματα. Δηλαδή είναι ημερομηνίες δοσμένες κατά τον πιο επίσημο τρόπο. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πριν προχωρήσουμε, να σημειώσετε παρακαλώ πολύ, κυρίες, στο τηλέφωνο του κυρίου Μαστοράκη, ο Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών, 6973-96-71-73, απείρως χρήσιμο τηλέφωνο, για την σωστή διεκπαιρέωση, μια διαδικασία η οποία είναι επώδυνη και η οποία θέλει πολύ ανθρωπιά και επαγγελματισμό. Λοιπόν, οι ημερομηνίες υπόθηκαν των μικρών έργων.

0: Αφού σας πω ότι έχουμε μια επαιτειακή συλλογή 20 ετών στο εντός της Χίου που έχει διαθέτει τα ίδια αυτή η συλλογή με έκπτωση έως 60%. Το εντός της Χίου είναι συλλοφόρο ενός ως 98 και μπορούμε να βρούμε κρεβάτια, στρώματα, τραπεζαρίες, καρέκλες, ό,τι γενικά σε έπιπλο έχει ένα σπίτι, μικροέπιπλα. Να πάμε σε μία ακροάτρια που θέλει να παρέμβει. Είχε μιλήσει και χθες. Είστε η κυρία?
1: Είμαι η Λουλού η Μπελέγρη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω πολύ τον κύριο Γιάννη, γιατί είμαι και από τις ίδιες γειτονιές και παίρνω το θάρρος να σας ξαναενοχλήσω, γιατί βλέπω ότι το είχατε και πρώτο θέμα στην εφημερίδα, αλλά βλέπω ότι δεν κινείται φίλο. Είναι φωνή βόντος εν διαρήμο. Θέλω σας παρακαλώ, επειδή έρχεται τουριστική περίοδος, επειδή έχουμε σπίτια στον Καρφά, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε όπως και παλιά και μας εξυπηρετούσαν οι άνθρωποι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι φταίει σε αυτή τη δουλειά, δεν είμαι εγώ εκείνη να το κρίνω. Θέλω μόνο να τους παρακαλέσω να βρεθούν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες και όλοι αυτοί οι σχετικοί να τα βάλουν κάτω τα πράγματα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που γίνεται στο νησί μου. Το πέμπτο νησί στην Ελλάδα να μην έχει συγκοινωνίες. Πού ξανακούστηκε? Δεν ξανακούστηκε σε κανένα μέρος.
0: Καλά,
1: εδώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Καρφάς,
1: παρακαλώ πολύ.
0: Ο Καρφάς δεν εξυπηρετείται από το αστικό κτέλ.
1: Ως τώρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως από τις 30 του Ιουνίου, όπως ξέρετε κι εσείς, σταματάει και αυτή η διευκόλυνση. Τι θα γίνουμε εμείς μεγάλοι άνθρωποι που δεν μάθαμε να οδηγούμε? Είχαμε το λεωφορείο, πηγαίναμε, ερχόμαστε στη δουλειά μας πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε κανένα παράπονο με τους ανθρώπους καθόλου, και τώρα που έρχονται, δηλαδή να έρθουν τώρα στον Καρφά να κολυμπήσουν, πώς θα φύγουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι που γινόταν εκεί παντζουρλισμό στο λεωφορείο όταν πήγαινα και εγώ στη θάλασσα να μπουν στο λεωφορείο? Τώρα αυτοί όλοι πώς θα εξυπηρετούνται, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη και πάρα πολύ στενοχωρεμένη.
2: Μάλιστα, και τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σοβαρά και στρωτά. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη, με ξέρεις και σε ξέρω χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Σε παρακαλώ, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, σε αυτή τη δουλειά. Έτσι θα αφήσουμε το νησί χωρίς λεωφορείο? Είναι δυνατόν?
0: Έχετε δίκιο, τι άλλο
2: καλημέρα
0: να
2: σας, σας
0: πω.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε. Δεν θα τις απαντήσει κανείς, ο αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος, ποιος θέλει να απαντήσει, ρε παιδί μου, ανοιχτές είναι οι γραμμές εδώ.
0: Τι να τις πούνε τώρα τις γυναίκες.
2: Λοιπόν, εδώ είναι ανοιχτά, όλα είναι ανοιχτά.
0: Λες να σταματήσει τελικά το αστικό?
2: Δεν μου δες κάτι, άλλη μια φορά το ξαναλέω, οι άνθρωποι είναι σοβαροί.
0: Ποιοι?
2: Του αστικού κτέλ.
0: Ναι.
2: Ναι, λίγα λόγια και μετρημένα.
0: Δεν τα βρήκαν, δεν τους είπαν κάτι.
2: Τι, ποιος,
0: κάτι,
2: αν
0: κάτι,
2: υπάρχει τι... κάτι νεότερο, ας μας ενημερώσουν. Είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχε κάτι νεότερο θα πάρουν να το πούνε. Δεν υπάρχει νεότερο. Τα είπαν οι άνθρωποι. Είπανε, δεν θέλουμε να αφήσουμε φέσια. Δεν θέλουμε να αφήσουμε χρέη. Τέλος Ιουνίου, άντε γεια. Κλείνουμε τα μαγαζιά και φεύγουμε. Κλείνουμε τα λεωφορεία, πάνε αλλού οι οδηγοί και γεια πυρήμικθήτο. Δεν το είπαν οι χριστιανοί. Δεν το ξεκαθαρίσανε. Μια χαρά, παιδιά. Καλή τύχη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα μέσα ενημέρωση δεν είναι προβλήματα. Τα μέσα ενημέρωση προβάλλουν ζητήματα. Αυτή η κυρία βγήκε και φώναξε. Πού είναι οι υπόλοιποι? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι αν αύριο το πρωί πηγαίνανε οι πρόεδροι κοινοτήτων με τις παρατήσεις στα δόντια και τις φτύνανε μέσα στην περιφέρεια και τις πατάγανε κάτω, δεν θα είχαμε μια λύση του προβλήματος?
0: Θα είχαμε.
2: Οι πρόεδροι, εγώ για οι πρόεδροι. Πού είναι η αντίδραση του χιωτικού λαού? Ρωτάω, πού είναι? Δεν υπάρχει, για χαρά. Κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω ποδήλατο.

0: Έχουμε ακόμη μία ακροάτρια στη γραμμή. Είστε η κυρία.
1: Φωτεινού Θεοδώρα λέγομαι.
0: Πώς.
1: Καλή σας μέρα. Φωτεινού Θεοδώρα λέγομαι.
0: Φωτεινού Θεοδώρα, ναι.
2: Ναι, κύριε Φωτεινού.
1: Και εγώ πρόσεξα. Το ίδιο σοβαρό θέμα είναι, όπως είπε και η κυρία, με τα δρομολόγια που ξεκίνησε να κάνει το καράβι στα μεστά. Είχαμε πάει Σάββατο βραδάκι στα μεστά και ήρθε το καράβι. Δύο παλικάρια με τις βαλίτσες τους δεν είχαν μεταφορικό μέσο, δεν υπήρχε δρομολόγιο κανένα. Πήγανε στο λιμεναρχείο, ρωτήσανε, ψάχναν από εδώ, ψάχναν από εκεί. Τους είπανε 60 ευρώ να έρθει να σας πάρει ένα ταξί. Τα παιδιά δεν είχαν και λέγανε στον κόσμο, ρωτήσαν τον κόσμο αν μπορεί να τους κατεβάσει κάτω και θα πηγαίνανε στη χώρα με το στόπ. Αν ήθελε άλλο, γινόμαστε ρεζίλοι. Σε όλο τον κόσμο γινόμαστε ρεζίλοι. Δεν είναι σωστό αυτό. Δρομολόγια που χρόνια υπήρχαν για να εξυπηρετούν τον κόσμο και τους τουρίστες και τους Έλληνες και τους Αλλοδαπούς, αυτή τη στιγμή να μην έχουν ένα δρομολόγιο από μεστά χείο, από χείο για τα χωριά. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που δεν μπορούν, όπως είπε και η κυρία, να οδηγήσουν. Υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν τουρίστες που θέλουν να μετακινηθούν.
0: Μα θα βάλουμε λεωφορείο, για δύο άτομα.
1: Σας είπε ο κύριος Μηταράκης ότι εσείς πηγαίνετε και Ειρήνη και Γιάννη δρομολόγια με τα λεωφορεία. Δεν έχει σημασία. Εμείς μπορεί να είμαστε σε πιο μικρή ηλικία, να έχουμε μάθει να οδηγούμε ή να έχουμε μεταφορικό μέσο. Γιατί υπάρχουν και νεότατοι άνθρωποι που δεν έχουν μεταφορικό μέσο. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
0: Ναι, η απάντηση είναι θα βάλουν λεωφορείο για δύο άτομα.
1: Ναι, για δύο άτομα.
0: Εγώ
1: για
0: συμφωνώ.
1: Δύο, τρία, πέντε, δέκα άτομα. Υπάρχουν το πρωί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικία και με προβλήματα υγείας που κατεβαίνουν να πιούν ένα καφέ, να πάρουν τον αέρα τους και να γυρίσουν στο σπίτι τους με άλλη διάθεση. Θα αρχίσουν τα πιο μεγάλα προβλήματα. Μας. Ψυχολογικά και
2: ευχαριστώ.
1: Δεν συμμαζεύεται. Πρέπει κάτι να γίνει.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φωτεινό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ, παιδιά,
0: κύριε Μουτζούρη, μόνο Τζούμας τα λέει.
2: Μόνο Τζούμας είναι. τέτοια διάλυση. Διάλυση. Τέτοια αδιαφορία.
0: Δηλαδή, κάτσε για να καταλάβω.
2: Τέτοια παραλυσία
0: πλοίο,
2: δεν υπήρξε ποτέ στο νησί. Ναι, αυτό που είπε.
0: Το πλοίο πάει στα μεστά. Καλά, εκείνοι δεν λέγανε.
2: Εσύ το λέγες.
0: Το λέγανε οι άλλοι, δεν το λέγα εγώ μόνοι μου.
2: Το λέγες και εσύ. Και σου λέγανε μην το λες.
0: Μα το λέγανε.
2: Σου λέγανε μην το λες.
0: Έλεγα τι λέγανε.
2: Ναι, μπράβο.
0: Λέγανε ότι μαζί με το εισιτήριο βγάζεις και εισιτήριο λεωφορείου.
2: Δεν το καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Γιατί να στείλω εγώ το παιδί μου σε αυτό το νησί να σπουδάσει. Για πείτε μου γιατί. Γιατί ναι, γιατί, για ποιο. Για ποιο λόγο. Να το πάω στο πανεπιστήμιο που θα το ακούσω και γιατί να πα στοιχείο. Αν για να βγει το παιδάκι στα λιμάνια μεστών και να κάνει μετά το στόμα κατέβει στη χώρα. Δηλαδή, γιατί για να είμαι στην πόλη και να μην έχει λεωφορείο. Πρέπει να του πάρω και μηχανάκι δηλαδή για το να μου χτυπήσει κιόλα. Για ποιο λόγο. Ένα θα φεύγει. Καταλάβετε το. Αυτοί που θα μείνουν εδώ είναι οι Τούρκοι.
0: Ποιοι Τούρκοι.
2: Αυτοί που έρχονται οι τουρίστε. Μέχρι να πει ο Ερντογάν κομμάτι δρομολόγιο. Άμα του τη βιδώσει. Και να μείνουμε με την. Να μην πω. Ναι, αυτό. Έτσι είναι. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια διάλυση. Να μην ενδιαφέρεται κανένας. Όλοι αυτοί τέλος του μήνα πάνε και παίρνουν το μισθό τους.
0: Καλημέρα.

0: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271043111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-042-495. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών, για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, το αίτημα κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο και αναμένεται να αξιολογηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Τελευταία εκτίμηση του Δημάρχου τον Μάιο ήταν μέχρι μέσα Ιουνίου ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, πάμε για Αύγουστο και έχει ο Θεός. Ξεκινάει ο Ιούνιος και χρειάζεται άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για αμαία σε όλα τα νησιά. Χρειάζεται επίσης να αυξηθεί ο αριθμός τους. Οι Δήμοι να ενημερώσουν άμεσα και δημόσια πότε αναμένεται να βρίσκονται όλα τα συστήματα στη θέση τους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ. Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ο Δήμος Χίου δεν έχει απλά γνωρίσει την τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης πρόσβασης στις θάλασσες για ΜΕΑ, δεν έχει τοποθετήσει τίποτα, ούτε μία λαξιέρα, ούτε μία ντουζιέρα. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία. Όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως η ΜΕΣ, τεχνολόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, καθαρίστριες και άλλοι. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου ήρθαν 11.540 επιβάτες έναντι 12.055 που είχαμε πέρσι το Μάιο, μείωση 4,27%. Και έφυγαν ακόμα λιγότερα και συγκεκριμένα 10.623 άτομα, καταγράφοντας μείωση 15,12%. Πέρσι είχαν αναχωρήσει 12.515. Οι πτήσεις εσωτερικού που εκτελέστηκαν ήταν 478. Στους συνολικά 2.317 τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα, με έμφαση στην χρήση κράνους, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, από τις οποίες 10 σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων και 9 σε συνεπιβάτες. Στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 501 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις και στη Σάμο στους 812 ελεγχόμενους είχαμε 10 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τιλ Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, από χθες Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Φαχνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων, κέντρο παιδιού και φίβου, και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 και στις 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και το Ματθαίο Μουντέ. Ο Δήμος Χιού ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό, παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες για παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίου, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας Μαστίκας κατά τη γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσιμο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσιμα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα, αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 6978 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες σου στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων η Βοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των εκπροσώπων της Ελλάδας από τους τελικούς της πρεμιέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξάγεται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο της Χίου από χθες έως και την Πέμπτη. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν την εντυπωσιακή συγκομιδή των 11 μεταλλίων στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης, από τα οποία 5 χρυσά, που συνοδεύτηκαν μάλιστα με πανελλήνια ρεκόρ, 3 σημαίνια και 3 χάλκινα. Οι αγώνες συνεχίζονται με τους προκριματικούς και το απόγευμα με τους τελικούς. Από την Τετάρτη έως το Σάββατο θα διεξαχθούν στη Μάλτα οι αγώνες των Final Four πόλο ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή και στα δύο τουρνουά του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό τον Γιώργο Φουντούλη θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την ισπανική Ματαρό. Στον άλλο ημιτελικό η ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Σαντ Αντρέου. Η ομάδα ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελενέτα. Οι τελικοί των γυναικών θα διεξαχθούν την Παρασκευή και των ανδρών το Σάββατο. Στο ποδόσφαιρο, η Καλαμωτή ανακοίνωσε την απόκτηση των Σιδερή Πατελίδα και Γιώργου Παντελάκη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Κανιόρο που έπαιζε στον Κανάρι. Μετά από απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, οι Ιώνες θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό γυμναστήριο του Χίου τον Παλεσβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου Μπάσκετ Ανδρών. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 και 4 το βράδυ ο πρωταθλητής Χίου θα παίξει με τον Παλεσβιακό και την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ιώνες θα αντιμετωπίσουν τον πρωταθλητή Σάμου. Στη συνέχεια ο πρωταθλητής Βορείου Αιγαίου θα παίξει στον τελικό την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Αθήνα με τον νικητή του αγώνα Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου Μαρπισαϊκού Πάρου για την άνοδο στην National League 2 ανδρών. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου Πολυκράτης 65-66. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως σε 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1935, εκλογές χωρίς τη Βενιζελική παράταξη, κυβερνητικός ενδυασμός 81,8%, Ένωση Βασιλόφρων 14,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,3%. Εκλέγονται οι Στρατής Ανδρεάδης, Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βουλίκας, Παντελής Κοκάλης και Ανδρέας Πολεμίδης, όλοι από τον κυβερνητικό συνδυασμό. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, Επιτροπή του ΕΑΜ επισκέπτεται τον Ομάρχη για να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή των γραφείων του από αγνώστους. Το αποτέλεσμα περιγράφει ο πρωτοπόρος. Η Επιτροπή που πήγε νομιμόφρονα να διαμαρτυρηθεί στον Ομάρχη πιάστηκε και κρατείται ακόμη παράνομα. Μια δραστηριότατη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων κάνει έρευνες και μπλόκα, νύχτα και μέρα, όχι για να βρει τους εμπριστές της Γαλήνης και της τάξης του νησιού μας, αλλά για να συλλάβει τα στελέχη της οργάνωσης και τους αντιπροσώπους της εργατικής τάξης. Μέχρι τη στιγμή αυτή κρατούνται στα κρατητήρια οι συναγωνιστές Απόστολος Αμίγδαλος, Γιώργος Θεοτοκάς, Αντώνης Γλύκας, Γιάννης Καβάφης, Γιάννης Χατζημανολάκης, Νίκος Κονδύλης, Αργύρης Φραντζέσκος, Πέτρος Τριγωνάκης, Ιωάννης Αμπαζής, Κωνσταντίνος Γιοργαλάς, Κωνσταντίνος Τσακός, Λάζαρος Ρήγος, Μάρκος Λεούσης, Δημήτρης Ψιακής, Μάριος Τσουρής, Ιωάννης Μπουρνιάς, Στέλιος Σιταρένιος και Γιώργος Κόσταλος και η συναγωνίστρια Σεβαστή Σοβατζή. Και το ανθρωπομάζεμα συνεχίζεται. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Αποτελέσματα ευρωεκλογών στο νομό Χίου. Νέα Δημοκρατία 33,74%. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, 17,78%. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 11,68%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 8,26%. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, 6,48%. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη, 3,59%. Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, 3,55%. Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, 3,33%. Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, 1,95%. Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος, 1,65%. Νέα Αριστερά, 1,52%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο, έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: χάρισε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες επιβλητή.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αφεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί, ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Βόφορος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή ολεοφόρος, 10 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα, παρέα μέχρι τις 11 και μισή, 9 Ιουνίου σήμερα. Και γιορτάζει ο Κύριλλος. Τώρα αρχίζουμε και διαμαρτυρόμαστε για τη ζέστη. Στην καρδιά του καλοκαιριού πια, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 31 βαθμούς σήμερα, αύριο Τετάρτη θα φτάσει στους 33 και σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί μέχρι και την Παρασκευή, γιατί φαίνεται ότι το Σάββατο θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Σαββατοκύριακο φαίνεται από άποψη θερμοκρασιών να είναι πολύ πολύ καλές, γύρω στους 27 βαθμούς.

Είπαμε χθες ότι έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται και φαίνεται ότι μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν το Πασό και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να κυμαίνεται σε ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση της Interview που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 31,2%, Ελλάς 16%, Πασόκ 14,7%, Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,6%, Φωνή Λογικής 4,6%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Αυτά είναι τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, γιατί τα υπόλοιπα που ακολουθούν είναι με ποσοστό κάτω από 3%.

αισθανόσαστε εκεί στα μέσα του Μάη με την έντονη οσμή που είχε αναστατώσει την Αθήνα? Ήρθε λοιπόν, δόθηκαν απαντήσεις, λύθηκε το μυστήριο με την οσμή αερίου και την θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης αυτής της οσμής που είχε καλύψει μεγάλα τμήματα της Αττικής στα μέσα του Μάη. Αυτό θα το δούμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από τα νέα. Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε μεσημεριανές ώρες εκείνη τη μέρα από τις 12 μέχρι τις 3. Αυτό από τα ευρήματα λοιπόν προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία του αναστάτωσε κομμάτια της και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

Πριν να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτούσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Η έρευνα αφορά επιδοτήσεις που φέρονται να καταβλήθηκαν με ψευδείς δηλώσεις και ανακριβή στοιχεία από το 2019 έως το 2024. 12 άτομα από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στο πλαίσιο της υπόθεσης κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τον φερόμενο ρόλο τους στις επίμαχες διαδικασίες. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενοι, κρίθηκαν ένας παραγωγός και δύο στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων.

πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, διαβάζουμε εφημερίδες και στις 11 συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο, διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημεριδών. Η καθημερινή μπροστά μας, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού, ο τίτλος αφορά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Λουτράκι χθες. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη 37χρονων που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Κυβέρνηση, οι οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο. Ανελκυστήρες λίγη παράταση για την απογραφή. Μέση Ανατολή, νέο ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων, λύθηκε ο Γρίφος Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Κληρονομίες για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία έως τον Νοέμβριο. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πόση μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα στο νησί παρουσία. Συναντήσεις με ΣΥ, περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας Ρωσίας. Αλήθειες μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Τι να προσέχετε, ηλεκτρονικές απάτες και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Επόμενο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, κόνιο στο Σοκράτη από τον Άπαπα. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για Αγγελούδη στο Δήμο. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού αμετακίνητο στη θέση του Μαρινάκης. 3+1 κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Αλέξανδρος Έξαρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Σημάδι εκτόνωση στο χώρο το Ρίχτερ η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμού.

0: όμως μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε και τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της Πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια, ελεγκτικό συνέδριο ακυρώνει διαγωνισμό της ως φωτογραφικό. Πάμε στο ριζοσπάστη, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ, σκάνδαλο υποκλοπών, νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. Πλούσια πείρα από τους αγώνες σε όλη την χώρα από το 14ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Πολιτικό παζάρι για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΕΗ. Πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σουκούλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο της κάλπης του 2027. Παρενόχληση σε αεροσκάφη Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Ψάχνουν δύο συνεργούς του το ρωμοκράτη της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Το μανιφέστο ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέσεις συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Μήνυα ανασχηματισμός, φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Μάρμαρα Παυλίδη, αγωγή των 133 εκατομμυρίων που συγκλονίζει την βιομηχανία Μαρμάρου. Κόντρα το επόμενο πρωτοσέλιδο. Κόκκινο συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΥΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% στο πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Άλλοι τίτλοι από την Κόντρα, φωτιά στα κάψιμα, φλέγεται πάλι Μέση Ανατολή μετά τις νέες εχθροπραξίες Ισραήλ-Ιράν. Έρχεται το πόσο κάνει. Real time, τιμές, ψηφιακή έλεγχη και AI στη μάχη κατά της ακρίβειας. 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία, υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας. Η εστία παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού Γιώργου Σουβλιά. Βαριές σκιές για τον παρετηθέντεν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Οι παρενοχλήσεις και το κλειδί της Μεσογείου. Όμηρος των ισορροπιών ο κύριος Μητσοτάκης, πρόγραμμα στηρίξεως ή πρόγραμμα αποκλεισμού. Και από την εστία πάμε στην Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, 5-1 ανοιχτά μέτωπα, πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πώς άλλαξε η ισορροπία με τα κόμματα, πόσοι μπαίνουν στη Βουλή, που πάνε οι αναπόφευκτοι. αποφάσιστη, άγνωστος Χ, ο Σαμαράς. Πατριάρχης Ιερουσαλήμος σε Μητσοτάκη, ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μίνι ανασχηματισμός με το βλέμμα στις κάλπες, στοχευμένες αλλαγές και ανανέωση της κυβέρνησης με τη νέα γενιά στελεχών και συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ξέφυγε Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός με τον ανασχηματισμό. Πάμε στην ναυτεμπορική. Σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026. Εκτός ατζέντας ο ευρύς ανασχηματισμός, 4 αλλαγές στην κυβέρνηση, ποια τα νέα πρόσωπα. Πάμε στο Sky, μόλις ξεκίνησε.
1: Μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλείου Σοφία, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Τραγωδία στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα. Ο 16χρονος επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 τα ξημερώματα, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στην Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε η γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. 2 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται ότι το Ιράν και οι Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω ΕΜΟΥ συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει το τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρητής. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέχουσε χθες το βράδυ επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών, και την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δημοχείο ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕ ΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στοιχείο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντλιοστάσιο Τύλι μέσα διδί μας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίο, στην Οδό Καλοπλήτου 44, για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά και θα κλείσουμε την εκπομπή με την πολύ σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης που πήρε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωση χρημάτων για μία μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, στόχος είναι η ενίσχυση της οικογένειας της μαθήτριας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με την εξειδικευμένη θεραπεία στην οποία πρόκειται να υποβληθεί. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Εκεί όποιος επιθυμεί, πολίτες, αθλητές, γονείς, φίλοι του ομίλου, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά ενισχύοντας αυτήν την προσπάθεια, η οποία έχει οργανωθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί και κατά το Summer Camp του Ομίλου, την καλοκαιρινή κατασκήνωση στις 16 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Ιωστιοπλοείας, όπου και εκεί θα υπάρχει διαθέσιμος κουμπαράς για όσους επιθυμούν να προσφέρουν.

στηρίξουμε λοιπόν την οικογένεια, στηρίξουμε το παιδί που βρίσκεται σε αυτήν την δύσκολη δοκιμασία. 11:30 ώρα, εμείς σας λέμε γεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Αύριο Τετάρτη γύρω στις 11:25. Γεια σας.

0: Κουμπί, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Ο μήνας έχει 9, Τρίτη. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Εντάξει, ακούγεται και αυτό σαν ανέκδοτο όταν διαβάζουμε για παράδειγμα τις νέες δηλώσεις Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών η συμφωνία με το Ιράν. 100 μέρες έχει ήδη συμπληρώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει τελειώνει. Πότε θα τελειώσει? Να ξέρετε πάντως ότι το 2025, όπως γράφει χαρακτηριστικά και είναι αυτεμπορική σήμερα, ήταν ματωμένο. Είχαμε ρεκόρ με 65 συγκρούσεις με την εμπλοκή κρατών.
1: Θυμάμαι κάποια εκδρομή με μουσικές στα...
0: Πάνω από 255.000 οι θάνατοι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό συγκρούσεων στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο μεγάλος αριθμός θανάτων οφείλεται κυρίως σε τρεις συγκρούσεις: τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για να μην ξεχνιόμαστε, τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Γάζας και τα υψηλά επίπεδα ένοπλης βίας στο Σουδάν. Σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Εντάξει, εμείς εδώ ασχολιόμαστε για το πότε θα πάμε στην κάλπη, ανάμεσα σε σκάνδαλα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, να βλέπουμε νέα κόμματα να γεννιούνται.
1: Ένιωσε τι σημαίνει βυθός, και ένιωσε τι σημαίνει.
0: Και να χαιρόμαστε. Στα δικά μας, μετά τις θεσινές δηλώσεις του Δημάρχου του Γιάννη του Μαλαφή ότι ο ανάδοχος του έργου του Δημοτικού Κήπου ζήτησε παράταση 2 ακόμη μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, σήμερα στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου τέθηκαν βεβαίως, αναμενόμενο ήταν, ερωτήματα από δημοτικούς συμβούλους που θέλουν να μάθουν τι γίνεται με το έργο και αν κινδυνεύει και με απένταξη από το ΕΣΠΑ Βορειογείο, από το οποίο χρηματοδοτείται, ακριβώς λόγω του ότι έχουμε ξεπεράσει τις προθεσμίες για την ολοκλήρωσή του. Από ό,τι φαίνεται, καθοριστική ημερομηνία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο είναι η 11η Ιουνίου, σε 2 μέρες, που θα έχουμε στην ΧΙΟ και τη συνεδρία της διαχειριστικής αρχής του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο, για να δουν και ποια στάση θα κρατήσουν από το Δήμο στο νέο αίτημα που καταθέτει ο ανάδοχος για την παράταση, τη νέα παράταση, την 7η κατά σειρά για την ολοκλήρωση του έργου.
1: Σε σπάει ζωή και που σπάει καρδιά, θέλω να είμαι μπροστά. Ολέ, ολέ, ολέ.
0: Υπομονή λοιπόν την Πέμπτη. Να δούμε τι θα γίνει. Κατά τα λοιπά, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον Νίκο Παπαγιάννη. Πρόσφατα είχαν και εκλογές στη νοσοκομειακή γιατρή, συγκροτήθηκε στο σώμα η νέα διοίκηση του συλλόγου τους. Πρόεδρος επανεξελέγει ο κύριος Παπαγιάννης. Με ανακοίνωσή τους, επί της ουσίας, οι γιατροί αυτό που λένε...
1: Και στο φως του γκρεμού φύγω του σκοπό μου πάλι μπράβο να λες.
0: Είναι ότι επειδή δεν μονιμοποιούνται οι επικουρικοί, κάτι που επανειλημμένως έχει ζητήσει ο Σύλλογος, χάνει το νοσοκομείο και γιατρούς που θα μπορούσε να τους έχει στην διάθεσή του. Διότι δεν μπορούν να παραμένουν σε ένα καθεστώς εργασιακής ομοιρίας. Πρόσφατα, όπως λέει, έφυγαν 2 επικουρικοί γιατροί. Ο ένας εξ αυτών νομίζω υπηρετούσε περί τα 7 χρόνια στο νοσοκομείο. Παράλληλα,
2: σημαίνει συναγερμό και ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατρών για την λειτουργία της μευτικής κλινικής, λέγοντας ότι δύο
0: γυναικολόγοι μευτήρες έχουν φτάσει πια στα ωριά τους. Μιλάει για τα κενά για μία ακόμη φορά στο άκνο διαγνωστικό εργαστήριο. Ζητά προσλήψεις. Θα μας θα πει σε λίγο ο Νίκος Παπαγιάννης.

πούμε ότι στη Δημοτική Επιτροπή σήμερα μπήκε για το θέμα του τρίτου γυμνασίου, διότι γίνεται μία διαδικασία που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά χρονοβόρα για να επιστραφεί αυτό το ποσό το οποίο είχε πάρει ο Δήμος επί Υπουργείας Μηταράκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης για το έργο, το οποίο μετά στην πορεία διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν αρκετό για να γίνει το έργο του τρίτου γυμνασίου και τώρα πρέπει να το επιστρέψουμε πίσω στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ως Δήμος εννοώ. Ο Δήμαρχος λοιπόν ρωτήθηκε, εντάξει, συζητάμε την επιστροφή του χρηματικού ποσού και δεν τη συζητούσαν και πρώτη φορά στη Δημοτική Επιτροπή. Τα χρήματα για να γίνει το έργο που χρειάζονται και είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, πότε θα έρθουν? Απάντησε ο Δήμαρχος, μόλις τελειώσουμε τη διαδικασία της επιστροφής, σε λίγες μέρες θα έρθει και το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε λίγες μέρες. Τώρα αυτό το σε λίγες μέρες έχουμε Ιούνιο. Το ακούμε από τον Μάρτιο. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα, έχει αναφερθεί κατά καιρούς ο Δήμαρχος σε αυτά. Για να δούμε τούτη τη φορά θα είναι σε λίγες μέρες και όντως μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τα νεότερα για τη χρηματοδότηση του τρίτου γυμνασίου, μήπως και προχωρήσει και το συγκεκριμένο έργο. Προς το παρόν εμείς, επειδή έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία στην εκπομπή, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί περνάει η ώρα και θα επιστρέψουμε με τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών για να συζητήσουμε τα θέματα που προβάλλουν και από την δική τους την πλευρά οι γιατροί του νοσοκομείου μας. Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν στο θέμα που σας λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και έχει να κάνει με την παρέμβαση του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Γιατρών αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση κλινικών και τομέων του νοσοκομείου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παπαγιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου, επανεξελέγει στις πρόσφατες αρχαιρεσίες που έγιναν. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είναι μια περίοδος στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από

0: Να κάνω μια πολύ μικρή παρέκβαση σε αυτά που είπατε. Να πω ότι έχουμε καινούριο σύλλογο. Νέα μέλη του συλλόγου είναι ο Δημήτρης Στοπάκης, αντιπρόεδρος, και ο Γιάννης Στεφανίδης, ο οποίος είναι αναπληρωματικός γραμματέας. Αποχώρησαν αυτή τη φορά ο κ. Βασιλιάδης, ο οποίος είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, και ο κ. Κυλαγκίτσης στην ανασύσταση του συλλόγου, και προχωράμε πλέον με αυτή την σύσταση, με αυτή τη σύνθεση. Παραμένει ο κύριος Ζανίκος και φυσικά ο κύριος Φέκος, και έρχομαι σε αυτά που αμέσως με ρωτήσατε. Είναι χρόνιες παθογένειες του συστήματος. Η δουλειά του συλλόγου είναι με επίταση να ζητάει προσλήψεις συναδέλφων, ώστε η δουλειά να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα. Υπάρχουν λοιπόν, για να μην ξεκινάω μόνο από τα άσχημα, το νοσοκομείο είναι καλό σε γενικές γραμμές και καλά κρατεί, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου που έχουμε δώσει. Όμως, κρατεί καλά, γιατί υπάρχουν αρκετές κλινικές ή τμήματα, πείτε όπως θέλετε, που τα βγάζουν πέρα με δύο ή με ένα συναδέλφο. Λοιπόν, για τους γυναικολόγους τα είπαμε. Οι ουρολόγοι είναι δύο. Δεν είναι τρεις, είναι δύο. Που σημαίνει 15 μέρες το μήνα ο καθένας είναι δεσμευμένος στο νοσοκομείο. Οι νεφρολόγοι είναι δύο. Ο νεφροχειρουργός είναι ένας. Ο αγκιοχειρουργός είναι ένας. Οι πνευμονολόγοι είναι οριακά τρεις. Έχουν νοσηλεύουν μέσω 10 ανθρώπους την ημέρα. 10 ανθρώπους έχουν μέσα νοσηλείες βαριά περιστατικά αναπνευστικά. Οι αναισθησιολόγοι είναι τρεις. Και έχουν να τα βγάλουν πέρα με 20-25 χειρουργούς. Λοιπόν, δεν γίνεται να δουλεύουμε διαρκώς σε συνθήκες πίεσης. Δεν έχουμε, ξέρετε, είναι κάτι που δεν το λέει κανένας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε μόνο τους αρρώστους της ΧΙΟΥ. Η ΣΑΜΟΣ, και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε από τις εισαγωγές, καρδιολογικά, χειρουργικά, ορθοπαιδικά, οφθαλμιατρικά, αγκιοχειρουργικά, έρχονται εδώ σχεδόν όλοι. Λοιπόν, οι γιατροί λοιπόν δεν περισσεύουν, γιατρούς πρέπει να έχουμε, δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία πολιτική προϋπόθεση, καμία τέτοια κομματική διάθεση. Θέλουμε, όταν τη νύχτα θα έρθει ένας άρρωστος στις 3 η ώρα, γιατί το νοσοκομείο δεν κλείνει στις 2 το μεσημέρι, που κλείνουν οι υπόλοιποι και φεύγουν. Το νοσοκομείο δουλεύει και από τις 2 και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι την άλλη μέρα που ξανά έρχονται οι υπόλοιποι. Θέλουμε λοιπόν στις 2 ώρα τη νύχτα να υπάρχει τραυματιοφορέας να φέρει τον άρρωστο από τα επίγοντα γρήγορα στο τμήμα που θα πάει, στο χειρουργείο, στο έμφραγμα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Να υπάρχουν όχι ένας αλλά δύο νοσοκόμοι, και να μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Η δουλειά να γίνεται με ηρεμία, όχι για μας μόνο, αλλά και για μας, αλλά κυρίως για τους αρρώστους μας.
1: Να υπάρχει και μια πιο άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών, και φαντάζομαι ότι αν λειτουργεί συνεχώς σε πίεση, αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και το πιο ασφαλές.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Φυσικά και λειτουργούμε σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης. Έτσι μην έχουμε αυτή την αίσθηση. Ακόμα και οι άρρωστοί μας καμιά φορά θεωρούν ότι είναι το κανονικό να είμαστε σε συνθήκες πίεσης. Είναι κανονικό να βλέπουν τον γιατρό, τον επιγόντο να έχει πνιγεί έχοντας ανοίξει, έχοντας ανοιχτά 7-8 περιστατικά. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Έτσι. Μάθαμε και εμείς οι ίδιοι πια να το θεωρούμε κανονικότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν θα διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο, ούτε κομματικά ωφέλη, ούτε τίποτα άλλο. Διεκδικούμε η δουλειά να είναι κάπως ανθρώπινη πια.
1: Κύριε Παπαγιάννη, αν επιστρέφατε σε μια κανονικότητα με το υφιστάμενο προσωπικό, θα έπρεπε να μειωθούν και τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζετε, και σε ποιο βαθμό? Έχει μπει ένα τέτοιο πλάνο στις συζητήσεις που έχετε κάνει με τους συναδέλφους σας ή όχι?
0: Είναι ούτε να μειωθούν τα περιστατικά.
1: Δηλαδή λέω, αν δεν μπορείτε και λέτε ότι έχουμε συγκεκριμένα άτομα στη βάρδια και μπορούμε να δεχθούμε αυτά τα περιστατικά ή αυτά τα χειρουργία, ή δεν μπορούμε να δεχθούμε ή θα δεχθούμε μετά από 5 μήνες ένα χειρουργείο που πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, για έναν ασθενή από τη ΣΑΜΟΣ, στους οποίους αναφερθήκατε. Μπαίνει και ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας?
0: Όχι, δεν μπαίνει. Όχι. Δεν έχει πει ποτέ. Δεν έχει πει ποτέ αυτό το ζήτημα. Ναι. Αυτό το ζήτημα δεν έχει πει ποτέ. Ποτέ δεν έχει πει αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι οι ασθενείς εξυπηρετούνται σε γενικές γραμμές ταχύτατα.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλει γνώμη μου. Σας έχω πει και άλλη φορά και μαζί τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι, ναι.

0: αφορά τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι, για παράδειγμα, των τακτικών ιατρίων των εξωτερικών, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει ότι έχω, ζητάω καρδιολόγο και έχω 6 μήνες αναμονή, και μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αν, ότι στη λογική του σηκώνω το τηλέφωνο και κλείνω από μόνος μου γιατί έτσι θέλω να με δει καρδιολόγο, να με δει καρδιολόγος, όσοι καρδιολόγοι και να μπουν και να κάνουν εξωτερικά ιατρία, πάλι 6 μήνες αναμονή. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος που θα στείλει συγκεκριμένα στον καρδιολόγο για συγκεκριμένο έλεγχο, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Έτσι. Το ίδιο θα ισχύσει, θα το ξαναπεί, και έχω κατηγορηθεί και γι' αυτό και για τα επίγοντα. Όταν στα επίγοντα το 70% ή το 60% των περιστατικών είναι περιστατικά που δεν έχουν καμιά δουλειά στο νοσοκομείο.
1: Ελείψη όμως πρωτοβάθμιας δομής.
0: Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναγράψει.
1: Καταλήγουν στα επίγοντα.
0: Να κινητοποιηθεί η πρωτοβάθμια, να υπάρξει σύνδεση σοβαρή και τεκμηριωμένη και με ξεκάθαρο τρόπο με το νοσοκομείο. Αν θέλουμε να μειώσουμε την αναμονή, έτσι.
1: Κύριε Παπαγιάννη, εσείς έχετε πει και πάρα πολλές φορές ότι αν θέλαμε να κρατήσουμε γιατρούς στο νοσοκομείο, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ήταν να προσλάβουμε τους επικουρικούς. Εδώ λέτε στην ανακοίνωσή σας ότι έφυγαν δύο γιατροί. Ήταν επικουρικοί για αρκετά χρόνια, βαρέθηκαν να περιμένουν και να είναι σε ομήρια και βγήκαν στην ιδιωτική αγορά. Τι ενέργειες έχετε κάνει, και επειδή κατηγορείτε εδώ για παράδειγμα την υγειονομική περιφέρεια, το Υπουργείο, τα είχατε βάλει και στους δύο και σας είπαν όχι, αρνήθηκαν να κάνουν τις προκηρύξεις, τι απαντήσεις πήρατε?
0: Εμείς, κυρία Ψηλή, δεν έχουμε εκτελεστικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε εκτελεστικό ρόλο. Εμάς δεν μας έχει καλέσει ποτέ κανένας στα 2 χρόνια και κάτι που επανασυστάθηκε ο Σύλλογος. Ποτέ κανένας για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Μόνοι μας χωνόμαστε όπου μπορούμε. Όμως την πραγματικότητα την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε και τώρα. Να δίνουμε δελτία τύπου και εφόσον μας καλείτε εσείς να σας ενημερώνουμε για τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι έχει προτεραιότητα. Υπάρχει προτεραιότητα. Αυτά τα ζητήματα που ανοίγουμε κάθε φορά δεν τα ανοίγουμε από μόνοι μας. Είχαμε 80 γιατρούς οι οποίοι ψήφισαν, ήρθαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση και ψήφισαν. Ναι. Μαζική συμμετοχή ήταν σχεδόν όλοι. Δεν ήρθαν μόνο όσοι ήταν εκτός χείρου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά το θέμα των επικουρικών, τι άλλο να κάνουμε? Τα είπαμε στον Υπουργό όταν είχε έρθει, τα είπαμε στους προηγούμενους, στον τωρινό διοικητή των Ορθοπαιδικών Άνθρωπων, στην προηγούμενη διοικητή, κρατήσει τους επικουρικούς. Κρατήσει τους επικουρικούς. Συγγνώμη, οι ορθοπαιδικοί. Έχουν να προκηρύξουν θέσεις, δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η αιτία της μη προκήρυξης. Δεν κατηγορήσαμε και δεν κατηγορούμε κανένα. Δεν ξέρω ποια είναι η αιτία της μη προκήρυξης. Σας φαίνεται λογικό όμως να μην έχει προκηρυχθεί μια θέση στο ορθοπαιδικό εδώ και πόσα χρόνια? Είναι δύο και έχουν έναν επικουρικό. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η αιτία. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε πρόσβαση εμείς να ξέρουμε ποιος είναι, ούτε μπορούμε να ανακατευόμαστε τι ακριβώς κάνει ο καθένας. Όμως δεν μπορούμε να μην αποτυπώσουμε και την αλήθεια. Φαντάζομαι γι' αυτό μας ψηφίσανε, έτσι.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Πρέπει να πάω σε δελτίο.
0: Ευχαριστούμε μόνο που μας δίνετε κάθε φορά το λόγο.
1: Μακάρι να την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε να έχουμε να πούμε κάτι πιο θετικό στο κομμάτι της κάλυψης των κενών.
0: Να κλείσω με αυτό και δεν θα στο άλλο χρόνο. Το νοσοκομείο μας είναι καλό. Θα το πω και το ξαναλέω, σας ξαναλέω. Η Σάμος έχετε σχεδόν όλοι σε μάσπια. Και από τη Μυτιλίνη έχουμε κλπ. Το νοσοκομείο μας είναι καλό. Όμως πρέπει να παραμείνει καλό. Είναι εύκολο να αποψηλωθεί αν τα πράγματα στραβώσουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει αλλού.
0: Δυστυχώς. Έτσι, πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε το μεταξύ σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκειται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ δήλωσε ότι σε 2 με 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή η συμφωνία θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση στο CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης, ως σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει τουλάχιστον 37 δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζοντας είτε πως επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμα Παλαιστίνιο. Αίσια έκβαση είχε υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμελία του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία, με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων, θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύονταν προληπτικά. Χθες το απόγευμα έλαβαν εξιτήριο. Σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την αύξηση απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας ενόψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βορειοϊρλανδίας με 3-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές συννεπιές στα υπηρωτικά. Και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro Stick.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΠ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντλιοστάσιο Τύλι μέσα διδί μας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 1ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ, κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διένθεσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην οδό Καλοπλήτου 44 για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. βιβλιοπωλείου ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 26 λεπτά μετά τις 12, και το θέμα του έργου του Δημοτικού Κήπου μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, έχει απασχολήσει και την τοπική κοινωνία. Νομίζω είναι το τέταρτο καλοκαίρι. Ναι, είναι το τέταρτο καλοκαίρι που ο Δημοτικός Κήπος δεν είναι στη διάθεση των πολιτών. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ο κήπος θα είναι κλειστός? Θα ανοίξει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού? Νομίζω ότι ακόμη και τώρα που φαίνεται ότι είμαστε πια στην τελική ευθεία του έργου, δεν το βάζεις εύκολα το χέρι σου στη φωτιά για να πεις τον Ιούλιο τον Αύγουστο ο Δημοτικός Κήπος θα είναι έτοιμος, διότι έχουν συμβεί τόσα στην πορεία που υπάρχει μια επιφύλαξη, όσο να πεις. Και με δεδομένο ότι έχει ζητηθεί νέα παράταση 2 μηνών αυτή την φορά, είχε ιδιαίτερη σημασία η συζήτηση που έγινε σήμερα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο ανάδοχος του έργου ζητά 2 μήνες παράταση. Επικαλείται μια σειρά από αιτίες, τις οποίες θα ακούσουμε και στην συνέχεια, γιατί ακούστηκαν όλα αυτά και συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το θέμα είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Δήμος της Χίου. Εκεί λοιπόν έρχεται να απαντήσει ο Δήμαρχος ότι στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας μαζί με το Δήμο θα πάρουν την απόφαση. Υπάρχει κίνδυνος για πένταξη του έργου, να χαθούν τα χρήματα που έχουν δοθεί? Απάντηση δεν δόθηκε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή. Μείναμε με ένα ερώτημα να αιωρείται. Πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε. Νομίζω ξεκινάει ο κύριος Μπουλάς από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ακολουθούν νομίζω όχι, ο Βασίλης Ομεριαγκός είναι ο οποίος θέτει το ερώτημα σαν δημοτικό σύμβουλος τι γίνεται με το έργο, και ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, άκρος διδακτική για τα δημόσια έργα και το νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει και όλα τα υπόλοιπα.
13: Να μην το αποφασίσει και να μην το έργο όπως έχει. Καταλαβαίνω το κάθε ένα έργο άνθρωπος, καταλαβαίνω ότι είναι μονότονο. Τη στιγμή που έχει φτάσει το έργο σε ένα σημείο, θα πρέπει να του δίνουμε τις παρατάσεις τις δίνες για να τελειώσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ενημερώστε μας, τουλάχιστον για να ξέρουμε να...
14: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δοκιμάζεται και η νομοθεσία του 44-12, δηλαδή οριακές, πέρα των οριακών παρατάσεων που έχουν γίνει για το έργο. Κανείς δεν οικειάται την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, έτσι είναι η κατεξοχήν αρμόδια και πιο έμπειρη υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία στην Ελλάδα, το τι θα αποφασίσει. Έτσι είναι 7 άτομα τα οποία είναι υψηλά ιστάμενοι, είναι και από το τεχνικό επιμελητήριο εκπρόσωποι που μπορεί να πούνε ναι ή όχι. Το θέμα είναι πότε θα συνεδριάσει, έτσι, πότε θα εισαχθεί αυτό το θέμα.
13: Συγγνώμη για να γίνω κατανοητός. Αυτά είναι τα διαδικαστικά που αφορούν την επιτροπή.
14: Ναι, θέλω να πω ότι αν αυτό το θέμα εισαχθεί μετά από 8 μήνες, τι γίνεται.
13: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, είναι όμως ένα διαδικαστικό θέμα που αφορά το Υπουργείο. Το ουσιαστικό ερώτημα που παίρνει είναι ποιο. Ότι μπορεί να πει όχι τη στιγμή που είναι ένα έργο το οποίο είναι στο τελείωμά του, είναι σε εξέλιξη, μπορεί το αρμόδιο αυτό όργανο να πει σταματώ τις διαδικασίες. Έτσι από μπορεί,
14: βεβαίως.
13: Λογικά όχι. Άρα θα πει ναι.
14: Δεν το προσωπικά.
13: Τι πάνω σε
15: λογικά. Ο εργολάβος θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά.
14: Ο εργολάβος θα πρέπει, αν θέλει, αν έχει σκοπό να το ολοκληρώσει το έργο, θα πρέπει να...
15: Έχουμε καμία ελέγξη του εργολάβου, εμείς έχουμε κάποια...
16: Πολλά.
15: Πες δεν κάνω, ξέρω τι γίνεται. Για το εργολάβο.
14: Η έλεγξη δεν έχουμε, εμείς προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Έτσι. Κάθε περίπτωση.
15: Θέλω να πω το εξής, ότι αν ο εργολάβος συνεχίσει, η απόφαση όταν θα βγει, νομίζω ότι θα είναι τελείως καλό.
14: Αν συνεχίσει ο εργολάβος
15: και Υπάρχει το ερώτημα, είναι αυτό. Ο εργολάβος υπάρχει το ερώτημα να μην συνεχίσει. Για το πρόβλημα θα είναι αυτό. Δεν θα είναι να πάει στη συγκεκριμένη επιτροπή. Η επιτροπή θα συνεδριάσει ένα μήνα, 2 μήνες. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουν κάνει τέτοιο.
14: Σύμφωνα με τη συμπεριφορά του, φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει και να το ολοκληρώσει.
16: Συγγνώμη, νομιμοποιείται να σταματήσει. Νομιμοποιείται να σταματήσει.
14: Όταν σταματήσει.
16: Νομιμοποιείται, ρωτάω.
14: Όταν σταματήσει, υπάρχει ποινική ρήτρα. Έχει ολοκληρωθεί το έργο, η παράταση που είχε πάρει ήταν μέχρι 6 έκτου. Δεν έχει υποβάλει, δεν το προστάει. Δεν είναι θέμα το θέμα το οικονομικό. 6/7 έλεγε το έργο, η παράταση που του είχε δοθεί. Το Σαββάτο υπέβαλε λοιπόν μία αίτηση και ζητάει παράταση για 2 μήνες ακόμα. για λόγους που έχουν να κάνουν με την λέει επικαλείται ότι το έργο είναι δύσκολο, ότι έκανε, γίνεται προσαρμογή της μελέτης και τον έχει καθυστερήσει και κάποιες μέρες για λόγω καιρού.
17: Κύριε Δήμαρχε, να επανέλθω γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα για τα δημόσια έργα. Έτσι, για αυτό το άντρο έχετε ξαναδημιουργήσει, δηλαδή να τελειώσει η συμβατική υποχρέωση, να μην είναι έτοιμο το έργο και να πρέπει να αποφανθεί η επιτροπή του Υπουργείου. Προφανώς δεν το έχετε ξανασυναντήσει. Εσείς ως υπηρεσία τι εισηγήσετε σε αυτή την επιτροπή? Γιατί πρέπει να δούμε και ποια κρίση υπάρχει. Εμάς μας ενδιαφέρει όλους να τελειώσει ο κύκλος. Εσείς τι εισηγήσετε?
14: Κύριε Μιαγκέ, αφήστε να αναγνωρίσει ο πολιτικός και όχι ο πολιτικός. Ακούστε, το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι θέμα μεταξύ του αναδόχου και του Υπουργείου Δημοσιονομικού. Η υπόθεση εδώ είναι τριμερής. Και μπαίνει μέσα και το Υπουργείο. Η υπόθεση είναι αυτός που χρηματοδοτεί το έργο και ο κύριος του έργου. Δηλαδή, θα πρέπει, δεν έχει σημασία αν έρθει το Υπουργείο και του δώσει φήμινες. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση που είναι ενταγμένο, πρέπει το έργο να καταλύσει κάποτε. Τελεία συντόμως. Αυτό λοιπόν, γίνεται μια συνεννόηση με τη διακριτική αρχή και θα ξέρει ότι αυτές οι μέρες είναι και πρέπει να κλείσει το έργο. Το ότι αν θα συνεδριάσει το Υπουργείο τότε, αν απεταχθεί το έργο, θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Ο Δήμος πάρμα που δεν το θέλει από ό,τι καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι να μπει σε περιπέτειες, να κληθεί να πληρώσει λεφτά από το ταμείο του Δήμου από αυτά που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό γίνεται μια συνεννόηση για να μπορέσει να
18: κληθεί
14: το έργο εγκαίρως με τις ευλογίες της διαχειριστικής αρχής, γιατί πρέπει να κλείσει το έργο. Έρχεται ο χρόνος που κλείνει το
17: παρελθόν. Έχει τελική γραμμή διαχειριστική αρχή με ημερομηνία σας.
14: Ε, βέβαια. Αυτό είναι και αυτή η εισήγηση ουσιαστικά θα πάει κάτω στο Υπουργείο.
18: Τι εισήγηστε εσείς?
14: Δεν μπορεί να απεταχθεί το έργο και να πάει από τους φόρους και να είναι στο 82% το έργο.
19: Δήμαρχε, για να καταλάβουμε όλοι τι είναι η πολιτική μας παράδειγμα. Έχουμε ένα έργο που νομίζω ότι έχουμε φτάσει, αν δεν λέω καλά κύριε Πουλά, πάνω από το 90% του έργου. Είμαστε πάνω από το 90%. Κατά την ελληνική έχουμε φάει το γάμο και έχουμε την ουράνια. Ποιο είναι το πρόβλημα, πέρα της παρατάσεως, το να μην τελειώσει το έργο? Εγώ αυτό το καταλαβαίνω.
14: Όχι, να τελειώσει το συντομότερο το έργο.
19: Ναι, όχι, να
14: τελειώσει. Ακόμη στις 20 μέρες.
19: Δήμαρχε, έκανα πριν μια συγκεκριμένη ερώτηση και είπα το εξής.
14: Πρέπει να κλείσει το έργο οικονομικά. Πρέπει να κλείσει το έργο.
19: Δήμαρχε, μαζί σου, συμφωνώ. Έκανα μια ερώτηση πριν. Και ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας των Εθνικών Υπηρεσιών, η απάντησή του μας είπε ότι θέλει μάλλον ο εργολάβος να τελειώσει, αλλά άφησε και ένα υπονομό που να μην θέλει. Θα λέω καλά, κύριε Μουλά.
14: Όχι, σας είπα ότι μας δείχνει ο εργολάβος η συμπεριφορά του ότι θέλει να το τελειώσει.
19: Άρα βάζεις ότι μας δείχνει, ναι, αλλά μπορεί και όχι.
18: Κατά
19: το ζητούμενο λοιπόν είναι ξεκάθαρο, πέρα από την παράταση, δεν ξέρω να γίνει μια συζήτηση, συνάντηση με τον εργολάβο, να πω ό,τι διαφορετικά, αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχει, να τελειώσει το έργο. Πέρα από αυτό που λέει ο Δήμαρχος για τη διαχειριστική, πέρα από το Υπουργείο, να τελειώσει το ευλογημένο το έργο. Να τελειώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει.
14: Συγγνώμη, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ υπηρεσίας και εργολάβου πέραν της καθυστερήσεως του εργολάβου. Δηλαδή αυτό που
19: δεν υπάρχει
14: η υπηρεσία έχει βάλει μεγάλη πλάτη για να προχωρήσει το έργο, για να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν έχουμε εμείς κάποια διένεξη ή αντιδικία με τον εργολάβο. Έτσι, εκπέραν τη στήριξη του χρονοδιαγράμματος. Έτσι. Αυτό είναι, δεν έχουμε κάποιο
19: πρόβλημα,
14: πρόβλημα οικονομικό ή δεν το εγκρίνουμε δαπάνες ή
19: δεν έχουμε έτσι. Οτιδήποτε διέξω που είναι μόνο την παράταση.
14: Δεν την παράτησα εμάς, δηλαδή από πλευράς υπηρεσίας και έχουμε πάλι πάρα πολλά.

0: την αφήσαμε έτσι για να την ακούσετε. Μήπως και καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα με τα δημόσια έργα. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις και από τον Βασίλη Μεριαγκό, τις απαντήσεις που δόθηκαν από την τεχνική υπηρεσία από τον κύριο Μπουλά. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις του Παντελή του Καμπούρη, τις απαντήσεις που έδωσε ο Δήμαρχος. Από ό,τι φαίνεται, η ιστορία παραπέμπεται για τις 11 του Ιούνιου, σε δύο μέρες δηλαδή, που θα είναι εδώ στοιχείο τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής, διότι έχει συνεδρίαση και για της Επιτροπής Παρακολούθησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Οπότε θα συζητηθεί και το τι μελιγενέστε με το έργο του Δημοτικού Κήπου. Διακρίναμε μία αγωνία αν δεν τελειώσει άμεσα το έργο και επειδή ελοχεύει ο κίνδυνος της απένταξης να βρεθούμε σε άλλες δύσκολες καταστάσεις, να βρεθεί ο Δήμος σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί το να απεντάσεις ένα έργο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε θα σου δώσω τα λεφτά για να το κάνεις, θα έρθει και θα σου πει μετά φέρ τα πίσω γιατί δεν το έκανες. Κρατάμε και την αποστροφή του λόγου του Δημάρχου προς το τέλος που είπε εμείς έχει ούτως ή άλλως 15 μέρες από τις 6 του Ιούνιου και μετά, άρα φτάνουμε στις 20 του Ιούνιου, μπορεί να του δώσει και διαχειριστική άλλες 15, άρα θα πάμε προφανώς αρχές Ιούλιου. Για να δούμε τώρα, θα τελειώσει πριν της Αγίας Μαρκέλας, θα πάμε μετά της Αγίας Μαρκέλας, αφού το έχουμε πάει από Χριστούγεννα σε Πάσχα, από Πάσχα σε 15 Αύγουστο κλπ. Δύο χρόνια τώρα το γυρίζουμε για το πότε θα τελειώσει το έργο του Δημοτικού Κήπου. Ας βάλουμε το επόμενο στοίχημα στη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, αν θα είναι ανοιχτός ο Δημοτικός Κήπος ή όχι. Ή μετά θα πάμε 15 Αύγουστο. Λοιπόν, αυτά από την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Δημοτική Επιτροπή, συγγνώμη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
4: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
1: Τι
5: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε στους εκπαιδευτικούς μας τώρα, διότι σήμερα είχαμε και μια συνέντευξη τύπου από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Συμμετείχαν η πρόεδρος η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο αντιπρόεδρος ο Κώστας ο Ψαρούδης. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν και με τα όσα έχουν διαρρεύσει στον τύπο, θα έχουμε περικοπή στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Από 10.000 δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 5.000 διορισμούς, ενώ θα υπάρχουν περικοπές και σε προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ. Για τυχείο, αυτό που επεσήμανε η Αγγελίνα Σκουφάλου είναι ότι φαίνεται πως θα οδηγηθούμε για τρίτη χρονιά, στην τρίτη κατά σειρά χρονιά, χωρίς να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Ας ακούσουμε καλύτερα τι είπαν οι ίδιοι, ξεκινώντας από τον αντιπρόεδρο, τον Κώστα Ψαρούδη.
1: Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών σωματείων και της ομοσπονδίας μας, της ΔΟΕ, προκειμένου να δείξουμε τα οξυμένα προβλήματα των σχολείων και την ανάγκη άμεσης κάλυψης όλων των εκπαιδευτικών κενών για την επόμενη σχολική χρονιά. Με την παρουσία σας εδώ, θέλουμε ωστόσο να εκφράσουμε και την έντονη ανησυχία από τις τελευταίες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που διαμορφώνονται για το επόμενο σχολικό έτος, οι οποίοι προβλέπουν περικοπές στους μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών. Μόλις οι πρόσφατες εξαγγελίες για περίπου 5.000 διορισμούς μειώθηκαν οι πρόσφατες εξαγγελίες για περικοπές 5.000 αρχικά είχαν εκτιμηθεί ότι θα γίνουν γύρω στις 10.000 διορισμούς, κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι μειώνονται και παράλληλες στηρίξεις για το επόμενο έτος, καθώς 2 δισεκατομμύρια που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί για την κάλυψη τέτοιου είδους κοινωνικών αναγκών μέσω ΕΣΠΑ για ευάλωτες ομάδες παράλληλης στηρίξης, αυτή τη στιγμή διοχετεύονται στους πολεμικούς σχεδιασμούς σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Real Europe και τα λοιπά όπως γνωρίζετε. Επίσης, κρούμε το κίνδυνο του κινδύνου και για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά και μετακινήσεων μαθητών, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου σχολεία που θα μπορούσαν να σπάσουν κάποια τμήματα, αυτή τη στιγμή να αναγκάζουν μαθητές να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις ίδιες τις οικογένειες και για τον προγραμματισμό τους. Επίσης, όπως είδαμε και τη φετινή χρονιά, ο θεσμός του ολοήμερου συνεχώς συρρυκνώνεται με μειωμένες προσλήψεις συναδέλφων αναπληρωτών και το ίδιο θα γίνει και για την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς πλέον με τον καινούριο νόμο έχει μπει και κόρτης στην αποδοχή παιδιών στο ολοήμερο, καθώς ζητούνται και υπέρνες δηλώσεις γονέων εργαζόμενων, διεργάζονται με λίγα λόγια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό διαταράσσει και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Λοιπόν, εμείς από πλευράς μας θέλουμε να καλέσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την τοπική κοινωνία να σταθούν μαζί μας στον αγώνα για ένα δημόσιο σχολείο με μόνιμο προσωπικό, επαρκείς δομές, χωρίς περικοπές και κόφτες. Τώρα, συγκεκριμένα και για τα ζητήματα που αφορούν τυχείο, θα σας μιλήσει και η πρόεδρος του Συλλόγου Γερμανία Σκουμπάλου, καθώς και για το πολλαπλό βιβλίο που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα.
0: Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε με Αγγελίνα Σκουφάλου. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Ροδοκανάκι 13.
7: Τηλέφωνο 22710 20 920.

7% βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στις αναφορές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας. Μέσω της συνέντευξης που παρεχώρησαν η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Διαγωγών Χίου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας Ψαρούδης. Ακούσαμε τον κύριο Ψαρούδη, ακούσαμε τους φόβους που εξέφρασε για την μείωση των μόνιμων προσλήψεων και τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην λειτουργία των σχολικών μονάδων. Εξειδικεύει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την Χίου η Αγγελίνα Σκουφάλου, που ακολουθεί αμέσως τώρα η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Διαγωγών.
2: Εδώ και τη Χίο δυστυχώς θα διηγηθούμε σε τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα έχουμε μόνιμους διορισμούς θέσεις εκπαιδευτικού από 70. Συνήθως δεν καλύπτονται όλα τα κοινά στις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα γιατί ούτε κάλυψη επαρκής υπάρχει με αναπληρωτές. Με αποτέλεσμα οι ώρες που έχουμε πει και στα μέσα της χρονιάς να μοιράζονται σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Με αποτέλεσμα στην ουσία τα παιδιά να χάνουν τη δυνατότητα να έχουν πραστικά, να έχουν μουσική, να έχουν θεατρική αγωγή. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Δεν παρέχονται όλες αυτές οι ειδικότητες σε κάθε σχολείο. Πάντα γίνεται αυτή η μοιρασιά. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μοιράζουμε τις ανάγκες των μαθητών. Εμείς θέλουμε από την αρχή της χρονιάς να ξεκαθαρίζονται τις απαραίτητες θέσεις, το απαραίτητο προσωπικό. Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι τουλάχιστον έχει υποθεί ότι δεν θα έχουμε συντήξεις συστημάτων. Ωστόσο όμως με τις εξαγγελίες που εμείς βλέπουμε, κρατάμε και μικρό καλάθι και είμαστε σε παρέτηση από το Σεπτέμβριο να δούμε ακριβώς ότι θα λειτουργήσουν με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Με τα τμήματα έτσι που χωρίς να γίνονται μετακινήσεις μαθητών, το έχουμε εξηγήσει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα 25 τμήματα, προωθείται πανελλαδικά αυτό, να μετακινούνται μαθητές και το τμήμα να παίρνει 25 από το ΝΑΣΠΑ. Οπότε εμείς γι' αυτό και καλούμε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να είμαστε σε παρέμβαση και διεκδικούμε από την αρχή της χρονιάς να καλυφθούν όλα τα κενά σε γενική, ειδική αγωγή και σε παράλληλες και σε ειδικότητες. Τώρα σε σχέση με το πολλαπλό βιβλίο, σήμερα η Ομοσπονδία έχει συναντήσει με το Υπουργείο Παιδείας και παράλληλα έκτακτα θα συζητηθεί και το ζήτημα της υπουργικής απόφασης που ήρθε πριν λίγο στα σχολεία, που μας καλεί μέχρι τις 18 του μήνα, του Ιουνίου, σε πολύ fast track διαδικασία, να επιλέξουμε τα σχολικά εγχειρίδια, τα καινούργια, που είναι για την επόμενη χρονιά. Και στην ουσία μέσα σε μια εβδομάδα καλούν τους εκπαιδευτικούς για τέτοια πολύπλοκη καταγωγική διαδικασία όπως είναι την ΕΕΤΗ του σχολικού βιβλίου, να γίνει μέσα σε το πολύ, ούτε σε μια εβδομάδα. Το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι κάτι το οποίο έχει έρθει τώρα. Είχε ψηφιστεί τότε με τον νόμο των 48-23 του 2021 μέσα στον κορονοϊό, όπου ήταν ο ίδιος νόμος που αύξησε τα όρια των μαθητών σε 25 άδεια τμήματα. Εισήγαγε την κατηγοριοποίηση του σχολείου μας της αξιολόγησης και το πολλαπλό βιβλίο. Οπότε εμείς αναδεικνύουμε το γεγονός ότι αυτό το πολλαπλό βιβλίο έρχεται να ενταχθεί σε αυτή την κατάσταση της κατηγοριοποίησης, γιατί κάθε τμήμα, κάθε σχολική τάξη, κάθε εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει το δικό του βιβλίο και μάλιστα φέτος για χρονιές που μπορεί να μην έχει καν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιοι εκπαιδευτικοί θα έχουν, πώς θα γίνει η δράση των τάξεων, υπάρχουν αποσπασμένοι, υπάρχουν αναπληρωτές. Είναι δηλαδή και σε πρακτικό επίπεδο απαράδεκτο το πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά και επί της ουσίας κατηγοριοποιούνται για άλλη μια φορά οι μαθητές μέσω αυτού του βιβλίου. Υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορεί να θεωρούνται για μαθητές που έχουν περισσότερες δυνατότητες, για μαθητές που έχουν λιγότερες δυνατότητες. Όχι, το ότι όλη αυτή η πλήση έχουν δοθεί αυτά τα βιβλία και σε εκπαιδευτικούς οίκους και σε πρωτιστήρια. Οπότε λεφτά δικά μας του δημοσίου έχουν δοθεί ζεστά σε τέτοιους επιχειρηματικούς ομίλους και γι' αυτό και πιέζουν σε τέτοια χρόνια να γίνουν όλα αυτά τόσο γρήγορα για να δουν και εκείνοι πόσο θα βγάλουν τα κέρδος σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας. Και βέβαια θέτουμε ζήτημα και της προχειρότητας της όλης κατάστασης, στο ότι

0: και εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι σύλλογοι του προσωπικού, καλούνται στην ουσία να κατατάξουν από πριν το επίπεδο των μαθητών τους, το οποίο βεβαίως θα χρειαστούν χωρίς να τους δώσουν τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, να υπάρχει ένα ενιαίο βιβλίο. Εμείς αυτό λέμε: να υπάρχει η γνώση, πρέπει να είναι ενιαία. Δεν μπορεί να χωρίζεται και να χωρίζουμε αυτές στους καλούς και στους κακούς. Εννοείται ότι κατακρίνουμε και τα βιβλία τα οποία ήδη υπάρχουν, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατηγοριοποίηση των μαθητών.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την Αγγελίνα Σκουφάλου. Αυτά τα ζητήματα προτάσει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, το πολλαπλό βιβλίο αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Μιας και μιλάμε για εκπαιδευτικούς, να πούμε, επειδή τώρα θα γίνουν και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών μόλις τελειώσει η φετινή σχολική χρονιά, πια στην τελική ευθεία είμαστε. Όσοι λοιπόν είστε εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, και αυτή τη φορά για τις μετακινήσεις, όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ισχύει η έκπτωση του 50%, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτει και τις μετακινήσεις από το Βόρειο Αιγαίο. Και αν, ναι, και αν θυμάμαι καλά, καλά θυμάμαι, υπάρχει και έκπτωση της τάξης του 30% για τα αεροπορικά εισιτήρια να ενδιαφερόμενο να πληρωθεί εκπαιδευτικό από την εταιρεία Sky Express. Αυτή είναι η ανακοίνωση, η κλασική του Υπουργείου Παιδείας που γνωστοποιήθηκε. Λοιπόν, εδώ θα πάμε, ήρθε η ώρα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ακούσουμε περισσότερα και για την έκθεση που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής, «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών».
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών, για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, το αίτημα κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο και αναμένεται να αξιολογηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Τελευταία εκτίμηση του Δημάρχου τον Μάιο ήταν μέχρι μέσα Ιουνίου ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, πάμε για Αύγουστο και έχει ο Θεός. Ξεκινάει ο Ιούνιος και χρειάζεται άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για αμαία σε όλα τα νησιά. Χρειάζεται επίσης να αυξηθεί ο αριθμός τους. Οι Δήμοι να ενημερώσουν άμεσα και δημόσια πότε αναμένεται να βρίσκονται όλα τα συστήματα στη θέση τους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ. Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ο Δήμος Χίου δεν έχει απλά γνωρίσει την τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης πρόσβασης στις θάλασσες για ΜΕΑ, δεν έχει τοποθετήσει τίποτα, ούτε μία λαξιέρα, ούτε μία ντουζιέρα. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία. Όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα όπως η ΜΕΣ, τεχνολογία. Λόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, καθαρίστριες και άλλοι. 24 ώρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου ήρθαν 11.540 επιβάτες έναντι 12.055 που είχαμε πέρσι το Μάιο, μείωση 4,27% και έφυγαν ακόμα λιγότεροι και συγκεκριμένα 10.623 άτομα καταγράφοντας μείωση 15,12%. Πέρσι είχαν αναχωρήσει 12.515. Οι πτήσεις εσωτερικού που εκτελέστηκαν ήταν 478. Στους συνολικά 2.317 τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα, με έμφαση στην χρήση κράνους, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, από τις οποίες 10 σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων και 9 σε συνεπιβάτες. Στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 501 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις και στη Σάμο στους 812 ελεγχόμενους είχαμε 10 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αντιλιοστάσιο Τίλη Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, από χθες Δευτέρα, έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Φαχνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων, κέντρο παιδιού και φίβου, και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 και στις 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και το Ματθαίο Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η προτελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό. Παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες για παιδιά 8 έως 12 ετών. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίου, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας. Θήκας κατά τη γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσιμο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσιμα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα, αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 6978 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες σου στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των εκπροσώπων της Ελλάδας από τους τελικούς της πρεμιέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξάγεται στο Ειρηνικό Κολυμβητήριο της Χίου από χθες έως και την Πέμπτη. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν την εντυπωσιακή συγκομιδή των 11 μεταλλίων στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης, από τα οποία 5 χρυσά που συνοδεύτηκαν μάλιστα με πανελλήνια ρεκόρ, 3 σημαίνια και 3 χάλκινα. Οι αγώνες συνεχίζονται με τους προκριματικούς και το απόγευμα με τους τελικούς. Από την Τετάρτη έως το Σάββατο θα διεξαχθούν στη Μάλτα οι αγώνες των Final Four πόλο ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή και στα δύο τουρνουά του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό τον Γιώργο Φουντούλη θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την ισπανική Ματαρό. Στον άλλο ημιτελικό η ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Σαντανδρέου. Η ομάδα ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελενέτα. Οι τελικοί των γυναικών θα διεξαχθούν την Παρασκευή και των ανδρών το Σάββατο. Στο ποδόσφαιρο, η Καλαμωτή ανακοίνωσε την απόκτηση των Σιδερή Πατελίδα και Γιώργου Παντελάκη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Κανιόρο που έπαιζε στον Κανάρι. Μετά από απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, οι Ιούνες θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό γυμναστήριο του Χίου τον Παλεσβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου Μπάσκετ Ανδρών. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 και 4 το βράδυ ο πρωταθλητής Χίου θα παίξει με τον Παλεσβιακό και την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ιούνες θα αντιμετωπίσουν τον πρωταθλητή Σάμου. Στη συνέχεια ο πρωταθλητής Βορείου Αιγαίου θα παίξει στον τελικό την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Αθήνα με τον νικητή του αγώνα Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου Μαρπισαϊκού Πάρου για την άνοδο στην National League 2 ανδρών. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου Πολυκράτης 65-66. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Βανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1935, εκλογές χωρίς τη Βενιζελική παράταξη, κυβερνητικός ενδυασμός 81,8%, Ένωση Βασιλόφρων 14,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,3%. Εκλέγονται οι Στρατής Ανδρεάδης, Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βολίκας, Παντελής Κοκάλης και Ανδρέας Πολεμίδης, όλοι από τον κυβερνητικό συνδυασμό. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, Επιτροπή του ΕΑΜ επισκέπτεται τον Ομάρχη για να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή των γραφείων του από αγνώστους. Το αποτέλεσμα περιγράφει ο πρωτοπόρος. Η Επιτροπή που πήγε νομιμόφρονα να διαμαρτυρηθεί στον Ομάρχη πιάστηκε και κρατείται ακόμη παράνομα. Μια δραστηριότατη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων κάνει έρευνες και μπλόκα, νύχτα και μέρα, όχι για να βρει τους εμπριστές της Γαλήνης και της τάξης του νησιού μας, αλλά για να συλλάβει τα στελέχη της οργάνωσης και τους αντιπροσώπους της εργατικής τάξης. Μέχρι τη στιγμή αυτή κρατούνται στα κρατητήρια οι συναγωνιστές Απόστολος Αμίγδαλος, Γιώργος Θεοτοκάς, Αντώνης Γλύκας, Γιάννης Καβάφης, Γιάννης Χατζημανολάκης, Νίκος Κονδύλης, Αργύρης Φραντζέσκος, Πέτρος Τριγωνάκης, Ιωάννης Αμπαζής, Κωνσταντίνος Γιοργαλάς, Κωνσταντίνος Τσακός, Λάζαρος Ρήγος, Μάρκος Λεούσης, Δημήτρης Ψιακής, Μάριος Τσουρής, Ιωάννης Μπουρνιάς, Στέλιος Σιταρένιος και Γιώργος Κόσταλος και η συναγωνίστρια Σεβαστή Σοβατζή. Και το ανθρωπομάζεμα συνεχίζεται. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Αποτελέσματα ευρωεκλογών στο νομό Χίου. Νέα Δημοκρατία 33,74%. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, 17,78%. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 11,68%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 8,26%. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, 6,48%. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη, 3,59%. Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, 3,55%. Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, 3,33%. Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, 1,95%. Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος, 1,65%. Νέα Αριστερά, 1,52%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο, έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Να σε ρωτήσω βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
0: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
14: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
15: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση η οποία παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Χίο Δαμάντιος Κορέης. Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών. Αναδεικνύει μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως το 19ο αιώνα. Για τη συγκεκριμένη έκθεση μίλησαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν η διευθύντρια της βιβλιοθήκης Άννα Χαζήρη, ο ιστορικός εργαζόμενος στη βιβλιοθήκη ο κύριος Ζαφύρης, αλλά και ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης, Παύλος Καλογεράκης. Ξεκινάμε με την κυρία Χαζήρη.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ένας από τους βασικότερους τομείς που η βιβλιοθήκη στοχεύει είναι η διαφύλαξη όλων αυτών των πολύτιμων συλλογών της και η πρόθεση και η ανάδειξη στην κοινωνία μας. Με αυτή την οπτική οργανώσαμε την παρούσα έκθεση «Ηχείως με το βλέμμα των περιηγητών». Πρόκειται για μια έκθεση η οποία αφορά διάφορους ταξιδευτές από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα, πώς οι ίδιοι περιγράφουν το νησί της Χίου μέσα από γραβούρες, χάρτες, απεικονίσεις, πολύτιμες μαρτυρίες γνωρίζουμε τη Χίο εκείνων των αιώνων. Αποτελούν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες, καθώς περιγράφεται το νησί της Χίου, η πόλη, τα μνημεία, τα προϊόντα της, το εμπόριο, η οικονομία και εν γέννη κάθε καθημερινή δραστηριότητα της Χίου και των κατοίκων της. Το υλικό προέρχεται από τις συλλογές, ιδιαίτερα εκείνη του Φίλιππου Αργέντη, και βασικός άξονας αποτέλεσε το τρίτο μου έργο του «Ηχείως παρά τις γεωγράφες και τις περιηγητές». Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και βέβαια να αναφέρουμε ότι γενικά η συλλογή του Αργέντη περιλαμβάνει πάρα πολλά περιηγητικά κείμενα, τα οποία είναι κάποια από αυτά σπάνια και μοναδικά. Θα σας τα πει και ο Κώστας που έχει ασχοληθεί. Είναι αξιόλογο το πόσοι άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Χίο και από πόσες χώρες. Μας εντυπωσιάζει και εμάς όλο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της έκθεσης, τον Κώστα τον Ζαφύρη, τον συνάδελφο που την επιμελήθηκε, και σε όλο το προσωπικό που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά το εφορευτικό που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους ερευνητές αλλά και όλο το κοινό της Χίου που καλούνται να γνωρίσουν τη Χίο μέσα από όλα αυτά τα κείμενα που αναφέραμε και να καταλάβουν και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του νησιού μας και γιατί όλο αυτό τη χαρακτηρίζει, όπως οι ίδιοι περιηγητές αναφέρουν, ως το παράδεισο του αρχιπελάγους.
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε εδώ για την παρουσία σας. Όπως είπε και η προϊσταμένη πριν, σκεφτήκαμε την οργάνωση αυτής της έκθεσης που διαδέχθηκε την προηγούμενη έκθεση «Μαρτυρίες για τις σφαγές της Χίου», η οποία συμπλήρωσε 3 χρόνια λειτουργίας. Αυτή είναι η επόμενη έκθεση. Και σκεφτήκαμε να ρίξουμε μια ματιά στους επισκέπτες της Χίου ανά τους αιώνες, στα έργα τους και στις εντυπώσεις τους. Όπως υπόθηκε και πριν, εντυπωσιάζει ο αριθμός και η συνεχής ροή των επισκεπτών στο νησί της Χίου. Πίσω μου υπάρχει ένα χρονολόγιο με τα ονόματα, τα πορτρέτα και τα έτη της επίσκεψής τους και εντυπωσιάζει ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουν αποθησαυριστεί μέσα στους αιώνες 111 διαφορετικοί περιηγητές από διαφορετικές χώρες οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Χίο και προσοχή έγραψαν για τη Χίο. Άρα ο αριθμός των επισκεπτών ήταν πολλαπλάσιος. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν από διάφορες έτσι προελέσεις. Ήταν επιστήμονες, ήταν κληρικοί, ήταν κατάσκοποι, ήταν τυχοδιώκτες, ήταν διπλωμάτες, ήταν έμποροι. Και πολλές άλλες ήταν καλλιτέχνες και πολλές άλλες ειδικότητες και προελέσεις. Από ποιες χώρες ήταν? Από όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά ακόμα και από τη Ρωσία έχουμε Άραβες περιηγητές, έχουμε Οθωμανούς περιηγητές και βέβαια Ιταλούς, Γάλλους, Άγγλους, Ολλανδούς, Γερμανούς κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν μας άφησαν τα έργα τους που ήταν best sellers στην εποχή τους και οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τη Χίο. Τι τους ενδιέφερε, τα είπε και η κυρία Χαζήρη πριν. η ιστορία, ο τόπος, τα μνημεία, τα τοπία, η πόλη, τα χωριά, οι κάτοικοι, το εμπόριο, η διοίκηση κτλ. Οργανώσαμε λοιπόν την έκθεση σε θεματικές ενότητες. Κάθε προθήκη εδώ που θα δείτε ανταποκρίνεται σε μια διαφορετική θεματική ενότητα. Και έτσι είναι πιο εύκολο στον επισκέπτη να γνωρίσει το έργο των περιηγητών και τις εντυπώσεις τους. Η έκθεση είναι ανοιχτή φυσικά σε όλους τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Τις προθέσεις μας είναι από την επόμενη σχολική χρονιά να υπάρχει και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ηλικίες των παιδιών για να γνωρίσουν αυτόν τον πλούτο. Εκείνο που θα ήθελα να πω κλείνοντας και ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που εργαστήκαμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα η έκθεση, είναι ότι ας κρατήσουμε αυτό που μένει σαν εντύπωση στους επισκέπτες της Χίου και σε αυτό συμπίπτουν. Θεωρούν τη Χίο ένα τόπο πλούσιο, φιλιρινικό και χαρούμενο. Και γι' αυτό συμβατικά αποφασίσαμε η διάρκεια, το χρονικό εύρος της έκθεσης να είναι μέχρι το 1822, μέχρι την καταστροφή του νησιού. Και έτσι έχουμε μια εικόνα του νησιού της Χίου από τον 9ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, σαν έναν τόπο, παραδεισένιο, όπως είπαμε πριν.
3: Μετά έχουμε άλλους περιηγητές, δηλαδή μετά το 1822.
2: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ακριβώς όμως μετά το 1822, για πολλά χρόνια η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι είναι ένας τόπος κατεστραμμένος, έτσι. Όπως επίσης πολλούς επισκέπτες και μαρτυρίες έχουμε μετά τους σεισμούς του 1881. Και με κορυφαίο βέβαια ανάμεσά τους τον Φρασουά Περιγιά, ο οποίος είναι στον 20ο αιώνα, που υπάρχουν και σχετικές εκδόσεις της βιβλιοθήκης μας.
4: Ξεκινώ με τις ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους, την προϊσταμένη και ιδιαιτέρως τον ιστορικό μας εδώ, τον Κώστα Ζαφύρη, που μπήκαν σε αυτήν την ιδιαιτέρως σημαντική για τη βιβλιοθήκη δράση. Να αναδείξουμε το πώς είδαν οι περιηγητές επί σειρά πολλών αιώνων την Χίο. Και είναι νομίζω μια έκθεση δώρο, όχι μόνο για τους επισκέπτες του νησιού μας, αλλά και για τους ντόπιους. Και θέλω αυτό να το σημειώσω ιδιαιτέρως, γιατί νομίζω ότι όχι μόνο ως περιέργεια, αλλά και ως γνώση, όλοι οι ντόπιοι, εμείς οι κάτοικοι, μια περιήγηση σε αυτήν εδώ την έκθεση για το πώς είδαν οι περιηγητές στοιχείο μας πριν από πολλούς αιώνες, έχει ενδιαφέρον. Ή τουλάχιστον να είμαστε περίεργοι πώς ήταν το νησί μας πριν 400, 500 ή 700 χρόνια. Και όχι μόνο να το γνωρίζουμε ως ιστορικές σελίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω είναι επίσης μία παράκληση προς τους αγαπητούς και αξιότιμους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο να έρθουν, αλλά και να σκεφτούν και να ετοιμάσουν και εκείνοι από την πλευρά τους, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών που έχουν, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια και του εκπαιδευτικού προγράμματος που ευελπιστούμε ότι θα έχει η βιβλιοθήκη, ώστε αυτό να έχει μια πολλαπλασιαστική αξία, αυτή η σημαντικότατη προσπάθεια. Διότι δεν είναι μόνο η συλλογή των βιβλίων που έχουν τοποθετηθεί και των αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στις 12 εδώ προθήκες, αλλά να μείνει ουσιοδέστατο στοιχείο μέσα στα μυαλά και των νέων παιδιών. Το τρίτο, το οποίο αφορά και εσάς, είναι να αναφέρετε αυτήν την έκθεση μέσω της σημερινής συνέντευξης, αλλά εάν και ξεχωριστά θέλετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή ένα κείμενο, θα χαρούμε ιδιαιτέρως και να το υποστηρίξουμε και το να το αναδείξουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Άννα Χαζήρη, τον Κώστα Ζαφύρη και τον Παύλο Καλογεράκη με αφορμή την έκθεση που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Χίο Δαμάντιος Κοραής, Χίος με το βλέμμα των περιηγητών.

Ακολουθούν διαφημίσεις, οδεύοντας πλέον προς την τελική ευθεία της εκπομπής. Εμείς έχουμε χρονοδιάγραμμα, θα τελειώσουμε πριν τις 2. Δεν είμαστε σαν το έργο του Δημοτικού Κήπου.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα τελευταίο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, με στόχο, όπως είπε, να απελευθερωθούν θέσεις στάθμευσης. Ξεκινά σε συνεργασία με ιδιώτη απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από διάφορα σημεία σε πρώτη φάση της πόλης. Οπότε, να έχετε το νου σας, διότι μπορεί ξαφνικά να δείτε και το δικό σας το αυτοκίνητο, το οποίο κάπου το έχετε καταλήψει.

0: Όμως αυτής απομάκρυσης είναι η βελτίωση της, των σχετικών ζωής των κατοίκων και οι χώροι στάθμευσης οι οποίοι είναι δυσέβρετοι.
1: Αυτό γίνεται και στην περιφέρεια και στα χωριά δηλαδή, από την επιχειρήσεις.
0: Ναι, είναι σε όλο τυχείο δυστυχώς, έχει πάρα πολλά εγκατελειμμένα οχήματα και όχι μόνο αυτοκίνητα, είναι μηχανάκια, είναι σκάφη, είναι καρότσες, οτιδήποτε εμποδίζει και έχουμε καταγγελίες από διάφορους κατοίκους ή από τους προέδρους των χωριών.
1: Έχει γίνει καταγραφή, έχουν εικόνα δηλαδή πόσα είναι τα εγκατελειμμένα.
0: Όχι, ανάλογα τις αιτήσεις που έχουμε ή και εμάς το προσωπικό της πολιτικής προστασίας ή της καθαριότητας, της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί αυτές οι δύο υπηρεσίες έχουν ασχοληθεί με αυτό. Γυρίζουμε, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε. Η διαδικασία είναι ότι κολλάμε ένα αυτοκόλλητο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να είναι πάνω στο αμάξι ή στο αντικείμενο αυτό 45 μέρες. Το βγάζουμε μια φωτογραφία με φωτογραφική του Δήμου, η οποία περνάει, γράφει την ημερομηνία, την ώρα και πάει μέσα στον υπολογιστή. Μετά από 45 μέρες ξαναβγαίνει ο υπάλληλος και κάνει έναν έλεγχο αν υπάρχει αυτό το όχημα. Αν είναι στο σημείο εκεί, ξεκινάμε τη διαδικασία της απομάκρυσής του.
1: Αυτό για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί ακόμη? Υπάρχει δηλαδή κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο ή θα πάμε όλο το καλοκαίρι?
0: Όχι, όσο πάει. Μπορεί να πάει και του χρόνου. Γιατί συνέχεια δυστυχώς βγαίνουν εγκατελειμμένα οχήματα. Αλλά νομίζει ο κόσμος ότι όταν βγάλει το χαρτάκι από πάνω, ότι τελείωσε η διαδικασία. Το έβγαλε το χαρτί που μου κολλήσανε, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία είναι ότι το χαρτάκι, ξαναλέω, μένει 45 μέρες. Μπαίνει στον υπολογιστή του Δήμου. Σε 45 μέρες ξανακάνουμε έλεγχο αν είναι το αμάξι εκεί ή το αντικείμενο αυτό. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία να το απομακρύνουμε.
2: Λοιπόν, ακούσαμε το διαδικαστικό όπως το ανέφερε ο κύριος Ζώας. Να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια στην δράση, γιατί πολλές φορές αναπτύσσονται τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά φρενάρουν μετά απότομα. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια είναι αφού υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, γιατί ο Δήμος δεν έχει ένα δικό του γερανό, ένα όχημα το οποίο θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει και άλλες παθογένειες, όπως για παράδειγμα τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα πάνω στις στροφές που πολλές φορές αποδίζουν και την κυκλοφορία οχημάτων. Αν είχαμε ένα δημοτικό γερανό θα μπορούσε να τα απομακρύνει άμεσα. Λέω εγώ τώρα, βέβαια στην προκειμένη περίπτωση όπως είπε ο κ. Ζώας, υπάρχει συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία και γίνεται η απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων, παύλα, απορριμμάτων, γιατί επαναλαμβάνω, έτσι αντιμετωπίζονται από την νομοθεσία. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο

0: 2271-0-2920.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
0: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα, Sky 100,3 ακούτε και κεντρικό μαγκαζίνο. Οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σήγησαν τα όπλα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν με παρέμβαση Τραμπ. Εντός ολίγων ημερών η συμφωνία με τους Ιρανούς, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του και νωρίτερα εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι εν τέλει θα επέλθει η συμφωνία. Είπε μάλιστα πως θεωρεί ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κηρύξουν ολοκληρωτική νίκη εναντίον του Ιράν.
2: Το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμοιρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά αγκάθια. Στον ανακριτή, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες σε αυτή την υπόθεση που νομίζω ότι δεν έπεσε και κανείς από τα σύννεφα όταν βγήκε στη δημοσιότητα.
3: Ουσιαστικά απατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε οικονομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Άρα είτε είναι λόγω καθυστερήσεων, είτε είναι λόγω άλλης ερμηνείας του νόμου που μπορεί να δοθεί.
0: Γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, πανσυμπερμία νόμων, όλα μαζί και βρίσκουν κάποιοι την ευκαιρία να κάνουν τις δουλειές τους. Προσδιορίσαμε, προσέξτε τώρα την επόμενη είδηση, έχουμε προσδιορίσει το πού. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να προσδιορίσουμε και το τι. Αναφέρομαι στην οσμή που έμοιαζε με υγραέριο και αναστάτωσε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής πριν από αρκετές ημέρες. Δυστυχώς, μάλιστα, ίσως δεν μπορέσουμε ποτέ να μάθουμε τι αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί. Τι έδειξε η έρευνα.
4: Πιθανότητα είναι από κάποια θεωρία από κάποιο πλοίο, αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.
0: Και την πηγή και το τι εισπνεύσαμε εκείνο το πρωινό. Και κάτι που είναι ένα θέμα οπωσδήποτε, μαζεύει κλικ στις ιστοσελίδες, όλοι το φωτογραφίζουμε, πάντα τραβάμε βίντεο, έχουμε ένα κινητό πάνω μας. Κυρίως είναι ότι είναι καλοκαίρι και το θέμα τραβάει. Ξαναβγήκαν λοιπόν παγανιά τα δημοσιεύματα για καρχαρίες, μάλιστα και λευκούς καρχαρίες. Μύθοι και αλήθειες.
5: Λευκούς καρχαρίες είχαμε πάντα και βίντεο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μακριά από εμάς θέλουν να ζουν και πόσο απίθανο, ας πούμε, είναι να τους συναντήσουμε.
6: Δεν πλησιάζουν εύκολα. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά, συνήθως από αλεία, συχνά όταν λέω μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες, είτε καμία προσλήνω, ας πούμε, και λοιπά εκεί πέρα.
7: Για λευκούς καρχαρίες λένε πάντα. Για λευκούς καρχαρίες λένε πάντα.
6: Για λευκούς.
0: Τώρα που το άκουγα και εγώ μαζί σας, αυτό το τελευταίο θέμα για τους καρχαρίες ίσως κολούσε και στο προηγούμενο, στις πολεοδομίες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, συντελεστές και ο βασικότερος, με αυτόν αρχίζουμε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν να ενημερώσω πως μετά από τόσες ώρες από το πρωί, τώρα σχεδόν άδειασε η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Είχε προβλήματα, όπως ξέρεις, Σπύρο μου, από το ύψος των παλιών ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τώρα σχεδόν έχει αδειάσει. Ισχυστού, φαντάσου, ακόμα όχι. Έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής. Αλλά αρχίζει να γεμίζει η άλλη εθνική. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο θα σας καθυστερήσει επίσης, φίλες και φίλοι, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης Ηρακλείου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Είχαμε αρκετά τροχαία ατυχήματα σήμερα από το πρωί. Ευτυχώς όλα όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας, τουλάχιστον με τη βοήθεια των ακροατριών και των ακροατών μας, με υλικές ζημιές. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, Σπύρο. Προσέχουμε οπωσδήποτε την Σταδίου, προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και μεγάλη καθυστέρηση κάθοδος της Σαρδιτού.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με μια δολοφονία, διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα, άγρια δολοφονία, σε περιοχή του Αιγείου. Και ήδη έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Με θύματα η διπλή δολοφονία, μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, στον Λόγκο Αιγαλίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές και ενημερώθηκαν από το άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή ανακρίνεται, εξετάζεται για το συγκεκριμένο έγκλημα. Είναι 65χρονο άντρα με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, να βρισκόταν στο σπίτι. Ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε. Βρήκε νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος την 54χρονη και τον γιο της. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και αναμένεται και η παρουσία του ιατροδικαστή στο σπίτι για να προχωρήσει σε μια πρώτη έρευνα στο χώρο και στα άψυχα σώματα. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εντοπιστεί το φωνικό όπλο με αιχμηρό αντικείμενο. Έχουν προκληθεί αυτά τα τραύματα. Εξετάζεται μάλιστα και ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε έξω από το σπίτι καρφωμένο σε μια γλάστρα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι της έρευνας μέχρι στιγμής.
0: Άρα τα τραύματα που έχουν μητέρα και γιος είναι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι. Έτσι έχουν διαπραχθεί οι δύο δολοφόνοι.
9: Ακριβώς το οποίο φέρεται να έχει εντοπιστεί κιόλας από την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι ο 26χρονος γιος ζει, σπουδάζει στο εξωτερικό, φέρεται να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, συγκεκριμένα πριν να ζει στη Γερμανία, να ζει στη Γερμανία ο 26χρονος. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει και από τον ιατροδικαστή, αλλά και από την εξέταση του 65χρονου άντρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς, για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή για το τι έχει εκτυλιχθεί.
0: Όχι, το αντιλαμβάνομαι και αρκετά πράγματα έχει συγκεντρώσει με το ρεπορτάζ έως τώρα, γιατί δεν έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Μόνο να σταθώ σε αυτόν τον 65χρονο. Δεν είναι ο πατέρας του 26χρονου, είναι σύντροφος της 54χρονης.
9: Ακριβώς. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ιταλικής καταγωγής, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχουμε. Ζούσαν μαζί. Το σπίτι, πιθανότατα μιλάμε για το σπίτι της 54χρονης γυναίκας που ζούσε μαζί της, ο συγκεκριμένος άντρας.
0: Ανακρίνεται, Γιώργο, από τις επαφές που είχες εσύ με τις πηγές σου, ανακρίνεται ως το να δώσει, να δώσει κάποια στοιχεία ή κάτι περισσότερο αναζητούν από εκείνον οι αρχές.
9: Ανακρίνεται ως ύποπτος και μάλιστα. Αυτό βέβαια ούτως ή άλλως προκύπτει το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε και ο ίδιος. Ανέφερε, όπως να επαναλάβουμε και εμείς, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς, βρήκε νεκρή μητέρα και γιο. Εξετάζεται και μια πληροφορία, δεν έχουμε καταφέρει να την διασταυρώσουμε, ότι τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα φαίνεται να ήταν νεκρή αρκετή ώρα, με ό,τι έχει να κάνει αυτό σαν λεπτομέρεια και σαν πληροφορία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ευσταθεί, αλλά όπως και να έχει, ως ύποπτος εξετάζεται το 65χρονος, αναμένουμε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με πάρα πολλές πληροφορίες. Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Έγινε πριν από λιγότερο από 2 ώρες. Μητέρα και γιος νεκροί. 54 η μητέρα, 26 ο γιος, τραύματα από μαχαίρι και οι δύο, και έχει αυτή τη στιγμή, δεν λέμε έχει συλληφθεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομία ένας 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση, και αλλά οι αστυνομικοί μάλλον έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω του. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι το κύκλωμα αυτό που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση. Ο Νίκος Μαλιαράκης παρακολουθεί από στενά την υπόθεση. Γεια σου, Νίκο.
10: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασαν οι 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες αυτό κύκλωμα, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Βρέθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη απολογίες τους ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Με βάση τα όσα μας έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμή οι συνήγοροι, δύο εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, οι εντολείς τους αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ για να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Ωστόσο, οι 6 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος. Βγαίνουν όλο ένα και νεότερα στοιχεία
0: για τον
10: τρόπο που δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση. Αρχικά μιλάμε για τα ρήφες οι οποίες ξεκινούσαν από τα 1.000 και έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την δυσκολία της περίπτωσης. Οι αρχές έχουν εξηχνιάσει μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας. Εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που είχαν σε υπηρεσίες δόμησης, αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εκδίδουν άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να σβήνουν πρόστιμα και αναλάβαναν και την αποφυγή πολεοδομικών εμποδίων που, όπως έχουμε δει σε παρόμοιες περιπτώσεις, βάζουν οι ίδιοι τεχνιέντος. Ναι, τα έξι μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά ήταν, για παράδειγμα, τα χρήματα τα οποία λάμβαναν. Όλα ξεκινούσαν από τα αρχηγικά, τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ένα 59χρονο που ήταν για πολλά χρόνια προϊστάμενο στην πολεοδομία της Φυσιάς, καθώς και τη σύζυγό του που κατήχε γραμματιακή θέση στον Δήμο Γαλατσίου. Να πούμε τέλος ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και προϊστάμενοι αλλά και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες δόμησης της Αττικής, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για δωροδοκία υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να δούμε την ποινική τους αντιμετώπιση, μεταχείριση αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Κυρίως λειτουργούσαν, μας εξήγησε βεβαίως αναλυτικά ο Νίκος Μαλιαράκης, αλλά κυρίως δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της λειτουργίας, αυτό που διέπει ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου. Τα εξήγει ο κύριος Καλογιαννάκης. Μίλησε στην ΕΡΤ, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών.
11: Ουσιαστικά οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τα δυναμίες του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι, και είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη των νομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά, πραγματική πολλές φορές, έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι πατάνε στο ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων, το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα, όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο. Κάτι σαν υγραέριο, τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νοτιοανατολικής Αττικής. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί. Έχει προσδιοριστεί τοπικά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν, να σας ενημερώσω. Ξέρουμε από πού προήλθε, δεν ξέρουμε από ποια ακριβώς πηγή και τι ήταν αυτό που αναπνεύσαμε. Ελπίζω να μην είπα όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καλώς ήρθες.
12: Το είπες πολύ ωραία και κωδικοποιημένα. 19 Μαΐου ήταν αυτή η περίεργη οσμή που είχαμε στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική, και έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα AtmoHub, και κατέληξε σε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί για εκτιμήσεις μιλάμε και όχι για τελικές αποφάσεις και τελικά συμπεράσματα. Έλαβε λοιπόν υπόψη και 164 αναφορές πολιτών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην εστία αυτής της οσμής, και επίσης με μοντέλα μετρολογικά αλλά και μοντέλα ατμοσφαιρικά η ομάδα η επιστημονική προσπάθησε να προσδιορίσει την πηγή από πού δηλαδή προέλθε αυτή η οσμή. Κατέληξε λοιπόν σε μια εκτίμηση ότι η οσμή προέρχεται από νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, και μάλιστα εντοπίζεται πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο υγραέριο, δηλαδή το γνωστό LPG. Τώρα, ή είχε διαρροή αυτό το πλοίο ή έκανε καθαρισμούς δεξαμενών, ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως, η οσμή, σύμφωνα με την ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, προήλθε νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, θαλάσσια περιοχή, από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί πέρα υγραέριο. Γιατί πιθανότητα είναι το αέριο αυτό το οποίο μας μύριζε ήταν ή προπάνιο ή βουτάνιο, που σημαίνει ότι ναι μεν δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, μάλιστα τα περισσότερα είναι άοσμα και τα δύο, αλλά έχουν κάποιους διαλύτες και κάποια χημικά που βάζουν μέσα τα πλοία, ούτως ώστε να προσδιορίζεται σωστά και αυτή η οσμή.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις
12: πάντα μιλάμε.
0: Μπήκε στους νευμονές μας ένα τέτοιο υλικό. Ναι, δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, με συγχωρείς. Σήμερα στην Καθημερινή διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, το οποίο είναι και στο πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως πάντοτε η Χρύσα Λιάγκου, που ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης, ετοιμάζεται ένα σχέδιο δράσης για την προστασία εδώ στην Ελλάδα κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Το προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού, Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και οι επιχειρήσεις μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς θα τρέξουν μοντέλα τους ώστε απέναντι σε από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υβριδικές επιθέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος λένε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.
12: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρηματικός φορέας για περιπτώσεις αερίων.
12: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συμβαίνει αυτό και καμία υπηρεσία δεν παίρνει δείγμα αέρα για να αναλύσει τι συνέβη.
12: Και μάλιστα
0: κάτι
12: λένε...
0: το οποίο μυρίζει η μισή Αττική. Δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας να πάρει και να αναλύσει.
12: Και
0: τη
12: μάλιστα...
0: στιγμή που ετοιμάζεται ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
12: Αν υπήρχε δείγμα αέρα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς και η χημική σύσταση του αερίου και από πού προέρχεται. Διότι η επιστημονική ομάδα του Αστεροσκόπιου Αθηνών εξέτασε και την περίπτωση της Ψιτάλιας. Διότι τέριαζαν οι άνεμοι.
0: Ναι, ναι.
12: Όμως το είναι ένα σενάριο πολύ λιγότερο. Η
0: πιο αδύναμο από το πλοίο.
12: Πιο αδύναμο από το πλοίο. Και έτσι λοιπόν προσδιορίζεται πιο πολύ το πλοίο, το υγροποιημένο υγραέριο, παρά όλα τα άλλα. Δηλαδή δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσική πηγή.
0: Ναι. Άρα, Γιώργο, αυτό που αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό μας λέει.
12: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι δεν έγινε δείγμα, δεν έγινε συλλογή αέρα την ώρα, τη στιγμή που είχαμε το μέγιστο της οσμής.
0: Τέλεια.
12: Εκείνη την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Καραμετζόγλου, να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν στο Άξιο. Ο κύριος Λαγουβάρδος είναι ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπίου.
4: Η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή πιθανότητα από τη θάλασσα, από ένα πλοίο, από την οποία δεν ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, ενώ πιθανότητα είναι από κάποια εταιρεία από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.

0: Αυτά είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Εντοπίζουν το αίτιο στην διαρροή κάποιων αερίων από κάποιο πλοίο, κάνοντας κάποιες αναγωγές του τι άνεμοι υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο, και κάνοντας αυτές τις αναγωγές ουσιαστικά προσδιορίσαν τον τόπο διαφυγής αυτού του αερίου νότια της Σαλαμίνας. Είναι βουτάνιο προπάνιο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο μπορεί να διαφύγει από κάποιο πλοίο.
0: Αυτά είναι με την υπόθεση της ΟΣΜΗΣ. Τώρα να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, μέλους της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι προετοίμαζε μαζί με άλλους Παλαιστίνιους τρομοκρατική επίθεση. Ξεκίνησε το θέμα από την Κύπρο, εκεί είχαμε τις πρώτες συλλήψεις, μετά άρχισαν οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, και φτάσαμε και στον Παλαιστίνιο που έμενε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά με το ρεπορτάζ του πάνω σε αυτό το θέμα και αποκαλύπτει με το σημερινό του δημοσίευμα, ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι υπήρχε ένας ενεργός πυρήνας της Χαμάς, τον οποίο συγκροτούσαν οι συλληφθέντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε με σχετική ασφάλεια στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα, εγώ αυτό που έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και ξεχωρίζω είναι, πέρα από τις συλλήψεις των τριών για τις οποίες έχουμε κάνει εκτενή αναφορά τις προηγούμενες μέρες, η πληροφορία ότι υπήρχε ένας σύνδεσμός τους στην Κουάλα Λουμπούρ. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν κάνει ένα ταξίδι το περίστοκο Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Στο ταξίδι αυτό φέρεται να έχει συμμετάσχει αφενός ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ένας εκ των δύο συλληφθέντων της Κύπρου. Πήγανε εκεί και τους, όπως φέρεται να προκύπτει τόσο από τα στοιχεία που έχουν οι ιδιωτικές αρχές όσο και από την μαρτυρική κατάθεση, μάλλον την προανακριτική ομολογία του 37χρονου συλληφθέντα, εκεί τους υποδέχτηκε ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με τις ιδιωτικές αρχές βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς και ήταν αυτός, ας πούμε, που τους καθοδήγησε καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Μαλαισία. Μάλιστα μας τον χαρακτήρισαν εντός εισαγωγικών ως σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λουμπούρ. Κάποια στοιχεία του είναι γνωστά στις διοικητικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, με τα στελέχη ωστόσο των υπηρεσιών να εκφράζουν αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πράγματι.
0: Είναι τα πραγματικά του,
2: του ή όχι, και υπάρχει μια δυσκολία στη συνεργασία με την συγκεκριμένη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
0: Προφανώς, Γιάννη, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Κύπρο, προφανώς, και εσύ το έχεις επισημάνει σε ρεπορτάζου, κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτών των προσώπων πρέπει να έχουν διαδραματίσει οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας.
2: Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπήρχε από την κυπριακή πλευρά, ότι έβασε ρητό σε όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, ερευνών και η αλληλουχία των συλλήψεων έχει ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αρχικά στις κυπριακές αρχές από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, την γνωστή Μοσάντ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, Σπύρο, είναι ότι ο πυρήνας αυτός είχε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Δηλαδή οι συλληφθέντες της Κύπρου με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης είχαν σε προηγούμενο χρόνο συναντηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα οργάνωσης της δράσης τους. Ο 37χρονος τώρα στην ομολογία του φέρεται να είπε ότι η συνάντηση αυτή έγινε προκειμένου να επιστρέψει στους δύο συγκατηγορούμενους κάποια χρήματα τα οποία του είχαν δώσει, γιατί αυτός, εν πάση περιπτώσει, μετά την αρχική συμφωνία του να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων, είχε επαναχωρήσει και ότι ακριβώς προκειμένου να απεμπλακεί ήθελε να τους επιστρέψει κάποια χρήματα, ένας ισχυρισμός που δεν θεωρείται
0: πολύ πιστικός.
2: Δεν τον αγοράζουν, να το πούμε. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το λέει προκειμένου να ελαφρύνει λίγο την ποινική του θέση. Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες
0: ώρες. Σε ό,τι αφορά αυτό που θα γινόταν στην τελική ευθεία όλος αυτής της προπαρασκευής, έχουν εικόνα οι αρχές?
2: Αν εννοείς, αν έχουν εικόνα του στόχου,
0: ναι.
2: Πως αντιλαμβάνεις ότι ενδεχομένως να έχουν και να μην μας το λένε.
0: Ναι.
2: Η αίσθηση ωστόσο που έχω είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχει στόχος, και αυτό γιατί είναι τουλάχιστον ο 37χρονος στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά δύο βήματα πριν να είναι έτοιμος να υλοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Οι Κύπροι ήταν λίγο πιο προχωρημένοι, μιας και είχαν παραλάβει τις πρόδρομες ουσίες για την Παρασκευή των κριτικών. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι κυπριακές αρχές ωστόσο είναι πολύ φιδωλές, και αυτό γιατί είναι καλοκαίρι, στην Κύπρο έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από το Ισραήλ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που αφορούν σε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο θα κάνει μόνο ζημιά, οπότε δεν έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Κρίσιμο επίσης μου φαίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, για κάποια ταξίδια που έχει κάνει ο 37χρονος συλληφθής στην Κρήτη, στη Γερμανία, και κάποιες έτσι γραμμές που τον συνδέουν με την Γερμανία. Μια εκδοχή και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορέσαμε να αντλήσουμε είναι ότι το ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 25 έγινε με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πόλη, πιθανολογών ότι είναι η Φραγκφούρτη αυτή. Και η σκέψη και ο προβληματισμός των αστυνομικών είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, επελέγει να γίνει μέσω Γερμανίας, και αυτό προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιες συναντήσεις με μέλη πυρήνα της Χαμάς στην κεντρική Ευρώπη.
0: Αλλά
2: είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο εκτίμησης ακόμα αυτό.
0: Ναι, σε επίπεδο εκτίμησης, αλλά φαντάζομαι ήδη πρέπει να έχουν ενημερωθεί και οι Γερμανοί για όλα αυτά.
2: Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Γερμανοί έχουν γνώση της υπόθεσης αυτής.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας, ένας βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας, κάτι το οποίο βεβαίως στην πορεία οι ελληνικές αρχές θέλησαν να όχι να ακριβώς να διαψεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιώσουν πνευματικό τρόπο.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης για τη δράση αυτού του ανθρώπου, που βεβαίως αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τώρα για τρομοκρατία του Παλαιστίνιου, της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έτσι όπως δίνουν τα πράγματα ήθελε να τάξει δράση ίσως ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Δεν ξέρω αν έχω καλή ορατότητα, αλλά βρέχει αρκετά εδώ στο Φαλούρ, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτές οι μεσημβρινές μπόρες της εποχής. Μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά το λέω για εσάς που μας ακούτε, αν κινείστε σε κάποιους χώρους που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, καλό να το γνωρίζουμε και εμείς. Αν και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν θα διαρκέσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτές οι μπόρες. Στη Μέση Ανατολή είχαμε τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τύρο, με το Ιράν αλλά και τον Τραμπ να λένε στον Νετανιάχου να μην συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Οι σύμμαχοι έχουν κάποιες διαφορές να επιλύσουν, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του στο CNN. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Τραμπ στον Νετανιάχου ότι αν συνεχίσεις τα πλήγματα κατά του Ιράν μπορεί να μείνεις και μόνος σου, να απομονωθεί το Ισραήλ. Και ο Τραμπ, με νεότερες δηλώσεις του, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν εντός ημερών. Ήταν μια από τις πάρα πολλές δηλώσεις περί συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και ότι το τέλος του πολέμου είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Μιχάλης Ιγνατίου, ανταπόκριση από Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Και οι δύο χώρες, και το Ιράν και το Ισραήλ, θέλουν να πολεμήσουν. Και οι δύο χώρες. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος δεν θα σταματήσει μεταξύ τους. Απλά δεν θα συμμετέχει η Αμερική. Ακούμε συνέχεια τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι είναι πολύ δυνατό το Ισραήλ. Ακούσαμε από επίσημη πηγή, αμερικανική, ότι το Ισραήλ τη Δευτέρα ήταν έτοιμο να χτυπήσει σχεδόν με όλα τα αεροπλάνα που διαθέτει. Ναι. Πριν του τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμηρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής. Και η δικαιολογία που χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ ήταν επειδή χτύπησε το Ισραήλ τη Φυρητό. Το Ισραήλ βέβαια λέει ότι ενημέρωσε τους Αμερικανούς, αλλά έκανε μία, ας το πούμε, λαδιά. Ενημέρωσε τη ΣΕΤΚΟΜ, την Κεντρική Διοίκηση της Μέσης Ανατολής. Δεν ενημέρωσε το Λευκό Οίκο, όπως έκανε πάντα.
6: Αυτά. τα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και διπλωματικό, το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, με την Άγκυρα να επιμένει σε αυτές τις πολύ εχθρικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Είχατε ακούσει από τον Μανώλη Κωστίδη πριν από 2-3 ημέρες τις αναφορές του Υπουργού Ιστορικών της Τουρκίας ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Επανήλθε ο Υπουργός του Ερντογάν. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Μουσαφατσιστή είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ με ηγέτη τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα πάλι έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, ότι επιμένει και ότι η Τουρκία προστατεύει το Ισραήλ και θα το προστατεύει. Φαίνεται, βεβαίως είχε απαντήσει και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Ισραήλ, υπάρχει μια το Ισραήλ ακριβώς.
6: Είχε απαντήσει που λέει ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ η αυτοκρατορία που ήσουν και ότι δεν θα γίνει ποτέ δικιά σου πια η Ιερουσαλήμ και τα λοιπά. Στο γνωστό τόνο που υπάρχει από τότε που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και οι σχέσεις των δύο χωρών πια βρέθηκαν, μάλλον δεν υπάρχουν σχέσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε
8: για σχέσεις. Υπάρχουν υπόγειες σχέσεις, κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια επαφή για αντιμετώπιση κάποιων ακραίων ζητημάτων κάποιες φορές. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει από όσο γνωρίζουμε.
6: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και λόγω προσωπικότητας, νομίζω, του Καλίν, ο οποίος έχει μια καλή μαρτυρία, είχε τουλάχιστον μια καλή μαρτυρία στο Ισραήλ, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που είχε.
8: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και κρατάει μια καλή σχέση.
6: Ναι. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, την Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο αυτό το μέτωπο από το Ισραήλ, αλλά με αφορμή και τις πρόσφατες γεγονότα, την υπόθεση των παρενοχλήσεων που είχαμε σε αεροσκάφη του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας στην Κύπρο, πήγαινα στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας, την Άγκυρα την απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο η παρουσία του Ισραήλ αλλά και της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
8: Ναι, διότι έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου που δίνει δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μόνιμα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και αυτό προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα θέλει να εκτελικά στρατεύματα και μόνο να υπάρχουν και οι βρετανικές βάσεις. Δεν θέλει άλλα στρατεύματα άλλων δυνάμεων ούτε του Ισραήλ ούτε της Γαλλίας και θεωρούν ότι σιγά σιγά η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυροποιείται και κάτι που σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ προς τις τελευταίες ημέρες είναι και η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδου, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Καζακιστάν, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν με τον πιο θερμό τρόπο. Είναι από τις τουρκόφωνες χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να τους επιβάλλει την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κρατική οντότητα, αλλά φαίνεται ο Καζακιστάν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση και στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα έτσι, των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο και τις σχέσεις της Άγκυρας πλέον και τις επιδιώξεις Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Ξέρετε τώρα, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στην οικονομία, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε, ή μάλλον να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ο Νίκος Φιλιππίδης έχει μία-δύο ειδήσεις ακόμη με εξαιρετικό ενδιαφέρον που αφορά και εσάς που τώρα οδηγείτε και ίσως σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο. Το ρίχνω αυτό, Νίκο, για να μείνουν μαζί μας οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
9: Καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο.
6: Τεχνάσματα.
9: Όχι, και έχω και νεότερη πληροφορία, πρέπει να σου πω, δημοσιογραφική, σε σχέση και με τη συνεννόησή μας για το θέμα που μιλάς.
6: Έλα, τότε να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην κρατήσουμε τώρα με τους γρίφους ακροατές μας. Μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
9: Μπράβο, ακριβώς. Μιλάμε για την μείωση της έκπτωσης φόρου στα υβριδικά, η οποία ήταν στο 75% και με νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση είναι προγραμματισμένο να πέσει το 50%. Αυτό ήταν η μία επιβάρηση. Η άλλη ήταν η αύξηση επί της ουσίας του φόρου στα εταιρικά αυτοκίνητα πάνω από 40.000 ευρώ. Υπήρχε ήδη ένας φόρος, θεωρούνταν παροχή και αυτή η φορολόγηση της παροχής τα αύξανε. Μαθαίνω ότι ειδικά για τα υβριδικά υπάρχει μια, υπάρχει μια δεύτερη σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως πριν πάει προς τη Βουλή το νομοσχέδιο να έχει αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό να απαλληφθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Θα δούμε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε εδώ στο Sky, ότι θα απαλληφθεί η διάταξη που μειώνει την απαλλαγή φόρου από το 75% στο 50% και προκαλεί αύξηση στα υβριδικά, τα οποία η αλήθεια είναι τα προτιμούν πολύ αυτό το διάστημα, ειδικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος θα αφορούσε μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν έρθει στη χώρα έως τα τέλη του Μαΐου του 2026. Άρα οι νέες παραγγελίες που θα έρθουν σε 5 μήνες βρισκόντουσαν ξαφνικά σε ευνηδιασμό.
6: Ναι, και ήταν η σκέψη που έκανε κάποιος με όλο αυτό το ενεργειακό. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις επιλογές του. Λες ότι μπορεί να μην ισχύουν και ουσιαστικά να μην αυξηθεί
9: την. Υπήρξε αντίδραση μεγάλη, πρέπει να σου πω.
6: Ξέρεις τι, από τη στιγμή που έδωσες και εσύ το ρεπορτάζ, έχω δει πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό το θέμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όπως εσύ μου είπες, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα.
9: Σωστά.
6: Και αιχμή έχει τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές. Αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα. Είδα πολλά σχόλια για το θέμα των υβριδικών που θα ακριβήνουνε. Εσύ μας λες τώρα με το νέο σου ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και το δεύτερο για τους μισθούς στους ιεράρχες.
9: Σωστά. Εδώ η αλήθεια είναι.
6: Και εκεί γίνεται πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να σου πω, αν δεν το έχεις
9: δει. Πρέπει να σου πω ότι αρμόδιες πηγές μου έλεγαν ότι ο μισθός, επί της ουσίας οι μισθοί των ιεραρχών, έρχονται να εξομοιωθούν με το μισθό του μουφτή, ο οποίος προσδιορίζεται και δεν είχε αλλάξει ποτέ με άλλες διαδικασίες και ήταν σε αυτό το ύψος, το ύψος του 90% του εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
6: Επειδή τώρα μιλάμε με ποσοστά και αυτά,
9: θα πω νούμερα, ναι. Ο μισθός του Γενικού Γραμματέα είναι 5%. Το 90% ήταν 4.600 μεικτά και οι Μητροπολίτες μέχρι τώρα έπαιρναν 2.400 με 2.600 ανάλογα με τις σπουδές και τα επίπεδα πτυχίων που είχαν, αν είχαν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
6: Άρα οι Μητροπολίτες πάνε στα 4.600.
9: Τώρα πάνε στα 4.600 μεικτά με το νομοσχέδιο αυτό όταν θα περάσει από τη Βουλή, που θα περάσει εντός του Ιουνίου. Μας το είπε νωρίτερα σε συνέδριο όπου βρεθήκαμε και το ακούσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι το νομοσχέδιο έρχεται και αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, κυρίως για να ισχύσει άμεσα η ευεργετική αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που την περιμένει όλη η αγορά για χρέη ως το τέλος του 2023, αλλά και να, τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, αλλά και να μπει αυτός ο διευρυμένος εξοδικαστικός, ο οποίος επίσης είναι ένα ζήτημα που άπτεται ισχυρού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
6: Πες μου αν θέλεις και ένα σχόλιο για τις τιμές, διεθνείς τιμές καυσίμων.
9: Λέω γρήγορα από τη συζήτηση με τον Πιερακάκη ότι είχε ενδιαφέρον ότι άφησε ανοιχτό και αναγνώρισε ότι υπάρχει θέμα για ενόψη τη συζήτηση των μέτρων για τη ΔΕΘ με την προκαταβολή ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προκαταβολή φόρου όπου φτάνει στο 100%, αναγνώρισε ότι στοιχίζει. Γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττει το ελληνικό δημόσιο 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο φάνηκε να το σκέφτεται. Όπως επίσης και μέτρα που συνέχισε της μείωσης των φόρων σε μισθωτούς, κατά κύριο λόγο και συνταξιούχους. Νομίζω ότι η αναγνώριση ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις, 83 μειώσεις φόρων, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα για τα κάψιμα που με ρώτησες, συνεχίζεται σήμερα πτωτικά από χτες το απόγευμα και μετά. Είμαστε 92 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι εκτονώνονται οι πιέσεις. Θεωρείται δηλαδή ότι με ένα βαθμό και η πλευρά των Ιρανών θα περιορίσει τα χτυπήματα, αλλά και η πλευρά των Ισραηλινών υπό την πίεση την Αμερικανική δεν θα τραβήξει περαιτέρω το σκηνή. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη.
6: Βεβαίως. Επειδή πρέπει να κλείσω με ένα ναι ή όχι και αύριο τα σχολιάζουμε με μεγαλύτερη, μεγαλύτερη άνεση. Με αφορμή τα προηγούμενα που μου είπες για τους φόρους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, έχει ανοίξει φάκελος ΔΕΘ από τώρα.
9: Ναι, βέβαια, κανονικά. Η φράση του ήταν είναι μέσα όλα τα προβλήματα που συζητάτε κι εσείς.
6: Ωραία, ωραία.
9: Δηλαδή που συζητάμε στην επικαιρότητα. Είναι μέσα στο φάκελο ΔΕΘ όλα αυτά.
6: Ωραία, αύριο να.
9: Σενάρια επί σενάριων.
6: Να δούμε, τι υπάρχει. Σε ευχαριστώ, έτσι. Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να μου πείτε, Ιούνιος μπήκε, η ΔΕΘ θα είναι και πόσο μάλλον σε μια προεκλογική χρονιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com.
19: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
28: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
27: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
28: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
30: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
29: Γιατί?
30: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια

0: περισσότερα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Όσες φορές και αν τα πούμε, πάντα βρίσκουν τον τρόπο και τους ανθρώπους βεβαίως να εξαπατούν αυτοί οι επιτίδιοι. Τελευταίες ειδήσεις έχουν βγει από Σέρες και Χαλκιδική με τη γνωστή μέθοδο ότι είμαστε λογιστές, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την αστυνομία. Κατάφεραν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας στις Σέρες έναν άντρα 71 ετών. Του πήραν 80.000 μετρητά και κοσμήματα χρυσαφικά κοντά στις 15.000 η αξία. Τους και στη Χαλκιδική από μία 74χρονη 10.000 ευρώ της παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής. Προσοχή, να τα πείτε και στους γονείς, τους παππούδες σας, παρά τις εξαθρώσεις διαφόρων έτσι κυκλωμάτων συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Διεθνής ειδήσεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. ZFKAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυτούς ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εθνιδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους ΕΦΚΑΣ έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού Προέδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφυξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό Εναέριο Χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων.
3: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Φαντάζομαι μπάσκετ θα έχεις.
6: Εντάξει, ναι. Λογικό. Το μεγάλο χθεσινό γεγονός της ημέρας. Τέλος πάντων, νίκη του Ολυμπιακού με 102-92 σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ πριν λίγες ημέρες, δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα τότε, στο 68-58. Τώρα εκτοξεύτηκε στους 102 πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι λίγο περισσότερο το βάθος του Ολυμπιακού, λίγο οι περισσότερες λύσεις, λίγο ότι ο Παναθηναϊκός χατεύει και χωρίς τον Όσμαν, έχασε και το Ρογκαβόπουλο κάποια στιγμή πριν το ημίχρονο, ήταν αυτά που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και έφεραν την νίκη για τον Ολυμπιακό. Έχει παίκτες σε καλύτερη κατάσταση. Ο Φουρνιά είναι μεγάλος πρωταγωνιστής σε όλη τη σειρά των τελικών. Πήγε καλά και ο Βεζένκοφ χθες. Εντάξει, ο Γκραντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, μάλλον συνολικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ μεγάλο όπλο που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν άστοχος πάρα πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά, έχασε σημαντικά σουτ. Κάπως έτσι ήρθε η ήττα. Υπάρχει η γνωστή κουβέντα, όπως ξέρετε, για διαιτησία.
3: Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει. Όχι η γνωστή κουβέντα, υπάρχουν πολλές γνωστές κουβέντες.
6: Σωστό.
3: Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος δηλώσεων που δυσκολεύεσαι να το.
6: Εγώ θα

0: κριτήριο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, όπως είχε γίνει το Μουντιάλ του 10 που είχε γίνει στη Νότια Αφρική. Τώρα το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες. Και θα μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς Μουντιάλ, δυστυχώς χωρίς την εθνική μας, αλλά τι να κάνουμε, θα το χαρούμε αμιγώς ποδοσφαιρικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, και έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου για την πορεία, για τη συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε εγώ.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, το Στεβάσι, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγαπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική.

0: Γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισσού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Ανοπατήσια ανατμήματα. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισσίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350.000 οικοπαίδων. Πρόκειται για περίπου 100.000 οικοπαίδα λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου. Ενώ υπενθύμισε ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά και για όσους δεν προχωρήσουν σε καθαρισμούς και για όσους προχωρήσουν σε ψευδείς δηλώσεις. Για τους οποίους μάλιστα προβλέπεται ακόμα και ποινή φυλάκισης. Ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι από τις 16 του μηνός θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τους Δήμους και την πυροσβεστική. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο Υπουργός τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Μόνο φέτος από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει 556 πυρκαγιές, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Θα κυνηγήσουμε τους λίγους που θέτουν σε κίνδυνο τους πολλούς, σημείωσε και έκανε γνωστό ότι φέτος από την 1η Μαΐου έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα ύψους 391.000 ευρώ και έχουν γίνει 74 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Πρόκειται για τον σύντροφο της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο σπίτι. Ο 65χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που γύρω στις 12 το μεσημέρι ενημέρωσε έναν γείτονα, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν. Και όταν ξύπνησε, βρήκε τη μητέρα και το γιο νεκρούς. Εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει πολύ νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το συμβάν. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 55χρονο που σκότωσε το φίλο του με μαχαίρι χθες στη Ρόδο. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική Μελία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί το περασμένο μήνα στη Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος στο λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης της απάτης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, ίσως να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Αυτό με την τεχνολογία αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τεχνολογία είναι ευκαιρία. Η Ελλάδα όχι να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Άμυνας Νικοδένδια. Έθραυστη εκεχηρία επικρατεί στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε πριν από λίγο νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες προκλήθηκαν μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα στην οδό Πίνδου στην Ηλιούπολη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: παπαλάμπρενα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα.
1: Τι έγινε?
2: Τι μας βρήκε?
1: Πώς είμαστε?
2: Τέλεια.
1: Γιατί έχεις μαυρίσει, πήγες για μπάνιο το πρωί?
2: Όχι.
1: Έφυγες μετά την εκπομπή και πήγες για μπάνιο?
2: Όχι, εγώ την άπροχόμενη είχε ήλιο. Και εδώ μου λέγατε ότι έβρεχε.
1: Καλέβρεξε πάρα πολύ κάποια στιγμή. Πριν από λίγο.
2: Εντάξει, έχει κάτι νερά κάτω στους δρόμους.
1: Όχι, αλήθεια το λέω, έριξε και χαλάζει.
2: Είναι συγκλονιστική εικόνα. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό είχε ήλιο, ήλιο. Μέχρι Ρέντι είχε ήλιο, ξαφνικά άρχισε και βρέχει το δρόμος.
1: Ναι.
2: Και λες πώς έγινε αυτό.
1: Κουρτίνα.
2: Κουρτίνα,
1: τέλειο. Περίφημη κουρτίνα.
2: Ήταν ένα σύννεφο πάνω από το Φάληρο, μάλλον, και κάποιες άλλες περιοχές.
1: Έχουμε επιλέξει τον τελευταίο καιρό στις εκπομπές μας, ψαχουλεύοντας τα αρχεία των παιδιών της αλλαγής, έχουμε βρει πολύ πράγμα. Θυμάστε που κάναμε την εκπομπή αλλαγής χρονιάς με τις πολύ ωραίες δικές σας ευχές που ευχόσασταν διάφορα για το 2026? Πέραν του ότι έχουμε πάει κουβά στο πρώτο εξάμηνο τουλάχιστον, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Θυμήθηκα την πιο ωραία ευχή που μας είχε κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος μαζί με την κόρη του.
2: Ναι, ναι.
1: Μωρό.
2: Ναι, ναι.
1: Για τη νέα χρονιά.
2: Αχα.
1: Θέλετε να τη θυμηθούμε?
2: Ναι.
3: Μπέμπα, πρέπει να στείλουμε κάτι ευχές, αλλά πρέπει να τα πεις και στα μορουδίστικα, μήπως ακούει κάποιο μωρό. Περίμενε. Χρόνια πολλά. Με υγεία και ευτυχία. Ευτυχισμένο το 2026. Πολύ σωστά τα είπες.
1: Η Μπέμπα να μας στείλει, παρακαλώ, μαζί με τον μπαμπά της ένα ωραίο ηχητικό για το καλοκαίρι.
2: Μπας και πάει καλά.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε ένα καλοκαιρινό?
2: Βέβαια.
1: Γιατί τώρα, πρόσεξε, είχαμε αυτό το ψυχουλάκι εδώ μαζί με τον μπαμπά ψυχουλακίου να μας στέλνει αυτή την ευχή. Άρα το 26 μπήκε με τους καλύτερους ιονούς. Μην κοιτάξετε τώρα πώς πήγε, δεν έχει σημασία.
2: Άκουγε πάντως.
1: Δεν θα. Τι?
2: Το παιδί. Του λέγε να τα πει, απελαμβάνει μετά από μένα και έλεγε.
1: Όμως, υπήρχε περίπτωση. Να μην μπούμε και στην αρχή μας τα λίγο πιο πολιτικά. Τελευταίες εθνικές εκλογές. Αλέξη Τσίπρας, τελευταία φορά που έχασε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Μία πολύ.
1: Και αμέσως μετά παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θυμάσαι, θέλω να στο κάνω quiz γιατί όντως δεν κοροϊδεύουμε τώρα, δεν ξέρει ο Κολοκυθάς ποιο είναι το επόμενο ηχητικό. Θυμάσαι ποιο ήταν το σποτ που συζητήθηκε περισσότερο από όλα εκείνη την περίοδο?
2: Σε ευρωεκλογές.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Μπρο, εδρε.
2: Α, ναι. Οχ.
4: Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου?
5: Εύκολο. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι?
4: Πολύ δίκιο, μπρο. Εδρε. Μπρο, εδρε.

0: καλώς ήρθατε. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν τον άκουσαν πολύ σε εκλογές πάντως.
0: Ορίστε.
1: Δεν τον άκουσαν πολύ τον μπρο, Πέδρο.
0: Όχι, δεν ήταν. Τώρα με το rebranding μπορεί και αυτά να βελτιωθούν.
1: Ναι.
0: Αν κρίνουμε από την εικόνα που είδαμε στην πλάκα, η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά.
1: Όχι, από την εικόνα που έχει παρουσιάσει όλο αυτό το διάστημα.
0: Αλλά
1: από
0: τώρα...
1: συγγραφές βιβλίου μας έγινε πρόεδρος κόμματος.
0: Νιώθω όμως ότι και αυτό με την πλάκα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δηλαδή έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, οργανωμένη. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι το σημείο αναφορά. Τι κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Έχει κάνει κάποια ομιλία κάπου ανοιχτή, έχει κάνει κάποια άλλη εκδήλωση. Όχι, άρα αυτό είναι το σημείο αναφορά. Τι να κάνουμε.
0: Στο παρόν ασχολούμαστε με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα που ετοιμάζει.
1: Ποιον Αντώνη Σαμαρά.
0: Το γνωστό.
1: Από τώρα, έλα, μην βιάζεστε. Ο Σαμαράς έχει ακόμα. Έχει ακόμα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς πρώτον δεν θα κάνει κόμμα μέσα στο Μουντιάλ. Τελείωσε. Ο κόσμος θα ασχολείται με το Μουντιάλ το Σάββατο. Δεύτερον, δεν θα κάνει κόμμα. Έτσι για να το κάνει.
0: Τι έγινε χθες.
1: Τι έγινε χθες.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα.
1: Πήγανε καλά, έπαιξε πάνω.
0: Πολύ ένταση, παιδιά, ειλικρινά. Σε λίγο ας φωνάξουμε και τον κύριο Σταματέλο, παρακαλώ να έρθει.
1: Αδικήθηκε από τη διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά έπαιξε καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Να σου πω ότι διαπιστώνω. Θα το πω μόλις έρθει και ο Νίκος, ναι. Έτσι, για να ανοίξουμε την κουβέντα σωστά.
1: Αλήμον.
0: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόση γκρίνια υπάρχει από το πρωί. Ας πάρει κάποιος το πρωτάθλημα να τελειώνουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω Ολυμπιακούς με Παναθηναϊκούς να τσακώνονται.
1: Ένα έως δύο αγώνες έμειναν. Τελείωσε.
0: Ναι, αυτό
1: είναι αύριο. Και το Σάββατο, αν χρειαστεί, πέμπτος αγώνας. Και τελείωσε το θέμα. Ένας θα κερδίσει. Ένας θα το πάρει.
0: Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αταμάν.
1: Πότε.
0: Λέει, έρχεστε με ελληνικές σημαίες, αλλά η ομάδα σας δεν είχε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και τι σημαίνει.
0: Και πολλά ακόμη. Και γενικώς πολύ ένταση.
1: Πολύ ένταση. Όπως λες εσύ, γιατί τόση ένταση.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Μου ερχόταν πάντα σήμερα το πρωί που άκουγα τους συναδέλφους να κονταροχτυπιούνται με τα επιχείρηματά τους για το τι συνέβη.
1: Δεν πιστεύω να συμμετείχε ο Κούτρας σε κάτι τέτοιο.
0: Συμμετείχε. Και ο Θεοδόσης πάνω, θέλω να το πω. Ενώ παρακολουθούσαν όλοι μαζί το μαντιλάκι που φορούσε σήμερα.
1: Ο Θεοδόσης, ναι, ξέρω, ναι, με ρωτούσαν. Ο Θεοδόσης, ως τι σχολιάζει.
0: Ως Ολυμπιακός.
1: Είχε κάτι το αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Όχι, ως Ολυμπιακός. Απαγορεύεται δηλαδή.
1: Α, όχι,
0: θα μας πείτε, δηλαδή και πού θα.
1: Από πότε έγινε Ολυμπιακός στον μπάσκετ ο Θεοδόσης πάνω.
0: Το καταλαβαίνω αυτή την έντασή σας.
1: Από πότε έγινε Ολυμπιακός στον μπάσκετ ο Θεοδόσης πάνω.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η Άντζελα Δημητρίου συνέχεια να λέει: Δεν φωνάζουμε.
1: Δεν φωνάζουμε.

0: Και μετά μου λέτε τι με πιάνει και σας βάζω συνέχεια αυτά που δεν μπορείτε να ακούτε, γιατί είστε στο δρόμο και σας δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά αν συνεχίσετε έτσι θα πάω χαλαρωτικά.
1: Μαρία μου, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ύπνο, διαλογισμό, σπα και γιόγκα θα σας πάω.
1: Το ξέρεις πάρα πολύ καλά όμως.
0: Meditation.
1: Ότι όλο αυτό γενικώς, αν δεν υπήρχε αυτή η ένταση μεταξύ Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών, δεν θα είχε κανένα νόημα.
0: Εντάξει, έχω εδώ έτοιμη χαλαρωτική πιανιστική μουσική με ήχους νερού 3 ώρες. Έτσι θα σας πάω μέχρι το τέλος.
1: Ωραία, θες να τη βάλουμε τη μουσική αυτή.
0: Τώρα θα μπει η μουσική.
1: Άκου το challenge. Θα βάλουμε αυτό για 1 ώρα και θα δούμε πόσες φορές θα πάει ο ένας στην τουαλέτα και πόσες φορές θα πάει ο άλλος στην τουαλέτα.

0: Ωραία, και τι έγινε δηλαδή που χθες τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα?
1: Πρέπει να αντιληφθείς ότι στεναχωριόμαστε κάποιοι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και ειδικά όταν χάνω από τον Ολυμπιακό, μην το πω διαφορετικά, στεναχωριέμαι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το αντιληφθείς αυτό κάποια στιγμή.
0: Δούλεψε το μέσα σου.
1: Δεν θέλω να το δουλέψω. Δεν δουλεύεται αυτό το πράγμα.
0: Δουλεύει, δεν έχεις προσπαθήσει.
1: Γεμίζω χαρά μόνο όταν κερδάω. Πώς θα το πω αλλιώς.
0: Ανεβάζεις ένταση όμως τώρα και δεν μ' αρέσει.
1: Το καλοκαίρι μου αρέσει. Κολυμπάω και κερδάω.

0: αθλητισμός, μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, καλά, ναι.
0: Καταλαβαίνω. Όχι, δεν πάω να πω μπακαλιάρο.
1: Εντάξει, τι, απλά
0: δηλαδή,
1: να δούμε Στίβο.
0: Καταλαβαίνω τη στεναχώρια σου μέχρι χθες το βράδυ. Δεν την καταλαβαίνω και σήμερα.
1: Πάμε να δούμε Στίβο, Μαρία μου, να δούμε αν κάνει καλή επίθεση το Ντόγκλο. Μένει τότε. Να είμαστε όλοι. Έλα.
0: Έλα να βλέπεις λίγο τένις για να μάθεις μπαλίτσα. Καλά, τι γίνεται στο τένις, δεν μπορώ να σου περιγράψω βέβαια.
1: Εσύ πότε παίζεις ξανά τελικό?
0: Εμείς παίξαμε έναν αγώνα με τη συνάδελφο Δήμητρα Παλούδη, την οποία θα προσκαλέσω αργότερα εδώ στο ραδιόφωνο για να συζητήσουμε για αυτόν τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε έναν αγώνα. Ο επόμενός μας είναι το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Ελπίζω να πάει καλά.
1: Ανεβαίνετε σιγά σιγά δηλαδή.
0: Προσπαθούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μου πιάσει όλα τα τουρνουά των νοτιών προαστίων. Και ό,τι γίνει. Δεν το θέλω άλλο αυτό, Δημητρά, πάρ' το όπως είναι, δεν γίνεται άλλο. Αλλά θα το έχω εδώ να περιμένει. Στην περίπτωση που τσιτώσετε, να ξέρετε ότι έρχονται τα νεράκια.
1: Δεν τσιτώνω. Δεν τσιτώνω. Τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Εξαιρετική παρουσία στο Tonight Show, γιατί ξενυχτήσαμε παρέα σας, κύριε Κολοκυθά. Πήγατε στο Γρηγόρη, τι ωραία. Πήρες και αστέρι.
1: Ήταν πολύ ωραία, ναι.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Πήρα αστέρι.
0: Το κρέμασες.
1: Πήρα, όχι, δεν.
0: Γιατί?
1: Το έχω κάποιο ένα γραφείο.
0: Δεν είναι του Hollywood, αλλά είναι του Ναούτογλου.
1: Έχει αξία.
0: Το έχεις σε ένα γραφείο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα από τα γραφεία σου.
1: Σε ένα γραφείο το έχω.
0: Λοιπόν, έχω τώρα να σου δείξω τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο και θέλω να μου πεις, αν μπορείς να φανταστείς εν πάση περιπτώσει, πού βρίσκεται η Αθήνα.
1: Είναι η Αθήνα μέσα όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η Αθήνα είναι.
1: Όχι, να ξέρουμε, αν είναι στις 20 καλύτερες.
0: Από το ένα.
1: Γιατί υπάρχουν κάτι περίεργοι τύποι που βάζουν κάτι περίεργα φαγητά, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, και δεν είναι η Αθήνα μέσα.
0: Ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, και θέλω να προσπαθήσεις να μαντέψεις και ποια πόλη έχει την πρώτη θέση.
1: Την
0: δεν
1: πρώτη,
0: είναι η Αθήνα,
1: ναι.
0: Στην πρώτη θέση.
1: Άντε,
0: δηλαδή.
1: Να μαντέψουμε, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το πού είναι η Αθήνα. Πού,
1: ναι,
0: φαντάζεσαι.
1: Είναι.
0: Λες ότι είναι στη δεύτερη δεκάδα ή στην πρώτη.
1: 10 έως 20.
0: Είναι στην πρώτη δεκάδα.
1: Α, είναι στην πρώτη
0: είναι
1: δεκάδα.
0: Ένατη θέση.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ωραία αυτό.
0: Η Αθήνα μας, βεβαίως, γιατί έχει τις ταβέρνες τις ιστορικές, έχει τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας φυσικά.
1: Σκέψου όμως τι ωραία που είναι η Αθήνα.
0: Και έχει και πάρα πολλούς η Αθήνα σεφ της νέας γενιάς.
1: Ισχύει. Σκέψου όμως έναν τουρίστα ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, επειδή τα λέμε και λέμε για το εξωτερικό συνέχεια κτλ. Εντάξει, δεν κάνουμε διακοπές στην Αθήνα εμείς. Αυτοί που έρχονται στην Αθήνα, πόσα πολλά πράγματα μπορούν να κάνουν. Ναι. Δηλαδή έρχονται προφανώς για να δουν τα αρχαία, το οποίο είναι, εντάξει, είναι μοναδικό, δεν το βρίσκεις πουθενά άλλου. Έχουμε τρομερά ξενοδοχεία πια. Έχει τρομερές βόλτες στο κέντρο. Έχει τρομερά μαγαζιά.
0: Ξέρεις,
1: έχει τρομερά εστιατόρια. Έχει θάλασσα στα 10 λεπτά. Τα έχει όλα η Αθήνα.
0: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πάντως, ξέρεις τι ξεχώρισαν.
1: Το προετοιμάζω για το καλοκαίρι αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Τι ξεχώρισαν περισσότερο στην αθηναϊκή, έτσι, γαστρονομική εμπειρία.
1: Την ποικιλία.
0: Τις καφετέριες.
1: Καφετέριες.
0: Τα οικογενειακά εστιατόρια.
1: Ναι, μα.
0: Ε,
1: ναι, εντάξει. Ναι, γιατί άμα έρθει να πάει σε ένα εστιατόριο που θα δώσει 150 ευρώ το κεφάλι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, περιμένει και κάτι καλύτερο. Αλλά η ταβέρνα οικογενειακή με την οποία δίνει 20-30 ευρώ και λες, θα δούμε τώρα τι θα είναι, ναι, αυτό, και σε κερδίζει. Εντάξει, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Στην πέμπτη θέση είναι η Βαρκελόνη.
1: Στην πέμπτη θέση.
0: Ισπανία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στην τέταρτη θέση είναι το Λονδίνο. Στην τρίτη θέση είναι το Μεξικό. Στη δεύτερη είναι η Μπανκόγκ, Ταϊλάνδη. Και στην πρώτη θέση είναι, για πες το, πήγαινε μακριά, πολύ. Μην πας σε αυτά που σου έρχονται στο μυαλό. Θα σου πω ότι αυτή η πόλη ξεχωρίζει,
1: ναι,
0: για πιάτα με θαλασσινά, όπως, ναι, είναι π.χ. το σεβίτσε, για παραδοσιακές
1: συνέργειες. Περουβιανή τότε είναι.
0: Μπράβο σου! Μπράβο σου! Λίμα!
1: Λίμα!
0: Συγχαρητήρια!
1: Α, υπέροχο!
0: Σου είπα μόνο σεβίτσε και θαλασσινά και το τσίμπησες απευθείας.
1: Όχι, απλά είχα δει την έρευνα.
0: Και είναι και η πιο... Και είναι μάλιστα η Λίμα και η πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού.
1: Και πρώτη και οικονομική.
0: Κρατήστε το.
1: Και πρώτη και οικονομική, μάλιστα. Λίγο μακριά από τα εστία για να πάω.
0: Τσιτσάνικο αρέσει.
1: Ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά ναι, το ιταλικό είναι το αγαπημένο μου. Μακράν.
0: Το ιταλικό,
1: Μακράν.
0: Κάτσε να δω που είναι.
1: Τα ασιατικά δεν τα βάζω πολύ χαμηλά στη λίστα.
0: Η Ιταλία δεν είναι πουθενά.
1: Έλα τώρα. Άρα δεν είναι λίστα αυτή τώρα.
0: Έχω. Αχ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Με συγχωρείτε. Νάπολη. Ναι, στη 14η θέση.
1: Η Νάπολη είχαν πάρα πολύ γαστρονομικά, όντως, ειδικά τελευταία χρόνια, γιατί περνάει στην πιο φθηνή στην ουσία ιταλική κουζίνα. Όχι αυτό που βλέπουμε, ξέρει, στα πολύ κυριλάτα τύπου.
0: Θέλω να μου πει η Δήμητρα, η Τζέι Λόμας, που έκανε και πάει... καινούργια ταινία τώρα, Έκανε καινούργια ταινία την οποία παρακολούθησα χθες. Θέλω να σα πω πάρα πολλά για την ταινία τη Τζέι Λό.
1: Κάτι πλάνα που έχω δει αυτή την ταινία είναι πιο ωραία από ποτέ, έτσι.
0: Η Τζέι Λό είναι 56 ετών.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την ταινία, μα τη δείτε, όντως μοιάζει με 18, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι πιο ωραία από ποτέ, πάντως.
0: Είναι ομορφότερη από ποτέ και υπάρχει πολύ παρασκήνιο για τον συμπροταγωνιστή τη. Βεβαίως. Πέτυχα την ταινία χθες στο Netflix, τη βγάζει φαρδιά πλατιά με το που μπαίνει.
1: Στα πρώτα λογικά.
0: Πριν από λίγο, ναι, ανέβηκε τώρα. Και μου έχει μείνει το τελευταίο τέταρτο. Δεν έχω δει το τέλος.
1: Office Romance,
0: σωστά.
1: Το είδα που το γράφουν κάποιοι.
0: Για τις σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Μακριά από εμάς, Μαρία, αυτά.
0: Πάντα. Αλλά Δημητρά, αν πρέπει να διαλέξεις το πιο ωραίο φαγητό σε όποια πόλη έχεις πάει, ποια θα διάλεγες?
1: Εσύ που έχεις πάει από αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα τις 20, έχεις πάει στις 18, εσύ.
0: Έχεις πάει σε πολλές, ναι.
1: Ναι.
2: Νάπολη
1: είναι, έτσι, ναι.
0: Τη βάζεις δηλαδή ψηλά.
1: Μα, ίσως είναι η πιο ωραία πίτσα στην Ιταλία.
0: Το ωραιότερο φαγητό που έχεις φάει στον κόσμο.
2: Έχει τις δύο καλύτερες πιτσαρίες στον κόσμο.
0: Στην Νάπολη.
1: Η Νάπολη έχει τις καλύτερες
0: πιτσαρίες στον κόσμο.
1: Την καλύτερη πίτσα στην Ιταλία έχει η Νάπολη.
0: Okay. Πολύ ωραία.
1: Αν θες πίτσα δηλαδή, πας στην Ιταλία καρφί.
0: Θες πίτσα τώρα εσύ από την
1: καταλαβαίνω. Σαν τρελό, σαν μπαλαβό. Θέλω πίτσα πάντα. Δεν είπες άλλη πόλη. Το Λονδίνο έχει ποικιλία απλά. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και όντως έχει τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο. Όντως. Ταϊλανδέζικο που λέμε εδώ, έτσι. Ή τα σχετικά, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Στο skyradio.gr στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας πριν καν το ζητήσουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
1: Ούτε μέχρι το πρωτοράφι δεν πάμε εμείς, αλλά τα λέμε.
0: Ο Δημήτρης λέει είναι υπέροχες οι βόλτες πέριξ της Αθήνας. Έχω απολαύσει την Αττική ως τουρίστας και τη λατρεύω ακόμη και με τα αρνητικά της.
1: Μένει για Παρασκευή, λέει ο ίδιος.
0: Μένει για Παρασκευή.
1: Αυτή είναι η παρηγοριά για όσους ξέρεις, δεν παίρνουμε μεγάλη άδεια το καλοκαίρι. Αλλά για σκεφτείτε λιγάκι όταν πηγαίνετε σε μια πόλη στο εξωτερικό που είχε όλα αυτά μαζί. Δηλαδή είναι ένα πακέτο τρομερό και σε σύγκριση με το εξωτερικό, με αυτά που πληρώνουν έξω, είναι πιο οικονομική πόλη από τις δικές τους, δηλαδή από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Πολύ οικονομικά όμως μπορείτε να ψωνίσετε, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα εννοείται στα Hondo Center. Και γιατί το λέω αυτό,
1: θα γίνω
0: και συγκεκριμένη, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι γενικότητες και μπακαλιάρι. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις λοιπόν στην παραλία, αν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη, και αν έχετε ξεκινήσει, γιατί να μην πάτε να ψωνίσετε από τα Hondo Center, θα βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα δηλαδή το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο σώμα σας και στο δικό σας στυλ. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center και είναι Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε και σε εξαιρετικές τιμές. Σημαντικό.
3: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Κόκκινη. Τι κόκκινη ρε διτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Του αγοριού απέναντι.
24: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Προβλήματα σημειώνονται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας, της καθόδους Βασιλής Σοφίας Βασιλός Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, την παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Μοσχάτο ανατμήματα, αλλά και προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 300 με 350 χιλιάδων οικοπαίδων, 100 χιλιάδες λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από 16 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα μία 54χρονη και ο 26χρονος γιος της που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι της οικογένειας φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Δύο μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Μάντσεστερ. Για την υπόθεση συνελήφθη μία 14χρονη μαθήτρια. Σε εξέλιξη δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου και νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Στη μία περίπτωση επιβαίνουν σε σκάφος περίπου 150 άτομα και στη δεύτερη επιβαίνουν σε λέμβο 42 άτομα. Σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται ότι έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θέλετε?
1: Όχι.
2: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
3: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια, γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά, γιατί δεν τη βγάζετε?
2: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
0: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
2: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
4: Γιατί... Τα πρόβατα!
0: Τι να βάλω?
5: Αντισηπτικό θα βάλω.
0: Τι να πάρω?
5: Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
0: Αντισηπτικό θα βάλω.
5: Εσύ είσαι
0: γιατί...
5: κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
5: Είσαι κάτι διαφορετικό από όλους αυτούς εδώ.
0: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
5: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
0: που βάλαμε. Ποιο δεν θα κολλήσει με ποιο το κορονοϊό, το μουφά? Γιατί... Τα πρόβατα!
6: Τέσσερις παρά 25 είναι, 3 και 35 πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο την κίνηση. Το κέντρο έχει αρκετή κίνηση, κεντρικές αρτηρίες, δηλαδή η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Αλεξάνδρας και τα δύο ρεύματα. Έχει πολλή κίνηση τώρα εδώ το παραλιακό μέτωπο. Από στην ουσία το παλαιό Φάληρο μέχρι την έξοδο για Κηφισό. Είναι σταματημένα σχεδόν, έχει πάρα πολλή κίνηση. Όπως επίσης επηρεάζεται και το παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Έχει πάρα πολλή κίνηση επίσης από Ελληνικό μέχρι Αλίμο. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας από προς Κατεχάκη, προς Καρέα κίνηση. Η Αττική έδωσε ένα μικρό κομμάτι λίγο πριν την Πεντέλης. Και επίσης έχει κίνηση η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Αυτά είναι. Α, και ο Κηφισός κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
7: Δεν ξέρω αν έχεις δει ποιος πάει να καθίσει δίπλα σου.
6: Καμάρι μου και τιμή μου, ένας κορυφαίος αθλητικός συντάκτης. Πάνε μαζί μας.
7: Λοιπόν, γεια σου Δημητρό.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Καλώς τον.
6: Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια.
7: Δεν είχε ετοιμάσει τα πει, το σκέφτεσαι τώρα.
6: Ένα παιδί το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από τα πρώτα βήματα και τον καμαρώνω.
7: Ωραία, συνάδελφοι, θέλω να είστε ψύχρεμοι. Εγώ τα νεράκια τα έχω έτοιμα, τα smooth νεράκια.
6: Με το Δημήτρη δεν έχω να χωρίσω κάτι.
7: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι εδώ ο Σταματέλος. Ναι.
6: Ο Σταματέλος είναι ένας προκλητικός τύπος.
7: Ο Σταματέλος δεν είναι καθόλου προκλητικός.
6: Ένας προκλητικός.
7: Σου φέρεται πολύ στοργικά στον αέρα.
6: Ένας προκλητικός ζάμπλητος ξενοδόχος. Ο οποίος
7: έχει πάει τώρα στα ξενοδοχεία.
8: Έχει πάει στα ξενοδοχεία.
6: Νομίζω ότι με τα λεφτά του θα μας κάνει και ό,τι θέλει.
7: Θα μας κλείσει τα στόματα.
6: Ναι, ναι, ναι. Θα το πιει στο ποτήρι μέχρι τέλους και τέτοια. Δηλαδή με απειλές.
7: Ο Νικόλας μας που δεν είναι εδώ και δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, σου είπε μία φορά ότι θα πιει στο ποτήρι μέχρι τέλους για το Final Four, όπως και συνέβη.
6: Ναι.
7: Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι πάει να, τέτοιο πάει να επαναληφθεί και στο πρωτάθλημα.
6: Εσύ εκπροσωπείς το Σταματέλο εδώ πέρα.
7: Εγώ σε.
6: Εκπροσωπείς τους Ολυμπιακούς εδώ, να ξέρω.
7: Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις εν τη απουσία.
6: Δεν κάνω τίποτα εν τη απουσία του, τα έχω πει και.
7: Μπροστά δεν τα λες, Κώτα.
6: Εγώ. Σε αυτόν.
8: Άμα θέλει μπορεί να παρέμβει πάντως. Άμα θέλει μπορεί να παρέμβει.
6: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
7: Τώρα με τον κόσμο του.
8: Δεν μπορεί τώρα. Έχει άλλο δουλειά να κάνει. Κολυμπάει
7: τα ξενοδοχεία
8: του.
7: Τα Μαστέρα. Τα έχουμε ξαναπεί.
6: Και τα μπουτίκ hotel που έχει στη Λευκάδα.
7: Το μπουτίκ το άνοιξε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ναι, γιατί εντάξει είναι παραλιακό.
7: Το γνωρίζετε φυσικά ότι όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν στη Λευκάδα και του λένε αν μπορεί ένα δωματιάκι με όλα αυτά που λέμε.
6: Και καλά να πάθει. Είναι πολύ προκλητικό.
7: Τον έχω ικανό, κοίτα πώς γυρνάω την πιφτέκα. Τον έχω ικανό πάντως να έχει ξενοδοχεία και να μην μας έχει καλέσει το μια φορά.
6: Έχει ξενοδοχεία και δεν μας έχει πει τίποτα.
7: Λοιπόν, Χριστίνα μου, πάμε να δούμε πρώτα τον καιρό, παρακαλώ, και θα πάμε σε όλα αυτά τώρα σε λίγο να τα συζητήσουμε. Έβρεχε πριν από λίγο εδώ.
8: Η επιτομή της μπόρας.
7: Ναι, ναι, κανονικά.
8: Μία σταγόνα εδώ, μία πιο εκεί, μία παρακάτω.
7: Πες το γιατί δεν πίστευε. Πες το, δεν πίστευε, δεν έχει φτάσει ακόμα.
6: Κατεβαίνοντας τον Κηφισό, ήμουν στο ύψος Σαχαρνών,
8: ναι,
6: και είχε λιακάδα.
8: Λιακαδούρα που λέει.
6: Και προχωρούσα και είχε ακόμα ήλιο, συννεφιά, ήλιο κτλ. Και μου λέει, εδώ, ρίχνει με το τουλούμι.
8: Καλά, με το τουλούμι δεν ήταν, αλλά εντάξει.
6: Εδώ χαλάζει μου που τη έριξε.
8: Δυόμιση ώρα έχει καλά. Δυόμιση ώρα έχει καλά.
7: Εσύ Δημήτρη.
8: Πολύ.
7: Τώρα που μαζευτήκαμε τρεις άνθρωποι, το πίστεψες?
8: Ήταν η επιτομή της μπόρας.
6: Μα είδα νερά κάτω εδώ πέρα.
8: Σωστά του όμβρου.
6: Αυτό είναι όμβρος.
8: Όμβρος.
6: Μάλιστα.
8: Ήτανε, την βροχή δηλαδή την ξεχώριζε. Στις σταγόνες της βροχής τις έβλεπες με μισό μέτρο διαφορά.
7: Αχ, τι ωραίο που λέει ο λόγος. Ναι, ήταν, ναι. Ήταν χοντρές και ρηξιές.
8: Γι' αυτό σου λέω, η επιτομή του όμβρου. Αυτό.
7: Όμβρος. Χοντρή ρηξιά το παγώ.
6: Ωραία, ήταν χοντρή ρηξιά.
7: Συνεννοηθήκαμε. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν, σήμερα.
8: Για την Αττική τελειώσαμε, αλλά έχει και η Πελοπόννησο έχει καταιγίδες και η Κεντρική Μακεδονία έχει καταιγίδες, η Ανατολική Μακεδονία. Γενικά τα υπηρετικά αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
6: Ναι.
8: Και περισσότερες θα είναι την Παρασκευή.
6: Ασταθιούλα. Παρασκευή, μπράβο, έτσι.
8: Η Παρασκευή θα είναι. Ναι. Η Παρασκευή θα έχει περισσότερες. Δηλαδή θα έχει και πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια όλα τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα έχει βροχές, θα έχει και σποραδικές καταιγίδες. Πιστεύω ότι θα βρέξει και εδώ στην Αττική το μεσημερό απόγευμα εκεί περίπου.
6: Mm-hmm.
8: Και στη συνέχεια άλλη μια μπόρα μπορεί να βγάλει το Σάββατο το μεσημερό απόγευμα.
7: Α, μάλιστα.
8: Η Κυριακή θα είναι μια πολύ ωραία ημέρα, αλλά η θερμοκρασία εντάξει θα πέσει λίγο.
7: Ο Γιώργος ρωτάει, ρωτήστε τη Χριστίνα παρακαλώ, Ήπειρο επτάνησα του Σαββατοκύριακο, αν θα παίξει κανένα βοριαδάκι να δροσιστούμε λίγο, να σπάσει η υγρασία, έχουν μουσαφιρέους και θέλουν βόλτες.
8: Να κάνουν βόλτες. Βοριαδάκι δεν έχει.
7: Δεν έχει.
8: Έχει βοριαδάκι.
6: Ο Γρηγόρης το λέει. Καλυθέα μόλις έριξε χαλάζι.
7: Ναι.
6: Τώρα 3 και 38.
8: Ναι.
6: Έτσι ξαφνικά μέχρι και η λαϊκή σχόλα.
7: Σχόλαση λαϊκή, παιδιά.
8: Α, το καλό.
6: Ο θόρυβος απέσω. Καλά, μέχρι χαλάζι θα κάνω το κασπίδι.
8: Ναι, προφανώς. Αλλά δεν κρατάει πολύ. Αυτά δεν κρατάνε πολύ. Είναι για πολύ λίγη ώρα. Αλλά ναι, άμα είναι χαλάζι, εντάξει, το φας το κεφάλι του χαλάζι δεν γίνεται.
7: Πολύ ωραία, Χριστίνα.
8: Πάντως μέχρι και την άλλη εβδομάδα συνεχίζεται ο ίδιος παρόμοιος καιρός με την Παρασκευή να είναι περισσότερες βροχές. Mm-hmm. Δηλαδή το χαμηλάκι να περάσει από τα κεντρικά. Χαμηλάκι.
6: Η δεξιά το χαμηλάκι, 10 τώρα.
7: Γεια σου, Χριστίνα.
8: Να σου πω, δεν είναι ωραία.
7: Άσε μας μόνο με τον περίεργο τώρα.
6: Εγώ έτσι μεγάλωσα, έτσι ξέρω.
8: Μπράβο.
7: Ωραία.
6: Έτσι έμαθα κάποια πράγματα.
8: Δημήτρη, η σειρά σου.
9: Ναι, αναλαμβάνω εγώ.
7: Δημήτρη, βγαίνεις.
6: Μαρία,
8: με
7: έχετε νευριάσει πάρα πολύ από το πρωί.
6: Ναι.
7: Αναφέρομαι τώρα, κοιτάζω εσένα.
6: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανέναν.
7: Ναι, δεν μπορώ να φασαρία από το πρωί σε όλα τα γραφεία μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών.
6: Πας λίγο από την άλλη για να σε βλέπω. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Στην πλάτη
9: προτιμώ
6: μου.
9: Και εγώ να ξέρεις, αλλά.
6: Ναι, ήταν Χριστίνα, εντάξει. Έλα, σε παρακαλώ. Μαρία, κάτι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε λίγο. Τον βάλσαμο όμως, το θαυμάζω το παιδί, το παλικάρι.
9: Τα έχουμε πει αυτά.
6: Τα έχουμε πει, ναι. Μαρία, backhand. Παίζεις με ένα χέρι ή με δύο.
7: Backhand.
6: Backhand, εμείς έτσι το λέμε.
7: Backhand.
6: Οκ, backhand, να το πω λαϊκά, έτσι ωραία ταινιστικά.
7: Ναι, με τα δύο χέρια.
6: Με δύο. Είσαι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, λέει ο Στράτος.
7: Δεξιόχειρας.
6: Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
7: Το backhand, εσύ τι.
6: Backhand, δεν ξέρω τένις. Γιατί γελάρε. Γιατί γελάρε.
9: Το backhand.
6: Εγώ το μόνο που ξέρω είναι στο Λαγκαρός παρακολουθώ. Τίποτα άλλο.
7: Backhand και forehand.
6: Και forehand, ωραία, ναι. Έχω κάνει και τένις, όπως ξέρεις πολύ καλά. Έχω κάνει και τένις.
7: Δεν φαίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Ρεβέρ, δεν το λέγαμε αυτό.
7: Ναι, backhand όμως.
9: Εντάξει, κοίταξε, αν σκεφτούμε επώνυμους Έλληνες που παίζουν τένις, σε πολλούς δεν φαίνεται.
6: Ότι ξέρουν αυτό είναι αλήθεια.
9: Ότι παίζουν.
7: Έχω πετύχει. Τώρα,
9: είσαι εξ αυτών και ο Γιάννης φυσικά.
7: Πρέπει να το πω αυτό. Τέλος πάντων, θα το πω.
6: Πες αυτόν. Ποιον.
7: Δεν θα πω όνομα φυσικά, αλλά έχω βρεθεί σε διπλανά γήπεδα με έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε καν θα πω σε ποιο χώρο. Είναι πάρα πολύ γνωστός όμως.
6: Okay.
7: Τον ξέρουμε όλοι. Ο οποίος ισχυρεί. Σταματάω την ιστορία. Δεν θα πω.
6: Αλήθεια.
7: Αυτός είναι, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα την ιστορία. Μου την έκαψε, ενώ πριν θα την έλεγα όλη μέχρι τέλους. Και ο καθένας δεν μπορούσε να σκεφτεί
6: ποιος. Θα μπορούσε να πεις ότι δεν είναι αυτός.
9: Ναι, ακριβώς.
7: Αυτός είναι όμως. Δεν μπορώ να πω ψέματα.
6: Ο οποίος δεν ξέρει πολύ καλό τένις.
7: Όχι, ίσα-ίσα. Αγωνιστής.
6: Εγώ έχω ακούσει τον συνάδελφό του πια στη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Λοβέρδο, να λέει ότι είναι φανταστικός τένιστας.
7: Εντάξει, όλοι αυτοί μεταξύ τους τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος παραδέχεται για τον άλλον ότι παίζει καλό τένις.
6: Ναι.
7: Ωραία. Και επίσης οι άνθρωποι που ξέρουν καλό τένις δεν το λένε.
6: Δεν το λένε.
7: Όχι.
6: Σωστά.
7: Δεν χρειάζεται.
9: Το λένε οι άλλοι.
6: Έχεις ακούσει τον Τζόκοβιτς να λέει ξέρω καλό τένις.
7: Τον οποίο Τζόκοβιτς σας έχω πει ότι τον πετυχαίνω στο καβούρι.
6: Ναι, τον πετυχαίνω στο σεφ κάθε
7: Γιουργιάκη. Γιατί μένει και εκεί. Όχι, να παίζει, να προπονείται και όλη του οικογένεια, τα παιδιά του κλπ. Στο καβούρι που προπονείται. Στο
6: κάθε να έρθει να μείνει στην Ελλάδα αυτό.
7: Ναι.
6: Κάτι φορολογικό θα
7: είναι. Φτιάχνει και ένα σπιτάκι. Πολύ ναι. Μικρό εκεί.
6: Διαμέρισμα.
9: Διαράκι.
6: Διαμέρισμα.
7: Μια καρσονιέρα.
9: Με υπόγειο είναι.
7: Ναι.
9: Ό,τι βρήκε.
7: Ισόγειο.
6: Σίγουρα.
7: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χθεσινά.
9: Γιάννη, έρχεται πώς
7: ξεκίνησες.
9: Άλλο αυτό. Όχι. Ένα σχόλιο που έχει γίνει άνδρο επωνύμων και γνωστών αθλητών και όχι μόνο το σεφ. Στο ΑΚΑ δεν έχουμε αντίστοιχες παρουσίες.
6: Ναι.
9: Πώς το σχολιάζουμε.
6: Δεν ξέρω. Χθες ήταν και ο Τζόκοβιτς, ήταν και ο Μπογκδάνοβιτς.
9: Ναι.
6: Ήρθε και ο
7: Μπογκδάνος, νομίζω θα έλεγες.
6: Τον είδα τώρα τον Μπογκδάνο, μαζί. τον Κάουι Λέωνα.
9: Καουάι, ναι.
6: Καουάι, έτσι λέγεται.
9: Ο Ζόζεφ παίζανε μαζί με τον Καναδό.
6: Είναι κορυφαίος NBA αυτός. Κορυφαίος.
7: Ποιος δεν ήρθε και τσινάται τώρα.
6: Όχι.
9: Δεν πάνε στο ΑΚΑ λέει αυτή. Πάνε όλοι αυτοί στο σεφ και στο ΑΚΑ δεν έχουμε αντίστοιχες παρουσίες, ας πούμε.
7: Πώς εξηγείται αυτό.
9: μια σύνδεση μάλλον με τον Ολυμπιακό υπάρχει παραπάνω. Δηλαδή ο Τζόκοβιτς τώρα Ερυθρός Αστέρας, αυτά ο Ολυμπιακός.
6: Ο Αστέρα.
9: Ναι.
6: Η υπόλοιπη, ο Αντοκούμπο πήγαινε σε όλα τα γήπεδα, εντάξει. Η οικογένεια, ναι.
9: Στο Final Four, αλλά πιο πολύ και αυτό στο.
7: Καλά, παιδιά, το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω ο συνάδελφος Βάλσαμος μαζί μου.
6: Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε συνάδελφοι με τον Βάλσαμο.
7: Ναι, οκ. Okay. Αλλά θέλω να πω, έβλεπα, ας πούμε, τον Γιάννη τώρα στο Final Four που πήγε για να παρακολουθήσει τον τελικό κλπ. Είναι γεγονός το να έρχεται ο Αντετοκούνμπο εδώ και να παρακολουθεί όλα. Δηλαδή, σε όλο τον πλανήτη τον κυνηγάνε για ένα καρέ το Γιάννη. Εμείς τον έχουμε εδώ, ο Γιαννάκης, το δικό μας το παιδί.
9: Εντάξει. Και νομίζω ότι.
7: Τώρα.
9: Νομίζω θα πυκνώσουν οι εμφανίσεις σιγά-σιγά, τουλάχιστον όταν έχει αγωνιστικό κίνημα. Oh, αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει, το χρόνο θα παίζει, σίγουρα. Αλλά επειδή υπάρχει και μια σχέση με τον διοκτήτη του Άρη. Τον κύριο Σιά, αυτό τον. Ναι, τέλος πάντων.
6: Ένας κομμεντάρης Κινέζος είναι, ο οποίος είναι ζάμπλητος και έχει πάρει τον Άρη και, και πάρα πολλά λεφτά.
9: Εκπρόσωπος ενός φάντου ουσιαστικά και φίλος του Γιάννη. Εντάξει, προφανώς ότι ο Άρης πήρε το Σπανούλι, ας πούμε, προπονητή, λέγεται ότι έχει παίξει ρόλο ο Γιάννης.
6: Ναι, προφανώς.
9: Και η άνοδος γενικότερα και πολλές επαφές που γίνονται. Υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να πάει ο Παπα-Νικολάου εκεί του χρόνου του Ολυμπιακού.
6: Από τον Άρη ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου.
9: Σωστά.
6: Και ο Λούκας ξεκίνησε.
9: Και ο Λούκας, εντάξει, τι λέω.
7: Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε καθόλου χθες.
6: Είχε τη μέση του, νομίζω.
7: Α, οκ. Okay.
6: Γιατί μια ζώνη okay, ήταν.
9: Γι' αυτό είπε και ο Αταμάν ότι δεν πήγε να παίξει ούτε ένας Έλληνας διεθνής κανονικός.
6: Ο Παπα-Νικολάου
7: δεν έπαιξε. Ο Αταμάν εξεράγει κάποια στιγμή. Καλά, στο τέλος του αγώνα.
6: Γενικώς αυτά τα εθνικά που κάνει ο Αταμάν είναι λίγο. Άστο λίγο στην άκρη. Ναι. Είναι Τούρκος και παρά είναι Τούρκος πολλές φορές. Αλλά...
9: Και δεν έχει λόγο να μπει αυτό στο
6: αγώνα.
7: Όχι, λέω εκεί με τις τεχνικές ποινές που αποβλήθηκε κιόλα.
6: Αυτό γίνεται πάντα για τον επόμενο αγώνα, Μαρία. Προετοιμάζει το κλίμα για τον επόμενο αγώνα.
9: Ναι, και μη σου πω ότι πολλές φορές θέλει και να αποφύγει τις δηλώσεις ενδεχομένως μετά με την αποβολή.
6: Ναι, αυτό
9: πολλά πράγματα. Ναι, αλλά και το επικοινωνιακό. Κατά βάση είναι το επικοινωνιακό. Ναι,
7: πιο πολύ πάντως σε αυτό το πρωτάθλημα και σε αυτούς τους αγώνες που έχουν ξεκινήσει μεταξύ των δύο αιωνίων, καταλαβαίνω ότι είναι η συζήτηση για τη διαιτησία. Παρά για το τι παρά το συμβαίνει το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό κομμάτι.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ θα πω ότι οι φωνές του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία έχουν βάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα και τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που έχει αλλάξει η διοίκηση στην Ομοσπονδία. Για το χθεσινό παιχνίδι συγκεκριμένα, εγώ δεν θεωρώ ότι επηρέασε την έκβαση του αποτελέσματος. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο καθοριστικό. Ήταν εντάξει, λάθη έγιναν εκατέρωθεν. Κάποιες φάσεις να φωνάζει ο Παναθηναϊκός, κάποιες να φωνάζει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα. Ο Ολυμπιακός είναι πιο ισχυρός που λέμε στα κόζια της διαιτησίας.
6: Εγώ εκεί τρελαίνομαι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Μπορεί να κερδίσει χωρίς διαιτησία, αλλά αυτό αρχίζει και γίνεται προκλητικό. Κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν κάτι και κάνουν αυτό το πράγμα μες στο γήπεδο.
7: Εντάξει, να πω όμως κάτι άλλο. Αν χρησιμοποιείται ως δικαιολογία σε εισαγωγικά η διαιτησία, αυτό δεν ξέρω αν κάνει καλό και στην ίδια την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή είναι με ένα τρόπο
6: ένα
7: σαν
6: άλοθι,
7: να...
6: Μωρέ.
7: Ναι, τι άλοθη.
6: Ότι επειδή χάνει από τον Ολυμπιακό πρέπει να έχει πάντα ένα άλοθη.
7: Επειδή είμαστε μέσα όμως, εν μέσω της διαδικασίας για το πρωτάθλημα.
6: Έχει ζήσει ποτέ εσύ.
7: Το να λέμε τώρα είναι διαιτησία, αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
6: Αν έβγαινε δηλαδή ο Αταμάν και ο Γιαννακόπουλος και λέγανε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Ειδικά όταν υπάρχει αυτή η έκθεση μεταξύ, δεν θα πίνει σε καλό. Ναι. Οπότε δημιουργούν ένα άλλο πάντα, το οποίο έχει βάση όμως φέτος. Φέτος έχει βάση, γιατί είναι προκλητική. Είναι κάποιοι διαιτητές οι οποίοι είναι προκλητικοί. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτό.
7: Ναι, ο Δημήτρης βέβαια μόλις είπε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.
6: Η φάση είναι προκλητική. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει και χωρίς διαιτησία. Αυτό εννοώ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν το λέω αυτό. Το λέω
7: ξέρεις. Σήκωσε το ευρωπαϊκό.
6: Ναι.
9: Η συνθήκη φέτος είναι, λίγο διαφορετική. Αρχικά ο Γιάννης Ιωαννίδης είχε πει κάποτε, και θα σε τρελάνω τώρα με αυτό γιατί δεν τον πρόλαβα και πολύ σαν προπονητή.
6: Αλλά
9: μου το έχουν μεταφέρει ότι έλεγε ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν αθλητή είναι να του δώσεις άλοθη και δικαιολογία για την ήττα. Και αυτό συμβαίνει. Η συνθήκη φέτος είναι τέτοια όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός, ενώ είναι μια ομάδα με τρομερό ρόστερ και φοβερές μονάδες, δεν είναι ομάδα στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα και προσπαθεί. Ευγάζοντας μπροστά το ταλέντο κάποιων παικτών, αναβραδιές συγκεκριμένες, μία ο ένας, μία ο άλλος, σε μέρες που πάνε καλά, να γίνει ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που είναι ομάδα, αλλά φυσικά νομίζω έχει ένα άδειασμα μετά και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
6: Και φαίνεται, στους δύο πρώτους αγώνες φάνηκε.
9: Φάνηκε, χθες βγήκε μια αντίδραση. Η αλήθεια είναι αυτή.
6: Ολυμπιακός.
7: Επόμενος αγώνας.
6: Αύριο.
9: αύριο 9 η ώρα. Και okay. αν γίνει το 2-2 και πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι
6: θα γίνει?
9: Είναι Σάββατο στις 6 το απόγευμα, mm-hmm. επειδή ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο την Πέμπτη και υπάρχουν αγώνες ακριβώς πιο αργά.
6: Είναι το κορίτσι σου 20, δεν πειράζει.
9: Όχι, ήταν ξυμτήρι. Κάτι είχα βάλει τώρα, πρέπει να το πει.
7: Ξυμτήρι για τις 4:10 το μεσημέρι, γιατί ρε βάλεις.
9: Τα ξυμτήρια μου λειτουργούν ως υπενθυμίσεις, γιατί.
7: Για να θυμάσαι κάτι.
9: Θέλω να μπράβω αυτό.
7: Θυμάσαι όμως τι είναι αυτό για το οποίο έχει βάλει.
9: Το σημειώνω από πάνω, έχει όνομα το ξυμτήρι, οπότε μια χαρά. Το παιδί μου, υπενθύμηση. Ναι, ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη που λέτε, οπότε στις 10 το βράδυ, επειδή έχει αγώνες πλέον βραδινούς, βάλανε πιο νωρίς τον μπάσκετ.
6: Τι ώρα θα είναι οι αγώνες του Μουντιάλ, γιατί είναι
7: πολύ. Τι ώρα βάζεις ξυπνητήριο το πρωί.
9: Κοίτα, τα ξυπνητήρια για μόνο.
7: Πόσο το πρωί, πόσα βάζεις.
9: Από 12 το βράδυ μέχρι 12:20 το.
7: Ναι, το πρωί πόσα βάζεις για να σηκωθείς.
9: Ξυπνάω μόνος μου, δεν έχω ανάγκη.
7: Α, δεν βάζεις ξυπνητήρι.
9: Ένα, άμα χρειαστεί νωρίς, ξυπνάω, πετάω.
7: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα, είναι οργανωμένος, δεν είναι αγιαστία.
6: Δεν ξυπνάει 3:30 η Μαρία μου. Αν ξυπνήσω 3:30 δεν ξυπνήσω μόνος του.
9: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Το αυτό που λέει, δεν χρειάζομαι ξυπνητήρι, είναι ό,τι ώρα ξυπνήσω.
6: Ναι,
9: όχι, είναι ότι ο παιδί μου 9:30 ώρα ανοίγει το μάτι. Οπότε
7: μια χαρά.
6: 9:30 ώρα, εμείς έχουμε τελειώσει την εκπομπή.
7: Και αρχίζουν μετά τα ξυπνητήρια.
9: Γιάννη μου, το θυμάμαι πολύ καλά.
6: Άρα, γεια σου.
9: Τα μάτια του Μουντιάλ λοιπόν που λέτε είναι τουρλού πολλές ώρες. Και εύκολες και δύσκολες. Έχει πάντα σταθερά ένα παιχνίδι βραδινό προσβάσιμο, ας πούμε, για τον κόσμο, είτε στις 10, είτε στις 11, είτε και στις 8. Α. Αλλά γενικά θα δείτε μάτς και στις 7, και στις 8, και στις 10, και στις 11, και στη 1. Και κάθε βράδυ αλλάζει αυτό.
7: Η
9: έχει και
7: 3,
9: έχει και 5.
7: Η χαρά σας.
9: Εντάξει.
6: Δεν κοιτάξει. Κοιμηθείτε για ένα μήνα τώρα.
9: Μαρία, όμως, όταν ήμουν πιο μικρός, άντεχνα εδώ και τα πολύ βράδυ.
6: Και ο βάλσαμος.
9: Ασπρίσα τα μαλλιά μας, Γιάννη.
7: Αυτό που άκουσα δεν το πιστεύω, Τζέικ.
9: Αντέχαμε να δούμε. Δεν βλέπω ούτε τους τελικούς του NBA. Φαντάζομαι ότι ξυπνάω το πρωί και βλέπω τα highlights.
7: Εσύ είσαι γεννημένος.
9: Το 92.
7: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μικρό.
9: Εδώ που τα λέμε, 34.
7: Ναι, ναι, δεν είναι τρομερά μικρό.
9: Επειδή με ξέρετε από τόσο δα, δεν σημαίνει ότι.
6: Μικρό είναι ο Δημήτρης. Εντάξει. Σε σχέση με το Σταματέλο που είναι στα πίσω-πίσω. Εντάξει.
7: Αν ο Σταματέλο είναι στα πίσω-πίσω, είναι και κάποιο άλλο. Εδώ ναι. Στην παρέα μας.
6: Ναι, το ίδιο λέμε, άρα θα με σέβεστε.
7: Ωραία.
6: Όταν λέω κάτι θα τα ακούτε.
7: Δημήτρη, γεια. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
10: Για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτήκαρο.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Oh, τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από πρώτη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
21: Plus, plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα. 4 παρα 5, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι μπορούμε να πάμε πολύ εύκολα στα Hondo Center και θα βρούμε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Karan και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ, για ακούσετε την προσφορά 35%.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλα με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μας.
17: Κιος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένου στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΠ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντλιοστάσιο Τίλη μέσα τη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην οδό Καλοπλήτου 44 για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. βιβλιοπωλείο ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Ως Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
3: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών και την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κήπου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της,

0: Κυπριακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου, τις ίδιες ώρες, αντλιοστάσιο Τίλη μέσα Διδήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα «Πούσα». Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην οδό Καλοπλήτου 44 για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

την επιστήμη. Διακεκριμένοι επιστήμονες μιλούν στο δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο για τις συναρπαστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα της ερευνητικής γλώσσας. Άκου την επιστήμη κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα στο Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Από τον Πλάτωνα και την αρχαία Ελλάδα έως το σύγχρονο Brain Drain, ο καθηγητής ιστορίας των πολιτικών ιδεών στο Queen Mary University of London, Γιώργος Βαρουξάκης, αποδομεί μύθους και στερεότυπα γύρω από τη Δύση και την ελληνική ταυτότητα.
1: Οι Έλληνες είχαν μια προνομιακή πρόσβαση σε αυτό που λέμε. Ένας λαός καθυστερημένος σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, που πρέπει να εξυγχρονιστεί ή να κάνει βήματα γρήγορα, ήμασταν στην ίδια θέση με το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, κακά τα ψέματα. Πλην όμως εμείς είχαμε τον πειρασμό να πούμε: είμαστε Έλληνες, είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό κάνανε, το κάνανε επιτυχώς. Έχει τίμημα, φυσικά, όταν κάνεις αυτή την προσπάθεια και αρχίζεις να ανησυχείς, μη δούνε άλλες πλευρές σου και μη χορέψεις τσιφτετέλη και σε πούνε ανατολικό, τα οποία είναι κόμπλεξ, τα οποία ελπίζω να έχουμε ξεπεράσει. Εγώ τα έχω ξεπεράσει πάντως και είμαι πολύ καλός στο τσιφτετέλη.
2: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη Δύση? Είναι ένας γεωγραφικός όρος ή μια πολιτική έννοια που αλλάζει ανάλογα με την εποχή? Σε μια περίοδο που η Δύση βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, των πολέμων, της οικονομίας και των ιδεολογικών συγκρούσεων, η ανάγκη να κατανοήσουμε την ιστορική μας διαδρομή γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την Επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της LIFO.
2: Στο νέο επεισόδιο φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Βαρουξάκη, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους ιστορικούς των ιδεών, καθηγητή στο Queen Mary University of London, με σπουδές στην Αθήνα και μακρά ακαδημαϊκή πορεία στη Βρετανία. Με αφορμή το έργο και την έρευνά του γύρω από την ιστορία της έννοιας της Δύσης, συζητάμε για το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο όρος, ποιοι τον διαμόρφωσαν, ποιους περιέλαβε, αλλά και ποιους απέκλεισε, καθώς και γιατί σήμερα χρησιμοποιείται τόσο συχνά, χωρίς πάντα να είναι σαφές τι περιγράφει. Η συζήτηση όμως δεν μένει μόνο στην ιστορία. Περνά στη σύγχρονη Ελλάδα, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, στην αναζήτηση ευκαιριών στο εξωτερικό, στο brain drain, αλλά και στο τι σημαίνει τελικά προσωπική επιτυχία σε μια εποχή αβεβαιότητας. Μιλάμε για ταυτότητα, φιλοδοξία, παιδεία, κοινωνική κινητικότητα και για το πώς ένας νέος άνθρωπος μπορεί να χαράξει τη δική του πορεία, είτε στην Ελλάδα είτε μακριά από αυτήν. Κύριε Βαρουξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο στούντιο της LIFO.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και έχουμε να συζητήσουμε και ωραία πράγματα, αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε?
1: Σίγουρα ανακατατάξεων, κρίσεων, αλλά ιστορικά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Γιατί πολλοί μιλάνε σαν να είναι το τέλος του κόσμου, να τέλειωσαν όλα, να τέλειωσε η δημοκρατία, τέλειωσε ο φιλελευθερισμός, τέλειωσε η Δύση. Αν το δεις ιστορικά, είναι μια κρίση. Μπορεί να κλείνει ένας κύκλος συγκεκριμένος που από τον ψυχρό πόλεμο και μετά δεν είχε κλείσει τελείως. Όλα αυτά σίγουρα ισχύουν. Αλλά εγώ δεν βάζω στοιχήματα. Αλλά αν με ανάγκαζε κάποιος να βάλω στοίχημα, όταν με ρώτησε μια κυρία πρόσφατα στους Δελφούς, στο λεωφορείο, ξέρω, στο Φόρουμ Δελφών, μια Εστονή κυρία, μου λέει: εσύ τι νομίζεις, θα είναι υποψήφιος ο Τραμπ ή θα μείνει μετά την θητεία του? Της λέω: όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έτσι που συμπεριφέρεται τώρα, οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα τον αφήσουν οι ίδιοι στο κόμμα του. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα υπάρξει ο κύκλος, θα υπάρξουν εκλογές. Μπορεί κάποιος να είναι χειρότερος από τον Τραμπ, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου εντελώς. Μας μπερδεύει, γιατί πολλά πράγματα που έχουμε συνηθίσει δεν μπορούμε να τα πάρουμε σαν δεδομένα. Αλλά αν κανείς προσέξει λίγο, η στάση της Αμερικής απέναντι στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει μόνο με τον Τραμπ. Είχε αλλάξει προπολού, απλά ο Τραμπ το λέει κιόλας. Το ότι η Αμερική κοιτάζει τα συμφέροντά της ισχύει πάντοτε. Και στους πολέμους ακόμα και μετά το δεύτερο πόλεμο, το σχέδιο Marshall ήταν σαφώς και ανθρωπιστικό, αλλά και οικονομικά συμφέρον προς την Αμερική. Είχε την ανάγκη να υπάρχει μια βιώσιμη Ευρώπη, η οποία να είναι αγορά της. Mm. Και επίσης, βέβαια, δεν ήθελε να την πάρει η Σοβιετική Ένωση, η οποία μετά θα ήταν επικίνδυνη. Δηλαδή, το ότι η Αμερική κοιτάζει τα συμφέροντά του δεν είναι κάτι καινούριο, ας πούμε. Απλά η ρητορική και το στυλ αυτού του Προέδρου είναι καινούριο.
2: Είστε καθηγητής ιστορίας των πολιτικών ιδεών. Και ήθελα να ρωτήσω σήμερα, ουσιαστικά έχουν νόημα οι πολιτικές ιδέες ή αντίστοιχα οι ιδεολογίες?
1: Ως ένα σημείο. Οι πολιτικές ιδέες όμως, αυτό που κάνω εγώ, που είναι τι έγραψε ο Θουκυδίδης και τι εννοούσε και τι μαθαίνουμε από αυτό, τι έγραψε ο Πλάτων και τι εννοούσε και τι μαθαίνουμε από αυτό, τι ο Αριστοτέλης, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Τοκβίλ, ο ο Γκιζό, ο Καρλ Σμιτ, ξέρω εγώ, όλοι οι στοχαστές που μελετούμε στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, πάρα πολύ, και εκεί θα ήθελα να υπερασπιστώ και την συγκεκριμένη, τον τρόπο με τον οποίο τη μελετούμε εμείς ιστορικά, που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι εννοούσε και πώς προσελήφθη στην εποχή του και με ποιον ή με ποιαν είχε αντίλογο και σε ποια συζήτηση έκανε παρέμβαση ο καθένας που έγραψε κάτι, ένα βιβλίο, ένα pamphlet, ένα... Γιατί πολύ συχνά βέβαια μιλάνε σαν να κάθεται ο Πλάτων σε ένα τραπέζι με τον Μιλ και με τον Τζον Ρόλς και να μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Δεν μιλάνε για το ίδιο πράγμα, ακόμα και αν μιλάνε την ίδια γλώσσα, πόσο μάλλον όταν έχει μετάφραση. Αλλά όταν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι το επιχείρημα στα συμφραζόμενά του, πολύ συχνά πλουτίζει τη συζήτησή μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Κάνουν ερωτήματα τα οποία δεν θα κάναμε ενδεχομένως και πάρα πολλά πράγματα δεν σε εκπλήσουν αν έχεις σπουδάσει ιστορία πολιτικής σκέψης προσεκτικά, και επίσης σε πάρα πολλά πράγματα αμέσως έχεις κάποιες αρχές και κάποια παραδείγματα και κάποια επιχειρήματα που τα έχεις ήδη σκεφτεί και δεν σου έρχονται ξαφνικά οι ερωτήσεις αυτές σαν να ανακαλύπτεις τον τροχό, ας πούμε. Αυτό θα έλεγα.
4: Έχετε γράψει ένα βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, για τη Δύση. Τι είναι Δύση σήμερα? Τι ορισμό θα δίνατε, τι είναι η Δύση, πριν πάμε στα πιο ιστορικά?
1: Ναι, παρόλο που στο βιβλίο προσπαθώ να μην δώσω ορισμό.
4: Ισχύει.
1: Γιατί κάνω μια γενεαλογία όλων των ορισμών που έχουν δοθεί από τη στιγμή που η λέξη πρώτο χρησιμοποιήθηκε σαν αυτοπροσδιορισμός, πως οι δυτικοί και πότε και γιατί αρχίζουν να αποκαλούν αυτούς Δύση και δυτικούς και δυτικό πολιτισμό, και πόσες φορές έχει αλλάξει και γιατί έχει αλλάξει και πώς επανέρχονται παλιοί ορισμοί, ας πούμε, και προηγούμενες ερμηνείες. Αλλά παρόλα αυτά και στο βιβλίο στο τέλος, στον επίλογο, στο conclusion, στα συμπεράσματα, και από τότε που τέλειωσα το βιβλίο σε συζητήσεις, φυσικά είναι αναπόφευκτο ότι θα δώσεις ένα ορισμό. Τώρα λοιπόν, να το πω προσεκτικά, τώρα μετά από μια μακρά ιστορία όπου έχει περάσει από πολλές φάσεις και από πολλά στάδια και από πολλές διαμάχες, αντιφάσεις και τραγωδίες, η Δύση είναι μια κοινωνία εθνών, κρατών, όπως θέλει να το πει κανείς, δεν είναι ένα κράτος, δεν είναι μία συμμαχία. Η Δύση δεν είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μπορεί να διαλυθεί και να υπάρχει Δύση. Η Δύση υπήρχε πριν το ΝΑΤΟ και θα υπάρχει και μετά το ΝΑΤΟ, κατά τη γνώμη μου. Η Δύση λοιπόν είναι μία κοινωνία εθνών ή ένας πολιτισμός ή μια κουλτούρα, όπως θέλει κανείς να το ονομάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει ο όρος πολιτισμός γιατί δεν είναι σαφής ή γιατί τον χρησιμοποιούν για πολιτικούς λόγους άλλοι κλπ. Και τους απαντώ αμέσως, ωραία, πείτε το κοινωνία εθνών, πείτε κοινωνία κρατών. Άρνολντ Τόινμπι, παρεπιπτόντος, που είναι ο μεγαλύτερος μελετητής των πολιτισμών στον κόσμο που έχει υπάρξει ως τώρα, ο ίδιος αυτός που είναι η μεγαλύτερη αυθεντία στην μελέτη πολιτισμών και σε ορισμούς πολιτισμών και λοιπά, και ιστορικά και στην εποχή του, το έλεγε συνέχεια, χρησιμοποιούσε και τους δύο όρους, πολιτισμός ή κοινωνία έλεγε. Αλλά επέμενε ότι υπάρχουν κάποιες ταυτίσεις, ας πούμε, κάποιες ευρύτερες ομάδες κρατών ή εθνών που έχουν μια κοινή ιστορία, έχουν κοινές αντιλήψεις, κοινές αξίες, τόσο πολλά κοινά βιώματα που έχει νόημα να μιλάς για πολιτισμό ή για κοινωνία. Η Δύση λοιπόν είναι μία από αυτές, η οποία έχει μετά από αυτές τις περιπέτειες που έχει περάσει και λοιπά, έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζει και να εκτιμά τη φιλελεύθερη δημοκρατία, το συνταγματικό κράτος δικαίου, τον πλουραλισμό, την ανοχή του άλλου. Μερικές χώρες το κάνουν καλύτερα από άλλες φυσικά, μερικές κυβερνήσεις το κάνουν καλύτερα από άλλες, αλλά όπως βλέπουμε και πρόσφατα, αυτές οι κυβερνήσεις δεν κρατάνε για πάντα. Η Ουγγαρία δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα δυτικής χώρας, ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου. Αλλά είναι μια δυτική χώρα πολιτισμικά, με την έννοια ήταν στην Αυστρο-Ουγγαρική, ξέρετε, στην Αυστοκρατορία των Αψπούργων. Επανήλθε λοιπόν, ήταν στην απειγμένη Δύση, όπως την είπε ο Μίλαν Κούντερα, The Kidnapped West, τη δεκαετία του 80, όπως το είχε πει. Επανήλθε, έχει ένα δημοκρατικό καθεστώς. Η κυβέρνηση που έπεσε τώρα από 16 χρόνια προσπάθησε πάρα πολύ και έφτασε στα όρια της συνταγματικότητας, αλλά κάποια στιγμή ήρθαν οι εκλογές και έπεσε. Αυτές λοιπόν οι χώρες έχουν αυτό το μηχανισμό αυτοδιόρθωσης, το μηχανισμό αυτοκριτικής και την κουλτούρα αυτοκριτικής, και ως εκ τούτου αυτό τις ενώνει και αυτό είναι η αδυναμία και η δύναμη τους. Διότι είναι αδυναμία όταν μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό κρατών και κυβερνήσεων και την ώρα που πρέπει να πάρουν μια απόφαση κάποιοι από τους ηγέτες σκέφτονται τις εκλογές τον άλλο μήνα ή του χρόνου και δεν είναι ισχυροί ή η κυβέρνηση τους πέφτει και έχουν συζητήσει για συνασπισμό. Είναι αδυναμία, δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις με τη γρηγορότητα και την αποφασιστικότητα που θα πάρει ο Πούτιν ή ο Xi Jinping. Από την άλλη μεριά όμως, όταν κάνουν λάθη, τα διορθώνουν αυτά τα λάθη οι πληθυσμοί, οι πλειοψηφίες, η κοινή γνώμη. Και όταν η μία χώρα τρελαθεί, όπως τώρα έχει τρελαθεί ο πρόεδρος Αμερικής, και το τρελαθεί το εννοώ μεταφορικά, αλλά από ό,τι φαίνεται σύντομα θα είναι και
4: κυριολεκτικά
1: θα βγει τρελός, αλλά μέχρι τώρα το λέγαμε μεταφορικά, υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσπαθούν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και ο Καναδάς, ας πούμε.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την Επιστήμη». Σήμερα ο Γιάννης Πανταζόπουλος συζητά με τον Γιώργο Βαρουξάκη, καθηγητή ιστορίας των πολιτικών ιδεών στο Queen Mary University of London.
2: Πότε καθιερώθηκε, να πούμε στους ακροατές μας, ο όρος Δύση και τι κενό ήρθε να καλύψει?
3: Όπως αποδεικνύω νομίζω στο βιβλίο, οι ακαδημαϊκοί που έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν τη ιστορία της Δύσης με τον τρόπο που κάνω εγώ σαν αυτοπροσδιορισμό, αντί να κάνουν την ιστορία της Δύσης αυτής καθ' αυτής, η οποία βέβαια πάει πολύ μακριά, αλλά σαν αυτοπροσδιορισμός γιατί και πότε χρησιμοποιείται ο όρος, όλοι λέγανε πριν το βιβλίο μου και κάποια άρθρα που είχα γράψει πριν, ότι ξεκινάει τη δεκαετία 1890, δηλαδή στο τέλος του 19ου αιώνα, και είναι για να καλύψει τις ανάγκες του Βρετανικού και των Ιμπεριαλισμών γενικά, να δικαιολογήσει τις αυτοκρατορίες. Και αυτό εμένα πάντα μου φαινόταν παράξενο, γιατί είχα προσέξει την ασταμάτητη προσπάθεια του Auguste Comte στα μέσα του 19ου αιώνα, τη δεκαετία του 1840-50, μετά πέθανε το 57, και των οπαδών του, εκ των οποίων υπήρχαν πάρα πολλοί, να μιλάνε για τη Δύση, για δυτική κοινοπολιτεία, για μια ομοσπονδία δυτική, η οποία, τις λεπτομέρειες βέβαια να τις βρουν στο βιβλίο όσοι ενδιαφέρονται. Οπότε μου φάνηκε παράξενο αυτό και άρχισα να ψάχνω, για πολλά χρόνια. Το βιβλίο μου πήρε 13 χρόνια έρευνας και συγγραφής και κατέληξα ότι η ιδέα της Δύσης ξεκινάει έτσι σαφώς και με πρόθεση να χρησιμοποιείται αντί για Ευρώπη, η οποία ήταν αυτοπροσδιορισμός των ανθρώπων στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μέχρι τότε, είτε Χριστιανοσύνη είτε Ευρώπη, αλλά το 18ο αιώνα είχε επικρατήσει η Ευρώπη πιο πολύ. Ξεκινάει γιατί κάποια στιγμή αρχίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη να φοβούνται τη Ρωσία. Η Ρωσία είχε γίνει αποδεκτή σαν μέρος της Ευρώπης από την εποχή του Πέτρου του Πρώτου, του Μεγάλου Πέτρου, με συγχωρείτε, και Πρώτου, ο οποίος ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα, νίκησε τη Σουηδία, έκανε τη Ρωσία μεγάλη δύναμη, αλλά την υποχρέωσε να εξευρωπαϊστεί, τουλάχιστον στα εξωτερικά, στα γένια και που ταξίρισε κλπ. Έκτισε πρωτεύουσα στην Αγία Πετρούπολη, στην Βαλτική θάλασσα κλπ. Όμως μετά από ένα αιώνα, με το τέλος των Ναπολεόνιων πολέμων, η Ρωσία δεν είναι απλά μέρος της Ευρώπης, ξαφνικά γίνεται το κέντρο της Ευρώπης. Κυριαρχεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο συνέδριο της Βιέννης του 1815 μετά τον πόλεμο, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο τσάρος της Ρωσίας, και λόγω της προσωπικότητάς του και των φιλιών που είχε με Γερμανούς και Γερμανίδες διαφορών ειδών, και κυρίως, να μην το ξεχνάμε εμείς εδώ, χάρη σε δύο Έλληνες συμβούλους, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έξυπνοι και διπλωματικά τον βοήθησαν πάρα πολύ, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Στούρτζας, ο οποίος ήταν από Ελληνίδα μητέρα φαναριώτησα και πατέρα Μολδαβό, αλλά θεωρούσαν αυτό του Έλληνα. Οπότε άρχισαν να σκέφτονται, περίμενε, αυτή δεν είναι η πραγματική Ευρώπη. Και άρχισαν να σκέφτονται ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο όρο. Και βρίσκω ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η δεκαετία 1820, είναι η πρώτη φορά που αρχίζουν κάποιοι στοχαστές στη Γαλλία, και αναφέρω μερικούς με παραδείγματα και με πάρα πολύ σαφή επιχειρήματα, όπως δείχνω στο βιβλίο, να λένε το πρόβλημά μας και ο κίνδυνος μας δεν είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έτσι και αλλιώς καταραίει. Το πρόβλημά μας είναι ότι ο κίνδυνος είναι να τη διαδεχτεί η Ρωσία, η οποία βέβαια δεν έκρυβε την επιθυμία να πάρει την Κωνσταντινούπολη και να γίνει Τρίτη Ρώμη.
4: Τρίτη Ρώμη.
3: Αποκαλούσε την εαυτό της.
4: Τα έχει πει και πρόσφατα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Βλέπεις ότι ακόμα κρατάει αυτό το αφήγημα.
3: Φυσικά.
4: Θυμίσου μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, τι συζητήσεις έγινε και πώς έχει πάρει μια θρησκευτική διάσταση,
3: ναι,
4: και αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Θεωρούν ότι αυτοί είναι οι αντικαταστάτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που ήταν Ορθόδοξοι, και η Βυζαντινή βέβαια ήταν η Νέα Ρώμη, η Δεύτερη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό λοιπόν αρχίσουν διάφοροι στη Γαλλία, πάρα πολύ επιδραστικοί, σημαντικοί συγγραφείς που πουλούσαν πάρα πολλά βιβλία και χιλιάδες, και αυτό που λέμε best seller τώρα, και ας είναι ξεχασμένοι τώρα, αλλά τότε ήταν πολύ σημαντικοί και τους διάβαζε ο κόσμος, να λένε χρειαζόμαστε επειγόντως μια δυτική ομοσπονδία, χρειαζόμαστε μια συμμαχία μόνιμη, κοινό στρατό, θα μας κατασπαράξει η Ρωσία. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε κάτι θεόσταλτο, τους Έλληνες. Ο Ντεπράτ είπε συγκεκριμένα, ένας από αυτούς, αν η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε γίνει, έπρεπε να είχαμε εφεύρει. Διότι έχουμε εδώ ένα λαό ευρωπαϊκό, δυτικό, που έχει κάνει προόδους τρομερές στην αυτιλία στα γράμματα, και αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυτικός, γιατί αυτά βέβαια είναι, εντάξει, αυτά είναι συζητήσιμα, δεν είναι, ο καθένας δείχνει τον ορισμό του, αλλά αυτός αποφάσισε, οι Έλληνες είναι προοδευτικός λαός, άρα είναι ευρωπαϊκός. Κοιτάξτε τι προόδους έχουν κάνει στις τελευταίες δεκαετίες. Η απόδειξη του ότι είναι ευρωπαϊκός, έλεγε αυτός, και δυτικός λαός, είναι η προόδος που έχουν κάνει στα γράμματα και στην ναυτιλία και στο εμπόριο κλπ. Οπότε θα τους πάρουμε, θα γίνουν και αυτοί μέλος της Δύσης και θα μας βοηθήσουν να αμυνθούμε Και ένας πολύ γνωστός, ακόμα και τώρα βέβαια, πολιτικός στοχαστής, ο Μπενζαμίν Κονστάν, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που έγραψε το 1825, «Έκκληση προς τους χριστιανικούς λαούς υπέρ των Ελλήνων», λέει, επιλέξει, «Αν πέσει η Ελλάδα, αν ιτηθούν οι Έλληνες, θα χαθεί η πραγματική εγγύηση της Δύσης ενάντια στην Ανατολή, la garantie véritable de l'Occident contre l'Orient». Και καταλήγει, ο αγώνας των Ελλήνων είναι και δικός μας, γιατί είναι ένας λαός που είναι έτοιμος να πολεμήσει και να πεθάνει για την ελευθερία του, σε βαθμό που εμείς δεν είμαστε πια εδώ που έχουμε συνηθίσει στην ειρήνη και στις πολυτέλειες, λέει ο Μπενζαμίν Κονστάν. Ακριβώς όπως μιλάμε τώρα βέβαια για την Ουκρανία. Όπως πολλοί στη Δύση, στην Ευρώπη, λένε, οι Ουκρανοί πολεμούν για μας, διότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε να πολεμήσουμε. Αυτοί πολεμάνε γιατί είναι βέβαια η πατρίδα τους, άρα να τους βοηθήσουμε γιατί είναι προμαχώνας μας. Ακριβώς, είπε επιλέξει ο Μπενζαμίν Κωνσταν, έγραψε, συγγνώμη, είναι προμαχώνας της Δύσης η Ελλάδα. Οπότε από τότε ξεκινάει αυτός ο αυτοπροαιρετισμός. Παραδόξως έχουμε και εμείς, είμαστε η πρώτη διεύρυνση. Ενώ
4: εδώ πυρήνας, θέλω να πάω τώρα. Ναι. Πότε η ελληνική πολιτική σκέψη αρχίζει να αυτοπροσδιορίζεται ως δυτική και πώς αυτό επηρέασε την εθνική μας ταυτότητα?
3: Υπήρχε και υπάρχει αυτός ο διεισμός, διότι βέβαια οι Έλληνες βλέπουν και προς την αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι η κοιτίδα του δυτικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μέσω της μοναδικής της επίδρασης στα γράμματα και στις τέχνες και στη φιλοσοφία και στα πολιτεύματα κλπ. Από την αναγέννηση και μετά τουλάχιστον, που ξαναανακάλυψαν τους Έλληνες και ήρθαν βέβαια και οι Βυζαντινοί που μιλούσαν ελληνικά και είχαν και χειρόγραφα και διδάσκανε ελληνικά στους Ιταλούς στην αναγέννηση, και υπήρξε μια τρομερή άνθηση, γιατί πριν λίγοι ξέρανε, ελάχιστοι ξέρανε ελληνικά, διαβάζανε μέσω λατινικών, διαβάζανε μεταφράσεις, υπήρχαν αραβικές μεταφράσεις βέβαια των αρχαίων ελληνικών, αλλά στη Δύση με την αναγέννηση και μετά, γι' αυτό λέγεται και αναγέννηση. Αλλά εμείς οι Έλληνες βέβαια είναι πιο κοντά στην ιστορία των νέων Ελλήνων και το Βυζάντιο, η Ορθοδοξία, και υπήρχε μια διαμάχη θρησκευτική, δογματική των δύο εκκλησιών. Η δική μας εκκλησία είναι η Ανατολική. Οπότε αυτός ο διεισμός των Ελλήνων ακόμα μας ταλαιπωρεί, ακόμα μας δημιουργεί μια ένταση, αλλά στη διάρκεια του διαφωτισμού του 18ου αιώνα όλο και περισσότεροι Έλληνες αρχίζουν να λένε, ο Κοραής, την Ευρώπη μιμηθείτε την Ευρώπη, πάμε στην Ευρώπη να μάθουμε γράμματα, να ξαναβρούμε τα δικά μας γράμματα. Αυτό ήταν το επιχείρημα, και αυτό βέβαια μας δίνει μια προνομιακή πρόσβαση. Υπάρχουν πολλοί λαοί που είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι από τον πυρήνα, είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, είτε βιομηχανικά μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Και αυτοί οι λαοί αντιμετωπίζουν το τρομερό δίλημα, τι να κάνω. Και η απόφαση πάρα πολλών λαών, αρχής γενομένης από την Ιαπωνία τη δεκαετία του 1860, μετά οι Κινέζοι προσπάθησαν, τελικά δεν τα κατάφεραν, και φυσικά πολλοί λαοί στην Ανατολική Ευρώπη, στην Τουρκία με τον Κεμάλ, ο Ζιγιά Γκεκάλπ, ένας από τους διανοουμένους του τουρκικού εθνικισμού, του Τσουλούκ, όπως το έλεγε αυτός, επιλέξει, γράφει στο κυριότερο του βιβλίο, «Τουρκ Τσουλουγίνες Εσσασλαρέ», «Η βάση του τουρκισμού», «Τα θεμέλια του τουρκισμού», λέει, «Εάν δεν γίνουμε δυτικοί, εάν δεν υιοθετήσουμε τον δυτικό πολιτισμό, θα γίνουμε απικία του δυτικού πολιτισμού. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε και να γίνουμε κι εμείς δυτικοί και να κρατήσουμε τον εθνισμό μας και τη θρησκεία μας, αλλά ο πολιτισμός να είναι δυτικός». Λοιπόν, όλοι το προσπάθησαν και βρήκαν διάφορες ακροβασίες ιστορικο-πολιτισμικές. Αν δείτε τι αρλούμπες έλεγε ο Ζιγιά Γκεκάλπ, ότι οι Τούρκοι ήταν καταρχάς, ήταν λέει στη Μεσόγειο, τους διώξανε λέει οι Σιμίτες, πήγανε στο Τουρκιστάν εκεί που είναι στην Κίνα και μετά ξανάρθανε. Όλα αυτά είναι βέβαια ακροβασίες. Γιατί ήθελα να δείξω ότι και εμείς από εδώ είμαστε. Εμείς δεν χρειαζόταν να το δείξουμε, γιατί είχαμε την ίδια γλώσσα με τους αρχαίους Έλληνες. Άρα οι Έλληνες είχαν μια προνομιακή πρόσβαση σε αυτό που λέμε. Ένας λαός καθυστερημένος σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, που πρέπει να εξυγχρονιστεί ή να κάνει βήματα γρήγορα, ήμασταν στην ίδια θέση με το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, κακά τα ψέματα. Πλην όμως εμείς είχαμε τον πειρασμό να πούμε, είμαστε Έλληνες, είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό κάνανε, το κάνανε επιτυχώς. Έχει τίμημα. Φυσικά όταν κάνεις αυτή την προσπάθεια και αρχίζεις να ανησυχείς, μη δούνε άλλες πλευρές σου και μη χορέψεις τσιφτετέλη και σε πούνε ανατολικό, τα οποία είναι κόμπλεξ, τα οποία ελπίζω να έχουμε ξεπεράσει. Εγώ τα έχω ξεπεράσει πάντως και είμαι πολύ καλός στο τσιφτετέλη.
4: Τι άλλα κόμπλεξ έχουμε στην Ελλάδα τώρα, αυτό δεν μπορώ να τα αφήσω να πεις κάτω.
3: Πολλά, πολλά, πολλά.
4: Είναι, εννοώ, ανατολίτικα τα κόμπλεξ μας. Να σας προβοκάρω λίγο.
3: Ναι, στο βαθμό που όποιος νιώθει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη Ευρώπη, η οποία είναι όλοι το ίδιο, είναι όλοι καλύτεροι από εμάς. Είναι όλοι ενωμένοι και δεν έχουν διαφορές και δεν έχουν μεταξύ τους ο καθένας τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό είναι προβολή και λάθος. Και όποιος νομίζει ότι εγώ δεν είμαι ακόμα στο κλαμπ, η Ελλάδα είναι στο κλαμπ. Και είναι στο κλαμπ χάρη σε εμπνευσμένες ηγεσίες. Είπα, είχαμε μαγιά να χτίσουμε την προνομιακή αυτή σχέση με την αρχαιότητα, με τη γλώσσα μας, με τον τόπο στον οποίο ζούμε. Είχαμε ανθρώπους δραστήριους φυσικά που μπήκαν στο εμπόριο και πλούτησαν. Η ελληνική ναυτιλία ήταν καθοριστική για την Επανάσταση. Με όλα τις τα ελαττώματα, με τους εμφυλίους, με όλα αυτά, η ελληνική Επανάσταση πέτυχε και λόγω φιλελληνισμού και λόγω λαθών των Οθωμανών στον Αβαρίνο και για πολλούς λόγους. Αλλά καταρχάς γιατί άρχισε. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι με χρήματα που στείλανε κόσμο να σπουδάσει, είχαν βιβλία, είχαν μόρφωση, υπήρχε μια πνευματική άνθηση, ο νεολαϊκός διαφωτισμός. Άρα, όπως είπα πριν, είμαστε η πρώτη διεύρυνση. Από τη στιγμή, την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα που πρωτοδιατυπώνεται η ιδέα Δύση, δεκαετία 1920, η πρώτη διεύρυνση είναι η Ελλάδα. Λένε αμέσως να τους πάρουμε αυτούς, είναι δική μας. Μετά, ο Auguste Comte, που είναι ο άνθρωπος που το έκανε αυτό, όχι απλά θεωρία, το έκανε. Κανένας δεν έχει γράψει τόσο πολύ για την Δύση, σαν ιδέα, σαν παρελθόν, σαν ιστορία και σαν μέλλον, σαν τον Auguste Comte. Τώρα ο Auguste Comte είναι γνωστός σαν ένας συγγραφέας. Από τη δεκαετία του 1850-60 μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Comte ήταν του διαμετρήματος του Hegel. Με αυτόν τον συγκρίνανε. Είχε μια τεράστια επιρροή. Η σημαία της Βραζιλίας ακόμα φέρει τα σημάδια «Ordem e progresso», που σημαίνει τάξη και πρόοδος, το σύνθημα του θετικισμού του Comte, και το έχει ακόμα στη σημαία, γιατί την δημοκρατία της Βραζιλίας την ιδρύσανε κοντιστές θετικιστές το 1889 και άλλες δημοκρατίες όπως η Τσεχοσλοβακία, η Τουρκία, τη τουρκική δημοκρατία, οι νεότουρκοι ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι από τον Comte. Ο Αχμέτ Ριζά, πρώτος πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης μετά την νεοτουρκική επανάσταση του 1908, ηγετικός θετικιστής που έγραφε σε κάθε τεύχος της Revue Occidentale στο Παρίσι κλπ. Δηλαδή είχε μια τεράστια επιρροή για πολλές δεκαετίες, η οποία έχει ξεχαστεί τώρα, αλλά όποιος διαβάσει το βιβλίο μου θα τη θυμηθεί. Να πω γιατί το είπα αυτό.
4: Ναι,
3: γιατί
4: εκεί θα πήγαινε.
3: Ο Comte, παρόλο που ήταν εξωφρενικά λατινομανής, ήταν από το Μονπελιέ και έδινε έμφαση στην Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, και έβαζε και τους γερμανικούς λαούς, γερμανόφωνους και τους αγγλόφωνους. Αυτή είναι η Δύση, έλεγε. Η Ευρώπη του Καρλομάγνου, συν τους Βρετανούς που δεν ήταν μέσα. Αλλά ταυτόχρονα είπε από την αρχή, αυτή η Δυτική Ομοσπονδία που πρότεινε η République Occidentale, η Δυτική Κοινοπολιτεία, θα κάνει μια διεύρυνση ταυτόχρονα. Θα πάρει δύο χώρες από την Ανατολική Ευρώπη υποχρεωτικά. Η μία είναι η Ελλάδα, λόγω της σημασίας της αρχαίας Ελλάδος για τη Ρώμη, που έχει επηρεάσει καθοριστικά το δυτικό πολιτισμό όπως τον έβλεπε, και αυτή η μικρή Ελλάς που υπήρχε τότε από το 1830 και μετά, ένα νεότευτο βασίλειο, θα γίνει μέλος της Δύσης από την αρχή, έλεγε, και η Πολωνία, η οποία παρόλο που είναι σλαβική χώρα στην Ανατολική Ευρώπη, ήταν καθολική για 1000 χρόνια και άρα μέσα στην ίδια ιστορία. Οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, που σημαίνει δεν είμαστε έξω, ήμασταν μέσα από την αρχή, από τη στιγμή που πρώτο δημιουργείται. Δεν είμαστε στον κορμό, στον πυρήνα, αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε απαραίτητοι. Αυτό προσπαθώ να πω. Και δεύτερον, είναι ενδιαφέρον ότι η Δύση από την αρχή δεν είναι ένα κλαμπ φιλετικό, που είναι μόνο οι Λατίνοι ή μόνο οι Γερμανοί ή μόνο αυτοί οι δύο, ούτε δεν είναι ένα κλαμπ θρησκευτικό, που είναι μόνο οι Καθολικοί ή μόνο οι Καθολικοί Προτεστάντες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας.
4: Μας δώσατε αυτό το πλαίσιο και τώρα εγώ θέλω λίγο να το, στο επόμενο κομμάτι της συζήτησής μας, να το γιώσω λίγο στην πραγματικότητα και όσα συζητάμε και όσα λέγονται. Για παράδειγμα, είπατε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα κόμπλεξ της. Ποια είναι τα κόμπλεξ που έχει ξεπεράσει η Ελλάδα?
3: Είπα ότι εγώ τα έχω ξεπεράσει, ενώ ότι εγώ δεν έχω το πραγματικό πρόβλημα να λέω ότι μου αρέσει το τσιφτετέλι και ταυτόχρονα είμαι ένας εξαιρετικά δυτικός πολίτης στις απόψεις μου, στον τρόπο ζωής μου. Ενώ ότι η Δύση δεν είναι κάτι στερεότυπο που δεν αλλάζει, που δεν
4: μεταμορφώνει. Όχι, είπατε ότι το σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα κόμπλεξ χάρη σε εμπνευσμένες ηγεσίες. Αυτό.
3: Μάλλον εννοούσα, ελπίζω να τις ξεπεράσει. Έχουμε ακόμα κόμπλεξ. Όχι, δεν εννοώ όλοι μας, ενώ υπάρχουν και κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά ιτούνται ή τουλάχιστον οι αποφάσεις που παίρνονται συνήθως δεν είναι καταστροφικές χάρη σε εμπνευμένες ηγεσίες. Και φυσικά αναφέρομαι στο Βενιζέλο, την απόφαση να πάει με την Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που οδήγησε σχεδόν σε εμφύλιο με τον βασιλιά που ήθελε να είναι ουδέτερος υπέρ της Γερμανίας, γιατί ήταν κουνιάδος του Κάιζερ. Αναφέρουμε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν επέμενε ότι ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσουμε τώρα. Έχουν μπει 27-28 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ήμασταν οι δέκατοι. Έχουμε μια ιστορία εκεί. Δεν ήταν εύκολο τότε. Όταν το πρωτοείπανε στην Θάτσερ, είχε ακουστεί ότι είπε «over my dead body», κάτι τέτοιο. Και ο Σμιτ δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Σιγά σιγά τους έπεισε ο Ζισκάρ Ντεστέν, τον οποίο έπεισε ο Καραμανλής, και η εντύπωση που έχουν για τον Καραμανλή είναι τρομερή, ας πούμε, για το πώς τους έπειθε και πόσο ευφυή τον βρίσκανε και πόσο σοβαρό τον βρίσκανε. Ήταν στα απομνημονέματα του Ρήμον Αγών που τον γνώρισε στο Παρίσι. Οπότε τέτοιοι άνθρωποι και συνεχίζουν.
4: Σήμερα δεν έχουμε ηγεσίες.
3: Για την ώρα έχουμε. Αλλά δεν έχουμε πολλούς. Πώς να το πω τώρα.
4: Δεν είναι οι ηγέτες αυτοί με το εκτόπισμα που ήταν τότε. Έχει αλλάξει η εποχή. Και δεν μπορεί η εποχή αυτή να δημιουργήσει μεγάλους ηγέτες. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό πάντα με απασχολεί το έργο.
3: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε. Κάθε εποχή φέρνει τις εκπλήξεις της. Η ιστορία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Οπότε.
4: Επίσης, θέλω να σταθώ σε αυτό με την Ανατολή. Λέμε πολύ συχνά στην Ελλάδα, α, οι Έλληνες είναι Ανατολίτες. Εσείς που έχετε μελετήσει τόσο πολύ αυτόν τον όρο για την έννοια της Δύσης, τι απαντάτε σε κάποιον που ακούτε να το λέει αυτό?
3: Ναι, ευχαριστώ. Αυτό θέλω να το σχολιάσω. Αυτά είναι στερεότυπα. Είναι μονόπλευρα. Γι' αυτό επιμένω στο Τσιφτετέλη. Το Τσιφτετέλη είναι ανατολικός ήχος. Εντάξει, και τι έγινε? Θέλω να πω, και η Ιταλία είναι γεμάτη ανατολικά στοιχεία. Η Βενετία ήταν μια γέφυρα Ανατολής Δύσης. Λέει κανένας ότι η Βενετία και η Ιταλία δεν είναι δυτική? Η Ισπανία ήταν αραβική όλη σχεδόν. Για αιώνες. Έχει ανατολικά στοιχεία πάρα πολλά. Θέλω να πω, η Δύση δεν είναι κάτι, δεν είναι ideal type, ιδεότυπος που είναι καθαρός. Αυτά τα πράγματα αλλάζουν, αναμειγνύονται. Όλη η προσπάθεια στο βιβλίο είναι να δείξω ότι η Δύση είναι μια ιδέα. Μια ιδέα που εξελίσσεται και μεταλλάσσεται και αλλάζει. Οπότε η Ελλάδα, κάλλιστα, με λίγη αυτοπεποίθηση και λίγη αυτογνωσία, μπορεί να νιώσει απόλυτα άνετα στη Δύση σαν δυτική. Αυτό προσπαθώ να πω.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό μιλούσε για κόμπλεξ.
4: Ο τρόπος που οδηγούμε, για παράδειγμα, δεν είναι ανατολίτικος. Δεν νομίζω ότι οδηγούν το ίδιο στο Λονδίνο από ότι οδηγούν
3: αυτό
4: στην
3: θα
4: Αθήνα.
3: Έλεγα. Απίθαρχος, πολλοί οδηγούν έτσι στην Ιταλία, ας πούμε. Τους λέτε ανατολίτες?
4: Δεν έχω δει στη Ρώμη, και αν επειδή θέτουν.
3: Πορτογάλοι. Έχετε μπει σε ταξί με Πορτογάλο? Εγώ έχω μπει και είναι πολύ πιο επικίνδυνος από την Αθήνα. Στην Αθήνα πάντα φοβόμουν στο ταξί. Έχω μπει σε Πορτογάλο και νόμιζα τέλειωσε, η ζωή μου τέλειωσε. Μπορούμε να το πούμε νότιο αυτό και όχι απαραίτητα ανατολικό.
4: Γιατί υπάρχουν. Αυτό ναι, το ακούω. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σήμερα τι είναι αυτό που θα λέγατε ότι περισσότερο σας θυμώνει στη χώρα μας? Δηλαδή, όταν γυρίζετε πίσω στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που σας ενοχλεί ακόμα, που σας εκνευρίζει?
3: Πολλά, δυστυχώς. Η έλλειψη σεβασμού για τον άλλο, που εκδηλώνεται στο ότι καπνίζει ο άλλος σε κλειστό χώρο, ότι καπνίζει πάνω σου στο επιβάλλει. Πολύ συχνά οι θόρυβοι, βέβαια, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητοι. Η έλλειψη σεβασμού στον άλλο, η οποία εκδηλώνεται με 100 τρόπους, βέβαια.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη». Σήμερα ο Γιάννης Πανταζόπουλος συζητά με τον Γιώργο Βαρουξάκη, καθηγητή ιστορίας των πολιτικών ιδεών στο Queen Mary University of London.
1: Μεγαλώσατε στην Κρήτη, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Στα Χανιά, Πλατανιάς Χανίων. Ποια πορεία είχε η ζωή σας, πώς καταφέρατε να φτάσετε εδώ που έχετε φτάσει?
2: Είναι μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα έχει ακόμα ή είχε τότε και ελπίζω να έχει ακόμα ένα βαθμό ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και αυτό που λένε upward mobility, social mobility, κοινωνική κινητικότητα, η οποία είναι πιο δύσκολη σε άλλες χώρες όπου τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ πιο εκτεταμένα, όπως στη Βρετανία ας πούμε, και όπου υπάρχουν συγκεκριμένα πανεπιστήμια που είναι τόσο elite και τόσο όχι αποκλειστικά, αλλά είναι λόγω του ποιου θα γνωρίσεις εκεί, που θα γίνει φίλος σου, μετά σε βοηθάει σε δουλειές. Η Βρετανία, κακά τα ψέματα, δεν είμαι εκεί γιατί μου αρέσει το κλίμα. Υπάρχει αξιοκρατία στη δουλειά μου, στο συγκεκριμένο τομέα της πρόσληψης ακαδημαϊκών. Υπάρχουν επιτροπές και δεν μπορεί ο καθένας να διορίσει τους δικούς του, ή όταν προκυρήσει μια θέση δεν ξέρεις για ποιον προκυρήσετε ήδη. Δεν ξέρεις, γιατί δεν θα κάτσει αυτό που θα ήθελε όποιος την προκυρήσει. Αυτό δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται εδώ. Αλλά ας ελπίσουμε ότι έχω λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα υπάρχει αξιοκρατία. Ευρύτερα κοινωνικά, έχω συνειδητοποιήσει μετά από τόσα χρόνια, ότι αναπαράγεται μια ελίτ λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος κλπ. Εδώ μου φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο. Το παιδί από τις Σέρες έγινε πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, αυτές είναι εξαιρέσεις που δεν είναι ο κανόνας απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός, λόγω ναϊβετέ, λόγω αφέλειας, εγώ δεν τα βλέπα αυτά και διάβαζα και προσπαθούσα να προχωρήσω.
1: Υπήρχε σκέψη στο μυαλό σας, λέω, κάποια στιγμή που να είπατε ναι, θα γυρίσω στην Ελλάδα?
2: Πολλές φορές, αλλά άκουγα διάφορα πράγματα στον τομέα μου πάλι που ήξερα ότι εάν έφευγα και πήγαινα σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και γινόταν αυτά ή άκουγα αυτά στις συνελεύσεις, θα με ξένιζαν τόσο πολύ που θα ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εκεί που ήμουνα τουλάχιστον υπήρχαν κάποιοι κανόνες τους οποίους είχα συνηθίσει και οι οποίοι μου ταιριάζανε, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν το αποκλείω καθόλου. Πρώτον, γιατί σαν ιστορικός δεν λέω ποτέ. Και δεύτερον, όσο μεγαλώνεις, αλλάζουν οι προτεραιότητές σου. Οπότε δεν θα το απέκλεια. Δηλαδή, αν έχετε κανένα που έχει να μου κάνει πρόταση, πείτε του.
1: Α, είναι ανοιχτή.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή έχουμε και πολλούς νέους που μας ακούν, αν είχατε μπροστά σας κάποιον νέο και σας ζητούσε μια συμβουλή, τι θα του λέγατε?
2: Θα του έλεγα, όχι με το συνηθισμένο τρόπο που λένε όλοι εδώ είναι, ξέρετε, λέξεις που δεν μπορούμε να πούμε δημοσίως και άρα να πας έξω. Θα του έλεγα από άλλη άποψη. Να πας έξω για κάποιο μέρος των σπουδών σου για να πάρεις τις αποστάσεις σου από τη χώρα. Γιατί θα καταλάβεις καλύτερα τη χώρα σου. Αφού με ρωτάτε, να σας το πω αλλιώς. Εγώ έμαθα τουρκικά όταν έκανα ιστορία στο ιστορικό της φιλοσοφικής εδώ, με σκοπό να κάνω οθωμανική ιστορία μετά, να μελετήσω οθωμανικά αρχεία. Στην πορεία όμως, με τράβηξε αυτό που κάνω τώρα και δεν έκανα οθωμανική ιστορία. Μου έμειναν τα τουρκικά και τα χρησιμοποιώ σε τουρκικά εστιατόρια και οπότε γνωρίζω Τούρκους να τους εντυπωσιάσω γιατί έχω γαλλή προφορά, μου λένε.
1: Πόσες γλώσσες ξέρετε?
2: 5 μόνο, δυστυχώς.
1: Γαλλικά, αγγλικά,
2: γερμανικά και
1: γερμανικά,
2: τουρκικά, ελληνικά.
1: Οπόπιστε.
2: Τουρκικά τα ξεχνάω βέβαια, αλλά όταν βρεθώ με Τούρκους τα θυμάμαι λίγο, θυμάμαι αρκετά. Λοιπόν, μετά πήγα στο Λονδίνο με σκοπό να κάνω ένα μάστερ στην ιστορία πολιτικών θεωριών στο UCL που πήγα και μετά είχα σκοπό να πάω στη Γαλλία για το διδακτορικό, γιατί όλοι οι καλοί ιστορικοί ερχόταν από τη Γαλλία. Μετά τη δικτατορία γυρίσανε πολλοί που είχαν πάει εξορία στη Γαλλία και η ελκυστικότητα της Γαλλίας για ιστορικούς ήταν μεγάλη και εγώ είχα μια μανία με τη γαλλική γλώσσα, διότι όταν ο Καραμανλής γύρισε με το προεδρικό αεροπλάνο του Giscard d'Estaing στις 2 το πρωί ένα βράδυ του Ιουλίου του 1974 για να ευχαριστήσει τον Giscard, ο οποίος ήταν και πρώτος του επισκέπτης σαν προσωρινός πρωθυπουργός, ήρθε μετά από λίγες μέρες και άκουσα ότι προχθές ο Μακρόν άρχισε να επαναλαμβάνει το Ελλάς Γαλλία Δημοκρατία, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία που φωνάζανε τα πλήθη τότε και το θυμάμαι σαν παιδάκι. Έδωσε ισότητα στα γαλλικά και στα αγγλικά. Οπότε εγώ στο γυμνάσιο έμαθα γαλλικά. Δεν ήταν αρκετά, αλλά μετά ήρθα εδώ και ξανάρχισα και έκανα πιο εντατικά. Λοιπόν, μια μανία για τη Γαλλία, αλλά ενώ έκανα το μάστερ και σκόπευα να πάω στη Γαλλία, συνειδητοποίησα ότι ο πολιτικός στοχαστής που όλοι προσέχανε με τραβούσε πιο πολύ. Εγώ το πρόσεχα, οι άλλοι το πρόσεχαν και μου λέγανε είσαι οπαδός του John Stuart Mill. Λέω οπαδός, εγώ με όλους είμαι ουδέτερος. Μου λένε μα φαίνεται ότι έχεις μεγάλη συμπάθεια. Αρχίζει να μου αγοράζουν οι φίλοι μου τόμους των απάντων του Mill, οι οποίοι ήταν στο βιβλιοπωλείο δίπλα σε Τιμές Ευκαιρίας, και συνειδητοποίησα ότι είχε μια μεγάλη μανία με τη Γαλλία, αλλά και επίσης μια θεωρία. Δεν θα μάθεις ποτέ εντελώς μια ξένη κουλτούρα, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ να εμβαθύνεις σε μια ξένη κουλτούρα για να καταλάβεις τη δικιά σου, για να πάρεις τις αποστάσεις σου. Οπότε αυτός συνειδητά έκανε αυτό που έκανα και εγώ. Μου έδινε ένα raison d'être, μου έδινε λόγον υπάρξεως. Αυτός έπεσε με τα μούτρα να καταλάβει τη Γαλλία για να πάρει αποστάσεις από τη Βρετανία και να γίνει καλύτερος Βρετανός, ας πούμε, να έχει καλύτερη αυτογνωσία. Αυτή ήταν η θεωρία του. Οπότε λέω, κάτσε. Πολύ καλή ιδέα. Και έκανα ένα διδακτορικό Mill και Γαλλία. Η σχέση του με τη Γαλλία, οι γαλλικές επιρροές πάνω του, μία από αυτές ήταν βέβαια ο Auguste Comte για τον οποίο μιλούσαμε πριν, και επίσης τα σχόλιά του για τη γαλλική πολιτική και συγκρίσεις μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη παρένθεση για να πω, να πάρεις απόσταση από τον εαυτό σου. Είναι καλό να πάνε όλοι να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αν είναι για πρώτο πτυχίο, αν είναι για μάστερ, αν είναι για διδακτορικό, αν είναι για Erasmus. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες του καθενός. Αλλά συνιστώ πάντα την επαφή με μια ξένη κουλτούρα και φυσικά όταν πάνε εκεί να μην κάνουν παρέα μόνο με Έλληνες και να μιλάνε ελληνικά στο τραπέζι όπως πολύ συχνά γίνεται.
1: Προφανώς.
2: Αλλά να προσπαθήσουν να καταλάβουν πώς σκέφτονται οι άνθρωποι εκεί που πάνε.
1: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχετε μάθει μέχρι τώρα στη ζωή σας?
2: Ταπεινότητα. Αποφυγή ύβρεως. Αποφυγή. Αυτό δεν το έχω μάθει τώρα. Το έχω μάθει επειδή στο σχολείο ευτυχώς κάναμε πολλές αρχαίες τραγωδίες. Αν ένα πράγμα είναι. Χαρακτηρίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία ελληνική τραγωδία, τον Θουκυδίδη. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τον Θουκυδίδη, πώς βάζει την καταστροφή των Αθηναίων στις Σιρακούσες, αμέσως μετά, πολύ γρήγορα μετά την ύβρη των Αθηναίων στη Μήλο, όταν έλεγαν εμείς είμαστε δυνατοί και πρέπει να κάνετε αυτό που λέμε. Βλέπεις ότι το ίδιο πράγμα. Αποφύγεται την ύβρη, αποφύγεται το άγαν, αποφύγεται τις μεγαλοστομίες. Κυνήγαρη μοίρα και το μέλλον αόρατον που λέγανε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω μάθει, αλλά σας λέω δεν το μάθα επειδή πήγα στην Αγγλία, το είχα μάθει ήδη. Μαθαίνεις κάτι και μετά συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό είναι όσο μεγαλώνεις και όσο έχεις εμπειρίες βέβαια.
1: Κάτι που διαβάσατε τελευταία και σας ενθουσίασε πολύ?
2: Ναι, καλή ερώτηση. Διάβασα το Princeton University Press στην Κίνα. Οι συνάδελφοί του στην Κίνα μου οργανώσαν ένα συμπόσιο για το βιβλίο μου για τη Δύση. Για μερικές ώρες στο Zoom, δεν μπορούσα να πάω στο Πεκίνο, με πολύ senior, με πολύ σημαντικούς Κινέζους καθηγητές πολιτικής σκέψης και κλασικών σπουδών και άλλα, και πολιτικούς επιστήμονες κλπ. Συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή, γιατί έψαξα ποιοι είναι, μου είπαν και κάτι φοιτητές μου παγί ποιοι είναι. Η συζήτηση ήταν καταπληκτική σε ποιότητα, είχα διαβάσει το βιβλίο πολύ προσεκτικά, αλλά εκείνο που πρόσεχα ήταν συνέχεια. Είστε Έλληνας. Εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα αρχαία ελληνικά. Είχα ήδη εγώ διαβάσει διάφορα πράγματα για το εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον των Κινέζων, το οποίο δεν είναι καθόλου αθώο βέβαια σε ό,τι αφορά το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πάνε στην αρχαία ελληνική γραμματεία και προσπαθούν να προσεγγίσουν τους Έλληνες και να πούνε εμείς οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί κλπ. Αν θέλετε, το συζητάμε. Πήγα λοιπόν αμέσως και διάβασα ένα βιβλίο που το είχα ήδη αγοράσει και είχα σκοπό να το διαβάσω, μιας καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγκο, που λέγεται Plato Goes to China. The Ancient Greek Classics and Chinese Nationalism. Ο Πλάτων πάει στην Κίνα, η αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το ακριβώς τον υπότιτλο, και ο κινέζικος εθνικισμός. Το οποίο δείχνει και αναλύει και την προσπάθεια του κινέζικου κομμουνιστικού κόμματος κυβέρνησης και καθηγητών και ακαδημαϊκών που χρησιμοποιεί να δείξει ότι η δημοκρατία είναι κακό σύστημα με επιλεκτική ανάγνωση Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Αριστοτέλη κλπ. Αλλά και τις ανατρεπτικές προσπάθειες διαφόρων Κινέζων, οι οποίοι με έμεσους και πονηρούς τρόπους προσπαθούν να κάνουν κριτική στο κόμμα μέσω της αρχαίας γραμματείας. Εκτιμώ πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί επίσης πολύ συχνά λέει: δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του. Βλέπω ότι κάτι γίνεται εδώ. Αυτό το βιβλίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ, ας πούμε.
1: Θέλω να κλείσω με το εξής. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή?
2: Να μαθαίνεις. Να μαθαίνεις και να βελτιώνεσαι. Δηλαδή να μην. Λες κάθε Χριστούγεννα ή κάθε γενέθλια, α, μια χαρά ήμουν και πέρσι. Να λες τι αγαθός που ήμουν πέρσι. Εγώ όταν σταματήσω να θεωρώ ότι ήμουν ηλίθιος την προηγούμενη χρονιά και κάτι έμαθα φέτος, θα αρχίσω να ανησυχώ. Να μαθαίνεις, θα έλεγα.
1: Δηλαδή, θεωρείτε ότι να μην μείνεις στάσιμος, στη λογική ότι συνεχώς να κάνεις πράγματα.
2: Ναι, και να αναρωτιέσαι αν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερα ή αν έκανες κάτι λάθος και θα ήθελε να το κάνεις καλύτερα. Ναι, να μαθαίνεις, θα έλεγα, από κάθε άποψη και με αυτοκριτική βέβαια. Αλλά όχι αυτομαστίγωμα. Άλλο αυτοκριτική, άλλο αυτομαστίγωμα.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος.
2: Φυσικά.
1: Το λέμε.
2: Εννοείται για μένα, δικό μου λάθος. Λάθη έχω κάνει πάρα πολλά, αλλά όχι τραγικά. Δηλαδή, όχι λάθη που θα τα μετανιώνω. Το μεγάλο μου λάθος τον τελευταίο χρόνο είναι ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ το τηλέφωνό μου και μπαίνω στο Facebook και τέτοια. Και ο 17χρονος γιος μου με κυνηγάει, μου σβήνει το Facebook από το τηλέφωνο. Έχουν αντιστραφεί εντελώς οι όροι. Αντί να τον κυνηγάω εγώ, με κυνηγάει αυτός. Λάθος μου είναι ότι έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο στο τηλέφωνό μου. Όπως σωστά μου λέει ο γιος μου, έπρεπε να διαβάζεις εκείνη την ώρα.
1: Καταπληκτικό αυτό.
2: Ναι, είμαι πολύ τυχερός εκεί.
1: Είναι υπέροχο αυτό. Κύριε Βαρουξάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι είστε παθιασμένος ομιλητής και θα το καταλάβουν οι φίλοι μας που θα μας ακούσουν. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον καθηγητή ιστορίας των πολιτικών ιδεών, κύριο Γιώργο Βαρουξάκη, σε μια συζήτηση για τους μύθους και τα στερεότυπα γύρω από τη Δύση και την ελληνική ταυτότητα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
4: Είναι τα podcast της Lifeo. Και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών, για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, το αίτημα κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο και αναμένεται να αξιολογηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Τελευταία εκτίμηση του Δημάρχου τον Μάιο ήταν μέχρι μέσα Ιουνίου ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, πάμε για Αύγουστο και έχει ο Θεός. Ξεκινάει ο Ιούνιος και χρειάζεται άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για αμαία σε όλα τα νησιά. Χρειάζεται επίσης να αυξηθεί ο αριθμός τους. Οι Δήμοι να ενημερώσουν άμεσα και δημόσια πότε αναμένεται να βρίσκονται όλα τα συστήματα στη θέση τους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ. Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ο Δήμος Χίου δεν έχει απλά γνωρίσει την τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης πρόσβασης στις θάλασσες για ΜΕΑ, δεν έχει τοποθετήσει τίποτα, ούτε μία λαξιέρα, ούτε μία ντουζιέρα. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία. Όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα όπως η ΜΕΣ, τεχνολογία. Λόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, καθαρίστριες και άλλοι. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου ήρθαν 11.540 επιβάτες έναντι 12.055 που είχαμε πέρσι το Μάιο, μείωση 4,27% και έφυγαν ακόμα λιγότεροι και συγκεκριμένα 10.623 άτομα καταγράφοντας μείωση 15,12%. Πέρσι είχαν αναχωρήσει 12.515. Οι πτήσεις εσωτερικού που εκτελέστηκαν ήταν 478. Στους συνολικά 2.317 τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα, με έμφαση στην χρήση κράνους, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, από τις οποίες 10 σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων και 9 σε συνεπιβάτες. Στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 501 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις και στη Σάμο στους 812 ελεγχόμενους είχαμε 10 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι αντιλιοστάσιο Τίλη Μέσα Διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι

0: Με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο, με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευκαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, από χθες Δευτέρα, έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις, προσώπων, μνημείων και τοπίων. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Φαχνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων, κέντρο παιδιού και φίβου, και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 και στις 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3, όταν είχε έρθει στη Χίο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και το Ματθαίο Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η προτελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό. Παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες για παιδιά 8 έως 12 ετών. την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείου όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα, αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 6978 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες σου στη Χίο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των εκπροσώπων της Ελλάδας από τους τελικούς της πρεμιέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξάγεται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο της Χίου από χθες έως και την Πέμπτη. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν την εντυπωσιακή συγκομιδή των 11 μεταλλίων στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης, από τα οποία 5 χρυσά που συνοδεύτηκαν μάλιστα με πανελλήνια ρεκόρ, 3 σημαίνια και 3 χάλκινα. Οι αγώνες συνεχίζονται με τους προκριματικούς και το απόγευμα με τους τελικούς. Από την Τετάρτη έως το Σάββατο θα διεξαχθούν στη Μάλτα οι αγώνες των Final Four πόλο ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή και στα δύο τουρνουά του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό τον Γιώργο Φουντούλη θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την ισπανική Ματαρό. Στον άλλο ημιτελικό η ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Σαντανδρέου. Η ομάδα ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελενέτα. Οι τελικοί των γυναικών θα διεξαχθούν την Παρασκευή και των ανδρών το Σάββατο. Στο ποδόσφαιρο, η Καλαμωτή ανακοίνωσε την απόκτηση των Σιδερή Πατελίδα και Γιώργου Παντελάκη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Κανιόρο που έπαιζε στον Κανάρι. Μετά από απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, οι Ιώνες θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό γυμναστήριο του Χίου τον Παλεσβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου Μπάσκετ Ανδρών. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 και 4 το βράδυ ο πρωταθλητής Χίου θα παίξει με τον Παλεσβιακό και την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ιώνες θα αντιμετωπίσουν τον πρωταθλητή Σάμου. Στη συνέχεια ο πρωταθλητής Βορείου Αιγαίου θα παίξει στον τελικό την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Αθήνα με τον νικητή του αγώνα Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου Μαρπισαϊκού Πάρου για την άνοδο στην National League 2 ανδρών. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου Πολυκράτης, 65-66. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1935, εκλογές χωρίς τη Βενιζελική παράταξη, κυβερνητικός συνδυασμός 81,8%, Ένωση Βασιλόφρων 14,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,3%. Εκλέγονται οι Στρατής Ανδρεάδης, Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βολίκας, Παντελής Κοκάλης και Ανδρέας Πολεμίδης, όλοι από τον κυβερνητικό συνδυασμό. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, Επιτροπή του ΕΑΜ επισκέπτεται τον Ομάρχη για να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή των γραφείων του από αγνώστους. Το αποτέλεσμα περιγράφει ο πρωτοπόρος. Η Επιτροπή που πήγε νομιμόφρονα να διαμαρτυρηθεί στον Ομάρχη πιάστηκε και κρατείται ακόμη παράνομα. Μια δραστηριότατη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων κάνει έρευνες και μπλόκα, νύχτα και μέρα, όχι για να βρει τους εμπριστές της Γαλήνης και της τάξης του νησιού μας, αλλά για να συλλάβει τα στελέχη της οργάνωσης και τους αντιπροσώπους της εργατικής τάξης. Μέχρι τη στιγμή αυτή κρατούνται στα κρατητήρια οι συναγωνιστές Απόστολος Αμίγδαλος, Γιώργος Θεοτοκάς, Αντώνης Γλύκας, Γιάννης Καβάφης, Γιάννης Χατζημανολάκης, Νίκος Κονδύλης, Αργύρης Φραντζέσκος, Πέτρος Τριγωνάκης, Ιωάννης Αμπαζής, Κωνσταντίνος Γιοργαλάς, Κωνσταντίνος Τσακός, Λάζαρος Ρήγος, Μάρκος Λεούσης, Δημήτρης Ψιακής, Μάριος Τσουρής, Ιωάννης Μπουρνιάς, Στέλιος Σιταρένιος και Γιώργος Κόσταλος και η συναγωνίστρια Σεβαστή Σοβατζή. Και το ανθρωπομάζεμα συνεχίζεται. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Αποτελέσματα ευρωεκλογών στο νομό Χίου. Νέα Δημοκρατία 33,74%. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής 17,78%. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία 11,68%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,26%. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος 6,48%. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη 3,59%. Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,55%. Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,33%. Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά 1,95%. Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος 1,65%. Νέα Αριστερά 1,52%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟ τα 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47-24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριακού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Με άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Εκεί που ζω, στη Γεωργική Σχολή της Χίου, που οι περισσότεροι από εμάς ίσως να μην θυμόμαστε πού ακριβώς βρίσκεται, κοντά στο Χαλκιός. Εδώ έχουμε μια μετουσίωση της φθοράς του χρόνου σε δημιουργία, ακόμα και της φθοράς από τον άνθρωπο. Μια διοργάνωση που γίνεται από το 2022 και τώρα έχουμε τη χαρά με τις ίδιες ξεναγούς που τότε πρωτοξεκινήσαμε στο Ζυγομαλάδικο να συνεχίζουμε, να συνεχίζουν και να συνεχίζουμε και εμείς μαζί τους. Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής.
2: Βέβαια, ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Ευχαριστούμε. Είμαστε στη Γεωργική Σχολή στο Χαλκιό, στην παλιά Γεωργική Σχολή. Ένα χώρο που η ομάδα του εκεί που ζω με το που είναι σε αναζήτηση χώρων που έχουν ιδιαίτερη σημασία και ιστορική, που ξυπνούν μνήμες, που γεννούν προβληματισμούς ίσως, που εμπνέουν λόγω της μεγάλης ιστορίας τους. Και συμβολικά, μιας και το θέμα είναι η αναγέννηση της φύσης, επιλέχθηκε αυτό το σημείο. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα εδώ, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τόπος για να έρθουν και οι άνθρωποι μέσω της τέχνης ουσιαστικά να κάνουν τη βόλτα τους και να γνωρίσουν και τον ίδιο τους τον τόπο. Αυτή είναι η φιλοσοφία της δράσης.
1: Το γεγονός ότι πέρασε η φωτιά πολύ κοντά από τη Γεωργική Σχολή, η πρώτη φωτιά της 22ης Ιουνίου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί εδώ περιβαλλόμαστε από καθαρό ατόφιο πράσινο, άθικτο. Όμως λίγο πιο πέρα είναι τα σημάδια της καταστροφής. Έπαιξε κάποιο ρόλο στην επιλογή του χώρου?
3: Ναι, το Χαλκιός επιλέχθηκε και για τη Γεωργική Σχολή, αλλά τυχαίνει να είναι ένα από τα χωριά που κάηκαν. Οπότε η Γεωργική Σχολή, και λόγω του ότι η Γεωργική Σχολή έχει να κάνει με τη φύση, έχει να κάνει με τη συνεργασία ανθρώπου και φύσης, τη γόνιμη συνεργασία, σκεφτήκαμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τοπόσημο που θα συμβόλιζε και την καταστροφή που συνέβη, συμβολικά όχι μόνο για το Χαλκιός, αλλά και τα περιαστικά δάση και την Αμανή και παλαιότερες φωτιές όπως τη Σιδηρούντα κτλ. Αλλά και το ότι ο άνθρωπος μαζί με τη φύση μπορούν να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και να αναζωογονηθούν εσωτερικά και εξωτερικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, ανθρωπολογικά κτλ.
1: Έχει λοιπόν πολλά επίπεδα, έτσι κι αλλιώς έχει πολλούς χώρους που για τους περισσότερους από εμάς, ειδικά για τις νεότερες γενιές, είναι εντελώς άγνωστοι, δεν υπάρχουν καν σαν πληροφορία, σαν εμπειρία. Το 22 ήμασταν στο Ζυγομαλάδικο, στον Κάμπο. Η πρώτη παρουσίαση που είχαμε κάνει και ήταν ένα γεγονός που είχε πραγματικά προσελκύσει πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών και είχε ανοίξει μια πόρτα στον Κάμπο που είναι κοντινός μας και μακρινός μας ταυτόχρονα.
2: Σωστά, η δράση μας ξεκίνησε λοιπόν έτσι από μια στιγμή ανάγκης έκφρασης της τέχνης και έτσι το 22 ξεκινήσαμε το Ζυγομαλάδικο, ακολούθησαν το 23 το Μιχάλιο Ορφανοτροφείο, το πρώην Ορφανοτροφείο και έπειτα το 24 στην ΑΕΝ κάναμε το επόμενο εκεί που ζω και φέτος είμαστε εδώ στη Γεωργική Σχολή, η οποία στέκει εδώ από τη δεκαετία του 1930. Ξεκίνησε από την οικογένεια Χορέμη και περίπου γύρω στη δεκαετία του 80 σταμάτησε η λειτουργία της. Λειτουργήσε σαν πρότυπο για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, οπότε ήταν ένα σπουδαίο έργο γινόταν εδώ πέρα. Τώρα το αποτέλεσμα το βλέπουμε πηγαίνοντας προς τα μέσα, δυστυχώς, και ελπίζουμε κάποια στιγμή έτσι λίγο με την είσοδο, δηλαδή καλούμε τον κόσμο ουσιαστικά, τον καλεί η τέχνη να έρθει να δει αυτό το χώρο και να σιγά σιγά να ξαναγεννηθεί, να, όπως είπαμε, να ταρακουνήσει την κοινωνία, μήπως και γίνει κάτι και σε αυτόν τον τόπο πάλι.
1: Εκείνο που μπορούμε να πούμε εμείς δημοσιογραφικά, ότι μπορεί ίσως δύο δεκαετίες πίσω, ερχόμασταν εδώ για να δείξουμε την εγκατάλειψη. Μετά έπαψε να είναι η είδηση η εγκατάλειψη της Γεωργικής Σχολής, γιατί απλώθηκε παντού η εγκατάλειψη και έτσι δεν ήταν. Όμως εδώ, εκεί που στέκεστε, ήδη υπάρχει ένα πρώτο ερέθισμα καλλιτεχνικό που Είναι εκεί που θα είναι ο χώρος που θα προφανώς θα μπουν τα εισιτήρια και ο χώρος υποδοχής, ας πούμε, των επισκεπτών.
4: Όλα τα σημεία και όλες οι εγκαταστάσεις, όλα τα έργα των ανθρώπων που έχουν έρθει, η κάθε κίνηση έχει γίνει με σεβασμό στην ιδέα, με σεβασμό στο χώρο που μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε και την Ιερά Μητρόπολη για την φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι συνεργαζόμαστε πολλοί φορείς για να ξεκλειδώνει κάτι και να υποδέχεται όλο τον κόσμο.
1: Ναι, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμο, έτσι.
4: Είναι μια σειρά πραγμάτων, δεν είναι μόνο μια ιδέα που ξεκινά και γίνεται. Είναι όλη η συνομιλία καλλιτεχνών, ανθρώπων, φορέων και απολαμβάνουμε τις καλές συνεργασίες. Δηλαδή τα ναι που έρχονται και δόξα τω Θεώ έρχονται το ένα πίσω από τα άλλο.
1: Είχατε πολλά ναι και ίσως να είχατε και όχι.
4: Η ομάδα απολαμβάνει και τα ναι και τα όχι, απολαμβάνει τη ροή, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως όταν κάτι που μας δυσκολεύει, γιατί ο χώρος ήταν εγκαταλελειμμένος, χρειάστηκε πολύ φροντίδα, είμαστε μια εβδομάδα εδώ από το πρωί στο βράδυ και μόνες μας η αλήθεια μοιάζουμε λίγο μικρές για να καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε βοήθεια και είχαμε βοήθεια.
1: Είχατε από
4: πού? Ήταν πολύπλευρη η βοήθεια. Αρχικά ήταν του Προέδρου του Χαλκιούς και όλου του συνόλου των εργατικών κατοικιών που έχουμε γίνει.
1: Η έννοικη και κάτι.
4: Ναι, είναι πολύ πρόθυμη, πολύ βοηθητική. Ο Δήμος, η Διανόχ, απλοί άνθρωποι που και από μόνοι τους, δηλαδή προσωπικότητες σαν άτομα, ατομικές με οικειοθελή εργασία μπορεί να έρχονταν λίγο να καθαρίσουν, γιατί ένας εγκαταλελειμμένος τόπος όταν είναι έτοιμος να υποδεχτεί έτσι μια εισρωή κόσμου για να τον διαβάσει, αρχίζεις και τον νιώθεις τον τόπο σε κάθε του σημείο σαν στο σπίτι σου, λες να είναι όμορφα, να είναι νοικοκυρεμένα. Αυτό που πιάνει τον καλλιτέχνη για το έργο του ουσιαστικά είναι σαν να μεταδίδεται, σαν τη φλόγα λίγο κάπως.
1: Η μόνη δημιουργική φλόγα που μπορούμε να ζήσουμε στις μέρες μας.
4: Ναι, και ο συνειρμός αυτός γίνεται τώρα, νομίζω στο παρόν αυτής της συνέντευξης, ότι είναι τόσο...
1: Μια σπίθα που μεταδόθηκε. Όταν είναι δημιουργική,
4: μεταδίδεται έτσι γρήγορα. Αυτό αισθανθήκαμε τώρα, αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό λέω το επικοινωνούμε για πρώτη φορά, ίσως το βιώνουμε και τώρα.
1: Και για μας που ερχόμαστε εδώ, ενώ πάρα πολλοί περνάνε πηγαίνοντας στο σπίτι τους, πηγαίνοντας για τη δουλειά, αυτή το άνοιγμα μιας πόρτας που δεν υφίσταται, καμία πόρτα δεν εμποδίζει, υπήρχε κάποια πόρτα που έκλεινε εδώ?
4: Είναι αυτά τα όρια, τα διάφανα όρια λίγο που... Ούτε στο Μιχάλιο υπήρχε πόρτα, αλλά δεν είχαν μπει. Η τοπική κοινωνία δεν έμπαινε. Αν δεν πήγαινε σε κάποια ορκομοσία ή σαν φοιτητής κάποιος μέσα, δεν παίρναγε.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή μας φιλοξενεί στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Παλιά Γεωργική Σχολή με τίτλο «Εκεί που ζω».
2: Τα μελίσια, αγνωρίζουμε ότι αυτά είναι μελισσοκομικά φυτά, έτσι δεν είναι?
3: Όλα είναι μελισσοκομικά φυτά, γι' αυτό και βάλαμε και τα μελίσια.
2: Και οι διοκλάδοι έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες. Μελισσοκομεία, για παράδειγμα, εκτός από τη φύση, σε όλες τις εκφάνσεις, η μελισσοκομεία έχει υποστεί ζημιά. Αυτό είναι και ένα μήνυμα, δηλαδή, για την αναγέννηση της μελισσοκομείας και για το ότι θα μπορούσαν, πριν από χρόνια το είχαν συστήσει οι επιστήμονες, μπορώ να σας πω από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ότι η Χίος θα έπρεπε να, από άκρου σε άκρου, να έχει περισσότερη παρουσία μελισσοκομικών φυτών.
3: Η μελισσοκομεία, επειδή πολλοί στη νέα εποχή μας πολλοί φοβούνται τις μέλισσες.
2: Ναι.
3: Η μέλισσα δεν τσιμπάει αν δεν πας στο μελίσι της, στο σπίτι της.
2: Mm-hmm.
3: Έξω στη φύση πηγαίνει και κεντρίζει.
2: Mm-hmm.
3: Είναι και ένα μήνυμα ότι τα μελίσια πρέπει να τα βάλουμε στη ζωή μας. Mm-hmm. Χωρίς, εάν, όπως είπα ο Αριστοτέλης, εάν χαθεί η μέλισσα, mm-hmm. έχουμε μόλις 6 mm-hmm. μήνες ζωής. Ποιος θα κάνει τη γονιμοποίηση?
2: Mm-hmm.
3: Θα κάνουμε σαν τους Κινέζους που κουνάνε με το βαμβάκι, με τα που είναι και εκατομμύρια? Εμείς έχουμε τις μέλισσες και γονιμοποιούν.
2: Αυτές οι προτάσεις, δηλαδή το να έχουμε φύτευση τέτοιων μελισσοκομικών φυτών που πολύ γρήγορα και χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα όσον αφορά το νερό, μπορούν να δώσουν χρώμα, πνοή σε ολάκερες περιοχές.
3: Αυτή είναι η ουσία.
2: Εισακούονται, δηλαδή εσείς οι γεωπόνοι έχετε έρθει σε επαφή με κάποιες υπηρεσίες για να εισακουστεί η γνώση σας, η εμπειρία σας?
3: Δεν μπορώ να περιμένεις από τις υπηρεσίες mm-hmm. να εισακούσουν, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, το δεδρολίβανο, το ρόσμαρι, mm-hmm. το κλασικό, είναι το νούμερο ένα μελισσοκομικό φυτό, ξηροθερμικό, και σταματάει τη φωτιά. Δεν μπορεί, όταν προχωράει η φωτιά να πάει να κάψει,
2: σταματάει τη φωτιά.
3: Το δεδρολίβανο σταματάει. Το είδαμε και στη φωτιά του Κορακάρη. Δηλαδή, σταμάτησε η φωτιά στα δεδρολίβανα. Δεν προχώρησε. Έστριψε και πήγε στα θυμάρια και εγώ ήξερα τα θυμάρια. Και μετά τα δέντρα. Η χαρούπια, το δεδρολίβανο, όλα αυτά είναι ξηροθερμικά, μελισσοκομικά φυτά τη φύση, τη χιακή γη μα, τα οποία πρέπει να τα ξανασωματώσουμε μέσα στον κήπο μα. Δεν πρέπει να φτιάχνουμε κήπου δυτικοευρωπαϊκού. Στη Χίο έχουμε ξηροθερμικό κλίμα. Γι' αυτό και εδώ τα φυτά που έχουμε τοποθετήσει όλα είναι η στύπα, για παράδειγμα, πίσω. Η στύπα τι ήταν? Ήταν ένα χορτάρι που έβγαινε στις Κυκλάδες.
2: Ναι.
3: Το οποίο έχει τώρα ενσωματωθεί στην κυποτεχνία. Γιατί είναι πολύ ανθεκτικό. Δεν θέλει πότισμα. Μία φορά το μήνα.
2: Και άρα έχουμε εδώ ένα έργο τέχνης που άνετα μπορεί να μεταφυτευτεί στον κήπο μας, στην αυλή μας.
3: Ναι, γι' αυτό το λόγο γίνεται. Και η ανθοφορία του ξεκινάει όλου του κήπου σταδιακά. Mm-hmm. Ξεκινάει από τον Μάρτιο και φτάνει μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Φτιάξατε μια όαση μέσα σε ένα χώρο που από μόνος του είναι όαση όσον αφορά τη φύση, πραγματικά. Και πάμε να δούμε και τα κτίρια και τους άλλους δημιουργούς. Για τη συμμετοχή σας, εδώ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε έκθεση το «Εκεί που ζω»?
3: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε. Και ήταν πολύ χαρά μας το πρότεινε η ομάδα της Ναυσικάς και απευθείας δεχτήκαμε την πρόταση και την, να το πούμε, πρόκληση.
2: Η κυπουρική θέλει γνώση ή απλά αγάπη?
3: Αγάπη. Αγάπη θέλει.
2: Νερό?
3: Δεν χρειάζεται τόσο νερό. Στοιχείο που τα κάνουμε και άνυδρα κιόλας.
2: Αγάπη μόνο.
3: Αγάπη μόνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Το πιο μικρό λουλούδι ανάμεσα στα λουλούδια ή Φάνια? Φάνια.
4: Yeah.
2: Εσύ πώς ήρθες σε αυτό το χώρο και ποια είναι η δική σου συνεισφορά, τι έχεις κάνει εδώ σε αυτή τη δημιουργία?
4: Έδινα στη μαμά κάτι υλικά,
2: ναι.
4: Και πήγαινα στην παιδική χαρά μέχρι η μαμά να κάνω τα δικά της και καθόμουν και στο αμάξι για να τελειώσει η μαμά.
2: Τι εννοείς, η μαμά έκανε τα δικά της, δηλαδή? Βοήθησε με να καταλάβω, βοήθησε μας να καταλάβουμε. Τι έκανε η μαμά σε όλο αυτό που εσύ θέλεις να το κάνεις και εσύ όταν μεγαλώσεις?
4: Λιγάκι.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Τι έκανε δηλαδή η μαμά? Τα φύτεψε όλα αυτά?
4: Ναι, και έβαλε αυτά τα τετράγωνα κουτάκι αυτό εδώ πέρα.
2: Τις πιτσέλες, ναι.
4: Ναι. Και έσκαψε για να μπουν τα λουλούδια.
2: Mm-hmm. Στο σπίτι, εσύ τη βοηθάς τη μαμά να έχετε ένα δικό σας κήπο? Τι θα έλεγες στα άλλα παιδιά? Είναι ωραία η κυπορική? Σ' αρέσει?
4: Λιγάκι, επειδή έχω κι εγώ ένα όνειρο που δεν έχει σχέση με την κυπορική.
2: Για να τα ακούσουμε.
4: Είναι όταν μεγαλώσω να πάρω ένα όργανο που έχει και πιάνο και κιθάρα.
2: Υπάρχει τέτοιο όργανο?
4: Ναι, είναι μισό πιάνο και μισό κιθάρα.
2: Η κυπουρική με τη μουσική, η φύση με τη μουσική έχουν σχέση?
4: Νομίζω όχι.
2: Νομίζω στην πορεία θα την ανακαλύψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι λίγες ώρες πριν την πέσει ο ήλιος, οπότε γίνονται τελευταίες πρόβες για το κοινό που θα δει ακριβώς όπως μας είπαν το ίδιο πρόγραμμα όλες τις μέρες που θα διαρκεί η έκθεση. Το περιβάλλον είναι λιτό σκηνογραφικά και απόλυτα συνδεδεμένο με τη φύση και το χώρο.

0: Διακόψαμε για λίγο την πρόβα σας και ζητούμε την κατανόησή σας. Η κυρία Μαρία, εδώ έχετε ουσιαστικό ρόλο ή υποστηρικτικό σκηνοθετικό?
1: Όχι, όχι, είμαι ουσιαστικό, δεν έχω σκηνοθετικό ρόλο. Ο σκηνοθέτης μας είναι ο κύριος Γιώργος Παυλιδάκης, mm-hmm. και εμείς είμαστε όλοι οι συμμετέχοντες των σκηνοβατών. Θα παρουσιάσουμε ένα θεατρικό έργο το οποίο είναι βασισμένο σε μονόπρακτα κείμενα τα οποία έχουν απομονωθεί και έχουν συνθεθεί με τον τρόπο που μόνο ο Γιώργος ο Παυλιδάκης ξέρει, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο έχει απόλυτη σχέση με την αλλαγή στη φύση. Το όνομα του έργου λέγεται «Τούτα Αψολούτα» και είναι ένα ζυζάνιο το οποίο προσβάλλει τις ντομάτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Ευρηματικό.
1: Ναι, ο Γιώργος είναι πάντα ευρηματικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όπως τα ζυζάνια επηρεάζουν τη φύση, υπάρχουν και κάποια ζυζάνια που επηρεάζουν τους ανθρώπους και τους αλλάζουν χαρακτήρες και συμπεριφορές.
0: Το περιβάλλον πώς σας επηρέασε, είναι παραδομένο στη φθορά του χρόνου?
1: Το περιβάλλον, όπως λέτε, είναι παραδομένο στη φθορά του χρόνου, όμως μέσα από όλο αυτό καταφέρνουμε και βρίσκουμε τους δικούς μας ρυθμούς, γιατί ενσωματωνόμαστε στο περιβάλλον και γινόμαστε ένα με αυτό σιγά σιγά, γιατί είμαστε μέρος της φύσης, οπότε...
0: Ο τίτλος εναρμονίζεται, νιώθετε ότι εσείς ως μεμονωμένοι άνθρωποι, δημιουργοί, καλλιτέχνες, ανθίζετε εδώ μέσα?
1: Ναι, πάντα ανθίζουμε στο εκεί που ζω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εδώ σε ένα δωμάτιο που προφανώς ήταν κτηριακά ενταγμένο στο χώρο της παλιάς γεωργικής σχολής και τώρα έχει εμφανέστατα τα σημάδια από τη φθορά του χρόνου, η κυρία Λένια Τσαγκάτου έχει ήδη εγκαταστήσει το έργο της, το έχει εντάξει μέσα στο χώρο. Ο τίτλος του έργου?
2: Σπίθες.
0: Σπίθες... μας παραπέμπει για όσους ζήσαμε τη φωτιά σε σπίθες που έγιναν απειλητικές. Αυτές οι σπίθες τι μεταδίδουν? Είναι χαρούμενες, είναι λευκό, αιωρούνται?
2: Είναι σπίθες αισιοδοξίας.
0: Ωραία. Είναι σπίθες αισιοδοξίας και αυτό κρατάμε. Μπορεί ο επισκέπτης να μπαίνοντας να νιώσει υπάρχει αυτή η κίνηση από τον αέρα. Και πρώτη φορά που είναι σπίθες που δεν είναι απειλητικές.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Ο χώρος σε κάθε μας βήμα, εκτός του ότι είναι έντονη η παρουσία της άνοιξης, εδώ είναι μια μουριά, είναι χαρακτηριστικό δέντρο σε αυτή την περιοχή, γεμάτο φρούτα. Κάτω από αυτό και μέσα σε ένα χώρο που ο υπόλοιπος βοά εγκατάλειψη, έχουμε μια συνεχή και ενεξελίξη δημιουργία. Ο κύριος Πυριανιάν εδώ φαίνει τι?
3: Με υλικά από τη φύση. Κάνουμε ένα υφαντό, το οποίο είναι με υλικά από τη φύση. Θέλουμε να δείξουμε ότι όλα τα υλικά της φύσης, που είμαστε και εμείς υλικά της φύσης, μαζί όταν υφανθούμε, δημιουργούμε κάτι ωραίο. Ένα υφαντό, τη ζωή. Έτσι και εμείς τώρα με υλικά από τη φύση δημιουργούμε ένα υφαντό για να δείξουμε την αξία της φύσης, ότι πρέπει να αγαπάμε τη φύση και ότι είναι, η φύση όλη είναι μια τέχνη από μόνη της.
0: Ακόμα και όταν εδώ έχουμε το πράσινο, θαλερό, ζωή, όμως η σπίθα της δημιουργίας ξεκίνησε από μια ολοκληρωτική καταστροφή. Εδώ, καθώς είστε... και φυσάει ανοιξιάτικο αεράκι, μυρίζει η άνοιξη. Έχει μακρύνει η καταστροφή? Δηλαδή τα χιλιάδες καμένα στρέμματα μακραίνουν εδώ που είστε? Είναι σαν να είστε σε ένα άλλο χώρο χρόνο.
3: Εδώ ναι, αν προσέξετε, είμαστε μέσα στη φύση, δεν έχει καεί τίποτα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν εδώ από τη Μεντιτέρα που μάθαμε, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να αναπλάσουν το χώρο και να δημιουργήσουν ένα θύλακα πρασίνου. Οπότε βλέπουμε ότι ναι, εδώ είναι σαν να είμαστε σε έναν άλλο χώρο, σε έναν άλλο κόσμο.
0: Εσείς εκπροσωπείτε ποιο φορέα, γιατί η φαντική το την σπίτι, έχουμε συνδέσει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, με το σπίτι του Χιώτικου χωριού. Έλειπαν, ήταν εδώ και άλλες κυρίες οι οποίες βοήθησαν, είναι αυτά κομμάτια που τα έχουν κάνει εκείνες.
0: Και η κυρία
3: Κική
0: Χατζετονάκη, η εκπαιδεύτρια.
3: Ναι, ναι, ναι, η δασκάλα μας είναι. Να πω απλά για αυτό το υφαντό, ότι αυτό το ξεκινήσαμε εμείς και μετά οι επισκέπτες θα έχουμε εδώ διάφορα υλικά, ναι, τα οποία θα μπορούν και εκείνοι να υφάνουν. Δηλαδή αυτό το υφαντό δεν θα είναι μόνο δικό μας, ο καθένας θα βάζει ένα κομμάτι από φύση, ας πούμε.
0: Θα συμμετέχει ο επισκέπτης.
3: Ναι.
0: Μετά μπορεί να μεταφερθεί στο χώρο που στεγάζεται ο σύλλογος, οι φίλοι του Χιώτικου.
3: Δύσκολο, όχι. Όταν θα φύγει πια αυτό εδώ, θα έχουν ξεραθεί αυτά εδώ, θα καταστραφεί. Η φυσική εξέλιξη. Θα καταστραφεί και αυτό.
0: Θα έχει αφήσει όμως κάτι σε όλους μας.
3: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών και την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΠ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία δικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντιλιοστάσιο Τίλη μέσα διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, νοσοκομιακή υπηρεσία.

0: Ιωνικού στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίο Δαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην οδό Καλοπλήτου 44 για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το 2 Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή μας φιλοξενεί στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Παλιά Γεωργική Σχολή με τίτλο «Εκεί που ζω».
1: Ο χώρος διαρκώς μας εκπλήσει, καθώς νέοι καλλιτέχνες, νέοι όχι ως προς την σχέση τους με την τέχνη, καλλιτέχνες που δεν είναι ευρέως γνωστοί στο χιώτικο κοινό, μας συστήνονται μέσα από τη δουλειά τους και εδώ έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια καλλιτέχνητα που έχει έρθει από...
2: Λοιπόν, η Σαντρίνη Δημητριάδης, νομίζω μπορεί να μας πει κάποια πράγματα και θα σας κάνω
1: έχει
2: εγώ
1: έρθει
2: την...
1: Από την... Έχει έρθει από
2: τη Γαλλία.
1: Και μένει στην Γνούσα.
2: Συνούσες, αλλά τώρα μένει στη Χίο, οπότε εγώ προτείνω να πει κάποια πράγματα.
1: Θα ήθελα λοιπόν να μας συστήσει το έργο της και να μας πει και την εμπειρία που είχε η ίδια, βλέποντας την φωτιά, τη Χίο να καίγεται από την Γνούσα δύο φορές, Ιούνιο και Αύγουστο. Mm-hmm.
2: Οπότε, Σαντρίνη μου, they want you to express how about your pieces of art, what are the meaning, the influence, and what was your experience with the fires in Chios, if you were in Inouses, if you were in Chios, how was this
1: when you saw the fire, the body of Chios in fire, what was your feeling?
3: Well, it was really scary because we could really see the island smoking, and then the fire from there was really impressive. Seeing how well we could see from the other side of the sea, I can't imagine how it felt to live it from here.
2: Ήταν τρομακτικό να το βλέπεις από μακριά και δεν μπορεί να φανταστεί πώς μπορεί να είναι να είναι μέσα στο σπίτι σου, πώς ένιωσαν οι χιώτες.
3: And here, so yeah, the fire, the inspiration of the work I did today is more hopeful. Take on it is yes, the ground might look burned, but then underneath, when you scratch above the surface, there is a lot of life. Things stay alive underneath. The seeds will come from here. The life will come from here, and there is so much life underneath that looks after life and will make sure it'll get, you know.
2: Το έργο της έχει ένα αισιόδοξο background και μήνυμα, δηλαδή ότι μπορεί η γη να καίγεται και να είναι μαύρη, αλλά από κάτω η φύση δουλεύει, ξαναγεννιέται, αναζωογονείται, τα σποράκια, το χώμα. Οπότε αυτό δείχνει το έργο της, ότι από κάτω κάτι ξαναγεννιέται, κάτι πάει να ξαναγίνει, όπως είναι και η ζωή.
1: Εξού και το μαύρο που είναι η βάση και το άσπρο που αναδύεται.
2: That's why you have the black color and the white that comes.
3: The white is the light and is what creates life. And the way I worked on it, the same way you would look inside the ground, I scratched the surface. And so the process of creating the 28 tiles here, it was slowly scratching and yeah, revealing what's under and what will sustain life.
2: Το λευκό στο έργο της είναι η ζωή, γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο θα λάμπει στο έργο της. Θα τοποθετηθεί σε σημεία που θα έχει χορτάρει για να μπει σε μια διαδραστική εμπειρία ο επισκέπτης, να αρχίζει να το ψάχνει σκαλίζοντας, να ανακαλύπτει τα 20 έργα που έχει φτιάξει.
1: 20 έργα και στην ουσία είναι 20 αφορμές για να σκάψουμε κάτω από το καμένο, κάτω από την καμένη γη.
2: So your pieces of art, they are they have the meaning in order to scratch and find out what's underneath the soil.
3: Yeah, because it's something we tend to walk on it without paying much attention to it. We look up, but how often do we look down? And there is so much in there that feeds us. You know, your vegetable that you eat, they feed from the soil, and so we need to look after the soil. That's the main thing I wanted to say.
2: Το έργο της μας προσκαλεί να κοιτάξουμε προς τα κάτω, που συνήθως όμως κοιτάμε προς τα πάνω ή μπροστά και τα λοιπά, και παραλείπουμε το έδαφος, παραλείπουμε τι πατάνε τα πόδια μας, οπότε αυτή τη φορά θα ρίξουμε το βλέμμα προς τη γη, που είναι έτσι κι αλλιώς η ζωογόνος δύναμη. Αποκυτρώμε με τα σποράκια, τα φυτά, τα λαχανικά μας, τα φρούτα μας και εμείς οι ίδιοι έχουμε προέρθει από τη γη, οπότε είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε λίγο και το χώμα που μας έχει γεννήσει.
3: And is this life after we go back to the ground?
1: The circle of life.
3: Exactly. Exactly.
2: Και ο κύκλος της ζωής, ο οποίος στο τέλος θα επιστρέψουμε στη γη.
1: Και κάτω από τα καμένα θα βγει το καινούργιο χορτάρι.
2: And underneath the burnt earth will come the green grass.
3: Exactly. The soil is both the death and the rebirth. You know, it's
1: ο θάνατος και η αναγέννηση. Κρατάμε αυτό, το θάνατο τον ζήσαμε, ελπίζουμε στην αναγέννηση. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Στη γεωργική, στην παλιά γεωργική σχολή, ήδη εδώ έχουμε μια, πώς να το πούμε, έκρηξη εντός αγωγικών δημιουργίας στον αντίποδα της καταστροφής, και ενώ ακόμα εξερευνούμε και το χώρο και τα έργα που στείνονται την ώρα που μιλάμε, στο βάθος βλέπουμε σε απόσταση, δεν μπορεί να το δείξει η κάμερα γιατί δεν είναι ορατό, σε απόσταση 2 χιλιόμετρο σε ευθεία είναι καμένα δέντρα, που σημαίνει ότι η φωτιά πλησίασε απειλητικά κοντά σε σπίτια. Γνωρίζουμε ότι μπήκε μέσα στο Χαλκιός, και έτσι η εικόνα που θα δει ο επισκέπτης στο βάθος είναι καμένα δέντρα, καταστροφή. Στο χώρο εδώ είχαμε ήταν ευτυχή συγκυρία να συναντήσουμε τον κύριο Σωτήρη Παραδίση, ο οποίος είναι διευθυντής του γυμνασίου και των ηλικιακών τάξεων της Βολισσού, του σχολείου της Βολισσού, μόνιμος κάτοικος Βολισσού και πυρόπληκτος. Κύριε Παραδίση, φεύγοντας από τη Βολισσό, τι αφήσατε πίσω σας? Έχει βγει χορτάρι, αλλά...
4: Αφήνουμε καθημερινά μια εικόνα καταστροφής. Μια εικόνα καταστροφής, όπως και εδώ άλλωστε γύρω-γύρω από τη Χίο, πυρκαγιές που εκτείνονται από το ανατολικό μέχρι το δυτικό άκρο του νησιού. Ένα νησί το οποίο γνώρισε μία, θα πούμε ουσιαστικά, άσχετα αν ήταν σε διάφορες χρονικές περιόδους, καταστροφή. Για μία ακόμη φορά ο δασικός πλούτος εντελώς καταστράφηκε και δεν ξέρω τι θα μείνει πέρα από αυτά.
1: Εσείς φεύγοντας λοιπόν πίσω, η εικόνα που πήρατε από τη Βολισσό ήταν όπως αυτή που βλέπουμε στο βάθος, που είναι πίσω από τις εργατικές κατοικίες, πίσω από τα πιο ψηλά σπίτια του Χαλκιούς. Μαύρο, καμένα δέντρα, αυτό έχετε σαν εικόνα που φέρετε, που κουβαλάτε μέσα σας σαν εμπειρία καθημερινή?
4: Όλη αυτή η εικόνα, η καθημερινή, είναι συγκλονιστική πραγματικά, γιατί δεν είναι ότι έγινε κάτι που οφείλεται σε κάτι που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
1: Ένας σεισμός αναπόδραστο.
4: Κάποιες παραλήψεις, κάποια πράγματα που δεν καταλάβαμε, και χωρίς να θέλουμε να βγάλουμε οποιοδήποτε αυθαίρετο συμπέρασμα, λέμε καλά είναι δυνατόν να γίνει αυτό, και αυτό είναι πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν σκέψεις σχετικά με το ποιοι είναι πίσω από όλη αυτή την καταστροφή και ποια σχέδια είχανε.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή μας φιλοξενεί στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Παλιά Γεωργική Σχολή με τίτλο «Εκεί που ζω».
2: Εδώ όμως μπήκατε ήδη σε ένα χώρο που ενώ είναι καταλυμμένος από τον άνθρωπο, ανοχήρωτο στη φθορά του χρόνου, κάθε γωνιά του είναι μια αιστεία δημιουργίας και ταυτόχρονα μια σπίθα, όπως λένε, ελπίδας και αναγέννησης. Αυτό για τους ανθρώπους που φέρουν το τραύμα της φωτιάς, της καταστροφικής φωτιάς, μπορεί να λιάνει την πληγή, μπορεί κάπως να την κάνει, να βοηθήσει, να θεραπευτεί η τέχνη, η ίδια η τέχνη. Και... γιατί είχατε ξεκινήσει με μια έκθεση ζωγραφικής λίγο καιρό μετά τη φωτιά, πρέπει να ήταν γύρω στον Οκτώβριο.
3: Τον Νοέμβριο ναι. Ήταν που κάναμε στο σχολείο. Ναι. Η τέχνη είναι πάντα θεραπευτική και η καταστροφή έχει και, επειδή ουδέν κακό να μη γες καλού, συνήθως δημιουργεί έμπνευση, σκέψεις, προβληματισμούς και που εκφράζονται μέσα από την τέχνη, μέσα από κάθε μορφή τέχνης, και αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να εκφραστεί και να εκφράσει τα συναισθήματά του, είτε συναισθήματα χαράς σε κάποιες περιπτώσεις,
2: ή θλίψης,
3: ή απογοήτευσης, πίκρας, οργής, όλα αυτά εκφράζονται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την τέχνη.
2: Έχετε συνέχεια στη Βολισσό με τέχνη.
3: Έχουν και άλλες εκδηλώσεις.
2: Ναι, θα γίνει η επόμενη έκθεση. Είναι εκεί.
3: Την οποία θα φιλοξενήσουμε στο σχολείο, την έκθεση ΝΤΕΟ. Ναι. Αλλά και άλλες εκδηλώσεις που είναι για να γίνουν τα επόμενα χρόνια και για τα 100 χρόνια του σχολείου. Και σίγουρα αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν μία ζωή. Βοηθάνε στην αναγέννηση και τον άνθρωπο να ξεχαστεί από αυτά τα οποία του συνέβησαν. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση και οικονομική.
2: Η μνήμη όμως μένει.
3: Και λοιπά. Η μνήμη μένει φυσικά σε ένα έργο των παιδιών της Βολισσού, σε μια ομαδική εκδήλωση που είχε κάνει το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Ο τίτλος ήταν «Το μέσα μου ακόμα καίγεται ακόμα». Αυτό νομίζω σημαίνει πολλά σχετικά με τα συναισθήματα των παιδιών.
2: Νομίζω και των ενηλίκων.
3: Για των ενηλίκων, βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους τους πυρόπληκτους. Εδώ, εκεί, όλα είναι ένα.
3: Μακάρι να υπάρξει αυτή η δύναμη.
2: Μια φωτογραφία που θα μείνει στην ανάμνηση αρκετών, γιατί είναι από την Κλειδού. Είναι πριν το πέρασμα της φωτιάς. Όλος αυτός ο χώρος είναι ακριβώς το ίδιο. Τα καθίσματα, η φύση, μια γάτα. Και εδώ στην Παλιά Γεωργική Σχολή η Καλλιόπη Λιαδή έχει διαμορφώσει έναν αντίστοιχο παρόμοιο χώρο. Ο τίτλος του έργου της εγκατάστασης, που συνδέεται βέβαια και με τη φθορά εδώ και τα καμένα ξύλα, είναι «Εκεί και εδώ». Και μας δείχνει ότι μπορούμε να μπούμε. Τα έργα δεν είναι στατικά, δεν είναι μονοδιάστατα. Μπαίνουμε μέσα σε αυτά, είτε συναισθηματικά, βλέποντας την εικόνα, τη φωτογραφία, τη ζωντανή, τη ζωντάνια στο πράσινο, και ύστερα ακουμπώντας τα απομεινάρια της φθοράς. Όλα τα έργα έχουν και τις δύο πλευρές, και τη φθορά και την ελπίδα, και την καταστροφή και την αναγέννηση. Ακόμα συνεχίζουμε την περιήγησή μας στον χώρο της Παλιάς Γεωργικής Σχολής, όπου οι καλλιτέχνες αυτή την ώρα, απόγευμα Πέμπτης, γιατί είναι χρονικά να τοποθετήσουμε, στείνουν τα έργα τους. Η κυρία Αφροδίτη Αναστοπούλου έχει αυτό το έργο που διακρίνουμε ότι δίνει στα χέρια, σε δάφνη, σε ένα ιερό εκκλησίας. Πώς ενώνονται όλα αυτά, τι σηματοδοτούν?
4: Το έργο ονομάζεται Ex Natura, Ex Nature, Ex Voto Nature βασικά, δηλαδή τάμα προς τη φύση. Και η ιδέα ήταν να φτιάξω κάποια χέρια, επειδή συνδέουν τα χέρια τα οποία δουλεύουν στην γη και τη σύνδεση που έχουμε με αυτά, και λόγω του τόπου στον οποίο γίνεται το φεστιβάλ, ουσιαστικά είναι ένα κάλεσμα να ξανενωθούμε με αυτό, με την καλλιέργεια της γης συγκεκριμένα. Και αντί για να χρησιμοποιήσω υλικά όπως πλαστικό που συνήθως γεμίζουμε τέτοιου είδους δουλειές, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω έργα σαν πρώτη ύλη από το ίδιο το τόπο.
2: Η επιλογή ενός ιερού. Γιατί και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορούμε να πούμε ότι ψάλλουν, ο ιερέας ψάλλει υπέρ καμνόντων, αυτών που κοπιάζουν. Συνδέεται λοιπόν αυτό που ακούγεται κατά τη λειτουργία με έναν έμεσο τρόπο με το έργο σας?
4: Αυτή είναι μια πολύ ωραία πληροφορία που δεν τη γνώριζα. Ευχαριστώ που μου τη λέτε. Σίγουρα συνδέεται επειδή όλη η ιδέα δομήθηκε γύρω από την έννοια του τάματος. Οπότε ήταν σημαντικό για το ίδιο το έργο που είναι αυτά τα δύο χέρια να βρίσκεται στο παρεκκλήσι και συγκεκριμένα στο παράθυρο. Για να υπάρχει αυτή, δηλαδή, η σύνδεση που είδε εσείς κάνατε, αυτό ήταν και
2: σχολείο. Η Δάφνη.
4: Ήταν από τα υλικά που βρήκα εδώ. Αν έβρισκα κάποιο άλλο υλικό. Έχει επίσης πάρα πολύ μάραθο μέσα, οπότε μπορείτε και να το μυρίσετε.
2: Μα έτσι κι αλλιώς εδώ μας κατακλείζουν μυρωδιές, είναι οι αγγελικές, οι ανθισμένες. Όλος ο χώρος είναι μια πρόσκληση να μείνουμε εδώ, να μείνουμε μαζί σας. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στο Κιμποζά?
4: Ναι, είναι η πρώτη φορά φέτος.
2: Ως εμπειρία, πώς τη βλέπετε?
4: Ως τώρα είναι φανταστική, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γενικά από όλη την οργάνωση που έχουν κάνει τα κορίτσια για το πρόγραμμα το φετινό. Το ίδιο το θέμα προσωπικά μου είναι αρκετά συγκινητικό μετά από όλα όσα συνέβησαν πέρσι στοιχείο.
2: Το ζήσατε, ήσασταν εδώ?
4: Ήμουνα εδώ στην πρώτη φωτιά, ναι.
2: Και τώρα, ως μια νέα γυναίκα, νέα καλλιτέχνης, η ίδια, πέρα από τη συμμετοχή σας με το έργο, αντλείτε αισιοδοξία από όλη αυτή τη διοργάνωση, από τα έργα των άλλων καλλιτεχνών?
4: Φυσικά, μα νομίζω αυτό είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του φεστιβάλ, ότι ερχόμαστε κοντά και κάνουμε πράγματα από τον τόπο, για τον τόπο, όπως λέει και το ίδιο το φεστιβάλ. Οπότε ναι, είμαι και πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και πολύ αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη, ναι.
2: Ήθελα να είμαστε όλοι μετά από και μπαίνοντας μέσα στο χώρο της πολύπλευρης δημιουργίας σας και ατενίζοντας το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εμείς. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
7: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies. Είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Η επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή μας φιλοξενεί στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Παλιά Γεωργική Σχολή με τίτλο «Εκεί που ζω».
1: Ένας χώρος που μας προσκαλεί να τον εξερευνήσουμε και μαζί και να γνωρίσουμε και τους καλλιτέχνες που έχουν σε κάθε γωνιά του ένα έργο μας καλή να σταθούμε μπροστά του και να γνωρίσουμε και τον καλλιτέχνη και τη δημιουργία. Εδώ, κυρία Μιχαλάκη, Μαρία, είναι δικό σας το έργο, η έμπνευση, πώς ακριβώς σχετίζεστε?
2: Δεν είναι μου, είναι της Μαρίας Μαγκανάρη, είναι ένα μέλος της φωτογραφικής λέσχης όπως είμαι και εγώ, και ουσιαστικά δείχνει πώς αποτυπώνεται και καθρεφτίζεται μάλλον ο άνθρωπος μέσα από τη φύση.
1: Ουσιαστικά... Στην ουσία εδώ βλέπουμε το φως να διαπερνά τα κλαδιά και να φτάνει στον άνθρωπο.
2: Πέρα από αυτό είναι και πώς βλέπει ο ίδιος
1: ο άνθρωπος. Καθρέφτης.
2: Ναι. Πώς βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτό του μέσα από τη φύση.
1: Ναι, γιατί παράδειγμα εκεί τώρα μπορούμε να δούμε το δέντρο πίσω μας και τα σύννεφα.
2: Ναι, σωστά.
1: Είναι εμπνευσμένο.
2: Είναι μοναδικό νομίζω. Είναι μοναδικό, δηλαδή πώς βιώνουμε και στη σημερινή εποχή το περιβάλλον, ειδικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Είναι δηλαδή ξεφεύγουμε από την έκθεση φωτογραφιών και μπαίνει ο καθρέφτης για να μας δείξει και την άλλη πλευρά.
2: Ναι, φυσικά βέβαια δεν είναι εδώ και η καλλιτέχνης να πει περισσότερα που το γνωρίζει καλύτερα.
1: Εσείς ως φωτογραφική λέσχη ασχοληθήκατε με τη φωτιά, δηλαδή υπάρχει μια συλλογή με έργα μέσα από τη φωτιά, μετά τη φωτιά, έχετε μια ενότητα τέτοιων έργων?
2: Εγώ έχω κάνει ένα φωτογραφικό βιβλίο το οποίο το έχω ονομάσει Φυτολόγιο και ουσιαστικά είναι όλη η εμπειρία της φωτιάς. Και οι επιπτώσεις μετά τη φωτιά, δηλαδή έτυχε να είμαστε πολύ κοντά στις πρώτες πυρκαγιές του Ιουνίου, αλλά και αργότερα μετά στη Βολισσό το αποτύπωμα είναι πολύ μεγάλο που έχει αφήσει όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στον εαυτό μας.
1: Μένετε εκεί, έχετε κάποια σχέση με τον τόπο?
2: Είχαμε καταγωγή αλλά δεν μένω εκεί, αλλά νομίζω ως Χιώτες είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε πάρα πολύ άμεσα και
1: αποτυπώσατε τα καμένα ή και πρόσωπα που είναι σκαμμένα από τη φωτιά, σκαμμένα εννοώ από τα δάκρυα της φωτιάς, τη θλίψη της φωτιάς.
2: Δεν είναι έτυχη, είναι περισσότερο το περιβάλλον, είναι καθαρά το περιβάλλον. Γιατί φαίνεται και, ειδικά στην Βολισσό που είναι η Αμανή, φαίνεται και έτσι η απουσία του ανθρώπου, ως ένας νεκρός τόπος.
1: Και η απουσία μιλά, όπως και αυτό το έργο ίσως να είναι και από τα πιο αισιόδοξα που είδαμε εδώ, έτσι, πιο φωτεινά. Νομίζει κανείς ότι θα ακούσει και το θρόισμα του αέρα μέσα στα κλαδιά. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια σε για όλους. Ένα ακόμα από τα έργα, στην ουσία ο χώρος είναι ανοιχτός και μπορούμε να μπούμε, να τα νιώσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι της Λένιας της Τσαγκάτου, επίσης. Είναι κομμένα κούτσουρα. Και αυτό το διάφανο ύφασμα με τα απομεινάρια από τη φωτιά στην πορεία, γιατί είπαμε ότι είμαστε σε φάση δημιουργίας και εγκατάστασης των έργων, αυτό φωτίζεται σαν να περνάει μέσα από αυτό η φλόγα και ακούγεται ο ανατριχιαστικός ήχος της φωτιάς. Είναι μια εγκατάσταση, είναι ένα έργο που σίγουρα θα συγκινήσει και θα πονέσει αρκετούς, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εξισορροπείται από τα άλλα έργα. Είναι ένα κομμάτι της φωτιάς, ζωντανό, θα ζωντανέψει μπροστά στους επισκέπτες και εξισορροπείται από τα άλλα έργα από τα οποία αναδύεται η αναγέννηση και η αισιοδοξία. Γιώργος Παυλιδάκης έχει βάλει την υπογραφή του εδώ στο θεατρικό που είδαμε κάποια κομμάτια από την πρόβα. Γιώργο, είναι πρώτη φορά που καλείσαι να δώσεις την άλλη πλευρά μετά από μια τέτοια καταστροφική πυρκαγιά? Δηλαδή δεν είναι ένα γεγονός που εκτελήχθηκε σε άλλο χώρο, σε άλλη εποχή. Είναι σύγχρονό μας και άφησε τραύματα και πληγές στο σώμα της Χίου.
3: Θα σας πω, εγώ δεν το βίωσα αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήμουν εδώ τον καιρό που συνέβη, αλλά το παρακολούθησα μέσω των τηλεοράσεων, των social media κτλ. Και μπορώ να πω ότι η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν πώς θα πάω το καλοκαίρι στη Χίο. Τι θα αντικρίσω, ας πούμε.
1: Ήταν αυτό ανασταλτικός παράγοντας και ίσως να είναι και για όσους είναι πυρόπληκτοι. Όσοι έχουν βίωμα της φωτιάς να απειλεί τα σπίτια τους, το βιός τους, τις ζωές τους, μπορούν να έρθουν εδώ. Και θα είναι μια λύτρωση να έρθουν.
3: Να σας πω τώρα, τα ξεπερνάμε όλα οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και να πάμε παρακάτω. Όλα επουλώνονται. Και η φύση, οι πληγές της φύσης και οι δικές μας προσωπικές πληγές. Προχωράμε, η ζωή προχωράει. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι δηλαδή ανεπανόρθωτα. Το λέω αυτό γιατί πάντα αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το παρακάτω, η ελπίδα που μπορούμε να... που είναι στο χέρι μας, ας πούμε, να τη δημιουργήσουμε. Αυτό δεν μειώνει βέβαια την...
1: πραγματική εμπειρία και τη ζημιά.
3: Και τη ζημιά που έχει γίνει. Αλλά να μην μείνουμε τώρα εκεί.
1: Εδώ, αυτό είναι...
3: Αυτό κάνουμε κι εμείς εδώ τώρα. Ναι. Δεν μένουμε εκεί.
1: Πώς δουλέψατε αυτό το θεατρικό? Πώς συνθέσατε κομμάτια? Από ποια στοιχεία ήταν το σημείο αναφοράς?
3: Σίγουρα τα σημεία αναφοράς είναι η αναγέννηση της κήπης, της φύσης, συγγνώμη. Αυτό το θεατρικό διαδραματίζεται, το τοποθετήσαμε μέσα σε έναν κήπο. Όχι θεματολογικά απαραίτητα, γιατί αν παρακολουθείς κάποιος την παράσταση, αυτό μπορεί να μην το διακρίνει και εντελώς με την πρώτη ματιά. Τοποθετήθηκε λοιπόν μέσα σε έναν κήπο οι άνθρωποι οι οποίοι, οι ήρωες του έργου, προσπαθούν και αυτοί να αναγεννηθούν. Είναι άνθρωποι με ψυχικά θέματα που έχουν ανάγκη και την επαφή με τη φύση, αλλά και αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι μπορούν και θέλουν και ψάχνουν τον εαυτό τους για να βρουν τις λύσεις τους.
1: Είναι καμένοι με μια άλλη ματιά, οπτική.
3: Ας πούμε.
1: Τραυματισμένοι από μια άλλη φωτιά.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος. Εδώ η παλιά γεωργική σχολή ήταν ένας χώρος που δεν πλησιά. Περνούσαμε απ' έξω.
3: Ναι, πράγματι.
1: Μπαίνοντας εσείς καλλιτεχνικά, τι σας έδωσε ο χώρος? Έχει μια θλίψη, έχει μια φθορά, έχει μια κραυγή. Από μόνος του ο χώρος.
3: Ναι, γι' αυτό έγινε και η επιλογή, φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι, το ξέρω. Ότι αυτό ήταν ο λόγος που έγινε η επιλογή. Δηλαδή, υπάρχουν τόποι και χώροι στον τόπο μας και σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς, που έχουν αυτή την εγκατάλειψη, έχουν αυτή την... όταν τους ανακαλύπτεις, αυτό που σκέφτομαι εγώ, που σκέφτηκα πρώτη φορά, γιατί όντως είναι έτσι όπως το λες. Περνάμε απ' έξω, χρόνια τώρα περνάμε απ' έξω και δεν μπήκε καμε ποτέ μέσα να δούμε τι είναι αυτό. Mm-hmm. Ακούγαμε γεωργική σχολή, ωραία. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα, τι είναι αυτό που εμένα τουλάχιστον μου δημιουργήθηκε
1: είναι
3: η ιστορία του. Η ιστορία του, δηλαδή τι είναι αυτό, πώς έγινε, γιατί έγινε, πώς λειτουργήσε, ποια ήταν η ζωή του, τι αποτελέσματα είχε στην κοινωνία. Δηλαδή οι τόποι σηματοδοτούν πολλά πράγματα.
1: Καθώς έχει πλέον γίνει ένας μεγάλος εκθεσιακός χώρος.
3: Ναι.
1: Ένας ανοιχτός εκθεσιακός χώρος. Μπορεί να αποτελέσει αυτό ένα έναυσμα για όσους έχουν την ευθύνη ή μπορούν να συντελέσουν στο να αποκτήσει ξανά ζωή με οποιοδήποτε τρόπο, μελλοντικά.
3: Εγώ να το ευχηθώ, αλλά ο στόχος νομίζω ότι δεν είναι αυτός για μας. Δηλαδή ο στόχος σίγουρα δεν είναι ότι να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων να αποκαταστήσουν όλο αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο, εντάξει, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Ο στόχος είναι όμως να γνωρίσει ο κόσμος τον τόπο, να πάρει ρεθίσματα από τους καλλιτέχνες. Είναι ένα σύνθετο πράγμα, είναι ένα πολυθεματικό πράγμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι...
1: Να υπερισχύσει ο χώρος των εκθεμάτων.
3: Όχι,
1: και των δημιουργών.
3: Είναι πολύ ίσχυρος. Είναι πολύ ίσχυρος. Mm-hmm. Έχει πολύ δυναμική, είναι πολύ δυνατός. Απλά λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνει ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν λέω ότι μπορεί.
1: Όλοι ίσως μπορούμε.
3: Ίσως, αλλά νομίζω ότι θέλει. Να έρθει εδώ με καλή διάθεση, να δει τις παραστάσεις μας, να δει τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Να σου πω ότι κάναμε και μια ταινία.
1: Γιατί θα προβληθεί.
3: Ναι, που θα προβληθεί από αύριο. που και αυτή θεματολογικά αγγίζει όλο το και το χώρο αλλά και τη σημειολογία του χώρου.
1: Αυτή η ταινία θα μπορούσε στην πορεία να περάσει μέσα από τα σχολεία, γιατί προσπαθούμε να συνδέσουμε, όπως είπαμε και εσείς, με οποιοδήποτε τρόπο και εμείς, την καλλιτεχνική δημιουργία έμπνευση με την κοινωνία.
3: Μα η τέχνη αυτό έχει ως σκοπό.
1: Θα μπορούσε λοιπόν...
3: Απευθύνεται. Η τέχνη απευθύνεται στην κοινωνία και πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση.
1: Υπάρχει μια σκέψη αυτή, ίσως... Να προβληθεί στα σχολεία της Χίου.
3: Εμείς φτιάξαμε αυτήν την ταινία για το κοινό. Οπότε αφορά όλους και βέβαια αν κάποιος τη ζητήσει, τι θα πούμε, όχι.
1: Σε μια εποχή που φλέγεται ο κόσμος, όχι μόνο το νησί μας, με τα γνωστά πλέον τραγικά αποτελέσματα, μπορεί ο άνθρωπος να ανασάνει λίγο με όποια μορφή τέχνη τον ελκύει, ακόμα και ένα περίπατο εδώ.
3: Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες έχουν ευθύνη και πρέπει να είναι προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος ανάμεσα στους όλους, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ως στόχο να επηρεάζει. Να επηρεάζει με την τέχνη του. Νομίζω ότι η τέχνη παίζει και μπορεί να παίξει ακόμα πιο δυνατά ένα τέτοιο ρόλο στην κοινωνία και στις κοινωνίες μας και σε όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν γύρω μας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών και την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κήπου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε η ΠΟΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντλιοστάσιο Τύλι μέσα διδί μας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην οδό Καλοπλήτου 44 για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. βιβλιοπωλείο ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτή στις 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Παγκόσμια μέρα 18 ώρας. Τι αυτό πουλάκι είναι?
1: Βασικά είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Ω, εντάξει. Γιατί 18 ώρα η κοπέλα λέει.
1: Εντάξει, για την άνοιξη.
0: Ρε παιδί μου.
1: Δεν είμαστε σε περίοδο άνοιξης.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουν το προνόμιο να έχουν κοντά τους δέντρα που είναι και τα κοτσίφια, τα οποία ερωτεύονται πρωί-πρωί, κάνουν κάλεσμα ερωτικό και γίνεται ο χαμός. Όπου επαναλαμβάνω, υπάρχουν δέντρα και, γιατί υπάρχουν και πολυκατοικίες μονάχα, οπότε μπορεί να βρει κοτσίφια τώρα πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, ακούσαμε ένα ωραίο τραγούδι, καλά να το ξανακούσουμε δηλαδή. 8 και 5, καλημέρα σας.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, καθότι Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, αλλά και των ενχείο Αγίων Τριών Παρθενομαρτύρων.
0: Καλημέρα σας.

0: είμαστε τώρα εδώ τέτοια μέρα το 1935 θα είχαμε εκλογές. Σας ενημερώνω ρε παιδί μου. Δεν είχαν κατεβεί οι Βενιζελικοί τότε, απήχαν και ο κυβερνητικός συνδυασμός λέει πήρε 81%. Αμότο, αυτό είναι νούμερο. Κλέχθηκαν Στρατής Ανδρεάδης, τράπεζες και λοιπά, βέβαια. Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βολίκας, Παντελής Κοκάλης, Ανδρέας Πολεμίδης. Θέλετε πόσοι πολίτες ήταν? 5.
1: Το κοινοβούλιο πόσους είχε?
0: 300 κανονικά.
1: Πάλι 300.
0: Ποτέ δεν είχε πιο πάνω, ρε Σιρήνη.
1: Πιο κάτω.
0: Ούτε πιο κάτω.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Είχαμε όμως και εκλογές. Τι τα λες, σαν σήμερα, το 2024, παιδιά, είναι κοντά, ε. Βέβαια, βέβαια, Νέα Δημοκρατία, 33, Πασόκ, 17, ΣΥΡΙΖΑΣ, 11, ΚΚΕ, 8, Ελληνική Λύση, 6, Δημοκρατικό Κίνημα, Νίκη, 3, Πλεύση Ελευθερίας, 3, Φωνή Λογικής, 3, 3 για την τουρίτσιμα, Οικολογική Αριστερά, 1, Λουβάρδος, 1, Νέα Αριστερά, 1. Όλα αυτά, ένα κόμμα τόσο ήταν, αλλά μην τα λέω τα κόμμα και τρώμε την ώρα μας. Τέλος πάντων, είχαμε αυτά τα αποτελέσματα στοιχείο. Ναι. Ρε τι κάτω, το αρχείο, ε. Λοιπόν, αδέρφια, πώς πάει η ζέστη, εντάξει, όλα καλά. Α, σήμερα δεν μυρίζει, μου λείπει.
1: Ναι, το πρωί δεν μου ήρθε η αλήθεια.
0: Είναι, λες να φτιάξει, λες.
1: Τι να πω.
0: Τι δες πάντα να πω. Καλή σας μέρα, με μεγάλη χαρά ανακοινώνομαι ότι ζητήθηκε και θα δοθεί παράταση για το έργο του Δημοτικού Κήπου, παρακαλώ.
1: Αχου, και που ετοιμαζόμουν να πάω στα εγγένεια.
0: Η Ειρήνη δεν θα πάει στα εγγένεια και εσείς αν ετοιμάζεστε αναβάλλετε το, δεν
1: βασικά πειράζει. Το είχα προγραμματίσει για τις 22 Ιουλίου.
0: Τώρα θα πάρει, έκαναν αίτηση άνθρωποι.
1: Δηλαδή θα πάμε και μετά Τσάγιας Μαρκέλας.
0: Ο Αργολάβος ζήτησε 2 μήνες ακόμα παράταση.
1: 2 μήνες.
0: Ναι, ο Αργολάβος.
1: Καλά, δεν λέγανε ότι αυτοί που δώσανε η προηγούμενη παράταση ήταν η τελευταία?
0: Η τελευταία. Είναι η τελευταία. Αυτή θα είναι η τελευταία.
1: Της τελευταίας.
0: Της τελευταίας. Η τελευταία επόμενη της τελευταίας.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα δοθεί και η τελευταία της προηγουμένης, της προηγουμένης παρατάσεως. Άμα δεν τρέπεσαι, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, όλα μπορείς να τα κάνεις. Οπότε, εγώ τι να πω.
1: Ποιος να ντρέπεται?
0: Κανένας, καλέ.
1: Γιατί πράγμα?
0: Έλατε, σιγά το. 47 μήνες.
1: Εντάξει.
0: Ένας δημοτικός κήπος, 47 μήνες, 7 παρατάσεις.
1: 5 παιδιά, και λίγο παραπάνω, γιατί 5-9 κάνει 45.
0: Εσύ ξέρεις που είσαι στα μαθηματικά καλή, εγώ δεν είμαι καλός στα μαθηματικά.
1: Ναι, αλλά αν είναι γαϊδουράκια.
0: Αν είναι γαϊδουράκια, δεν είναι γαϊδουράκια, τέτοια υπομονή και γαϊδουράκια.
1: Τα γαϊδουράκια πόσο.
0: 12 μήνες, μην την ψάχνεις, την ξέρω καλά για τους γαδάρους, είναι ειδικό της που. Ψάξτε το να δεις.
1: 12 μήνες.
0: Ούτε αρέτο να δεις.
1: Κυοφορείτε ένα γαδούρι.
0: Βέβαια, είναι. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε.
1: Και εμείς πόσο έχουμε τώρα.
0: 9 μήνες κάνουμε εμείς.
1: 47.
0: 47 μήνες ο Αργολάβος. Εντάξει.
1: Άρα 47. Δια 12.
0: Και στο μεταξύ τα φυτά που βαλάνε θα ξεραθούν.
1: 4 χρόνια.
0: Και άντε πάλι και πτού και από την αρχή. Έτσι. Απίστευτο πράγμα. Δηλαδή τέτοιο συνδυασμό τεχνική υπηρεσία Δήμου και Αργολάβου δεν υπάρχει.
1: Η τεχνική υπηρεσία τι φταίει?
0: Τίποτα. Είναι ένα συνδυασμό, είπα, τεχνική υπηρεσία και Αργολάβου. Δεν είναι Αργολάβος, είναι Αργολάβος. Από το Αργός.
1: Το καταλάβαμε. Το πες 50 φορές.
0: Δεν έγινε να το καταλάβεις κι εσύ. Έργο.
1: Αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
0: Ναι, παιδί μου, αγάλη γίνεται η αγορίδα μέλη.
1: Και αυτό.
0: Κανένα πρόβλημα. 301 μέρες σήμερα.
1: Όχι.
0: Πόσες?
1: Όχι, 302.
0: 302, μην χάσουμε την καρδιά μας, 302 μέρες σήμερα χωρίς υπεραστικά λεωφορεία.
1: Λες να πιάσουμε τις 365.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι. Τιμή μας και καμάρι μας.
1: Εξάλλου ποιος διαμαρτύρεται.
0: 302, μόνο η αλήθεια, το λέει και ο Μουτζούρης. Ο Μουτζούρης το λέει στη Μυτιλίνη, ένα κουλικά.
1: Πρέσι, χάσαμε τον Κυρανάκη.
0: Ποιος Κυρανάκης, καλάκι.
1: Ο Κυρανάκης που είχε πει ότι θα πάω εγώ φυλακή για σας.
0: Τι έγινε.
1: Που ήταν υφυπουργός μεταφορών και συζητούσαμε μαζί του για τα λεωφορεία. Τώρα με ποιον θα συζητάμε.
0: Με πού πήγε.
1: Ξανά μανά.
0: Γιατί.
1: Τον κάνανε κάτι στη Νέα Δημοκρατία γιατί έρχονται λέει εκλογές.
0: Γραμματέα τον κάνανε.
1: Κάτι τον κάνανε.
0: Όχι για
1: πού να ξέρω τι τον κάνανε.
0: Έτσι, τον κάνανε γραμματέα. Δηλαδή ήταν τόσο επιτυχής ο άνθρωπος εκεί που ήταν.
1: Ναι.
0: Που τον κάνανε και γραμματέα του κόμματος. Καταλάβατε.
1: Ήταν αυτός που είχε πει του Σταύρου του Μιχαλίδη στη Βουλή ότι εσείς φταίτε. Εσείς δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με τα λεωφορεία και ήρθατε τώρα στη Βουλή και θέλετε απαντήσεις. Άντε πια!
0: Καλά του πει. Στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση με το λεωφορείο τι δουλειά έχει. Όλα τα κάνει πια η κυβέρνηση.
1: Αφού είναι θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το έχουμε πει.
0: Τελείωσε.
1: Βέβαια, το νόμο που δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να ασχολείται με τα λεωφορεία του ψηφίσανε πριν λίγο καιρό μόνο.
0: Τι σημασία έχει, δεν υπάρχει νόμος όμως.
1: Ναι, αλλά είναι τωρινό. Ναι.
0: Πρέπει να μην στεναχωριέσαι τώρα εσύ. Ας πληρώνουν οι συνταξιούχοι της Μυτιλίνης δωρεάν εισιτήριο. Και καλά κάνουν.
1: Και όλοι εμείς ας πληρώνουμε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Μην το ξεχνάμε.
0: Και της Μυτιλίνης.
1: Της Μυτιλίνης της πληρώνουμε περιφέρεια.
0: Γιατί περιφέρεια.
1: Είμαστε στην ίδια περιφέρεια.
0: Με τη Μυτιλίνη. Απαπαπαπα. Νόμος Χίου, νόμος Λέσβου. Είναι καθαρά τα πράγματα. Τελείωσε.
1: Εμείς έχουμε δικό μας.
0: Μην τα μπλέξουμε τώρα. Μην τα μπλέξουμε, παιδιά.
1: Περιφερειάρχη. Αντιπεριφερειάρχη.
0: Λοιπόν.
1: Αντιπεριφερειάρχη.
0: Αν σας φαίνονται αυτά όλα λολά και παλαβά, αυτή είναι η χιακή πραγματικότητα. 302 μέρες χωρίς λεωφορείο, 47 μήνες για να φτιάξουν ένα χωράφι, να το κάνουν, να το διαμορφώσουν γύρω-γύρω κλπ. Ο δημοτικός κήπος. 47 μήνες. Πώς βλέπεις με στην Κίνα και σε 7 μέρες σηκώνεται μια πόλη.
1: 7 μέρες.
0: Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ, παμ.
1: Έλα, βρε,
0: 47 παιδε. Μήνες.
1: Μήπως υπερβάλλεις.
0: Ναι. Καλημέρα σας.
1: Πραγματικά, αν ήμασταν στην Κίνα θα είχε τελειώσει. Αλλά εκεί έχουν και πολλούς εργάτες.
0: Άλλο κλίμα, άλλο κλίμα. Ναι. Άλλο ξηρό.
1: Ναι. Πώς ξέρω, έβρεξε πολύ το χειμώνα.
0: Και όχι τίποτα, πήρανε και τα σκουπίδια από το λιμάνι. Πήγα το πρωί να τα καμαρώσω πάλι και τα είχαν πάρει.
1: Πού τα πήγαν.
0: Τα σκουπίδια το πάει. Αφήστε τα να τα εκθέσουμε. Α, δεν πρέπει και εμείς να έχουμε κάτι να δείξουμε. Ένα το μορφιές του νησιού.
1: Μα δεν γίνεται γιατί τώρα κάνουμε το λιμάνι open market.
0: Ναι, μπράβο. Το open σκατό που είναι από κάτω δεν μας πειράζει.
1: Εντάξει.
0: Από πάνω θα έχουμε το open market. 7η μέρα σήμερα που τα σκουπίδια είναι πεταμένα στο μευτήριο μέσα. Σοβάδες, χλαπάκια, ξυλαράκια. Επικοινώνησε βέβαια μαζί μου εχθές η κυρία Καλλιόπη Κάρμαντζη, δικηγόρος, όργανης Πολλάκιωτας.
1: Για χθες.
0: Για χθες, ναι, η οποία είναι αντιπρόεδρος του νοσοκομείου και
1: του διοικητικού συμβουλίου, ναι.
0: Και μου είπε ότι δεν φταίνε εκείνοι διότι το έχουν νοικιάσει σε έναν. Πώς το λένε,
1: επαγγελματία
0: του τουρισμού, ο οποίος επαγγελματίας του τουρισμού αφού το χάλασε, το εγκατέλειψε και έφυγε και λοιπά και λοιπά. Εγώ είπα στην κυρία Κάμπη.
1: Τώρα είναι νοικιασμένο.
0: Το έφυγε λέει, αυτός το κατέληψε και έφυγε.
1: Ωρα, άρα σε ποιον ανήκει.
0: Και ίδια το είπε, ανήκει ιδιοκτησιακά σε εμάς. Λέω εγώ, της είπα κυρία Κάμπη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει φιλότιμο και ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα παρακαλώ πολύ γραπτά την απάντησή σας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας, ποιος το εγκατέλειψε, ποιος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, και αναμένουμε τώρα εμείς να πάει κάποιος, ο επιχειρηματίας, ο παπάς της Ευαγγελίστριας, νομίζω ότι είναι εκεί, δεν ανήκει το μευτήριο, δεν είναι στην Ευαγγελίστρια. Πού είναι.
1: Μάλλον, ναι.
0: Αν είναι άλλος παπάς να μου το πείτε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι,
0: ποιος είναι, ναι. Να πάει να το καθαρίσει, να το περιποιηθεί, διότι δεν μπορεί τώρα στον κεντρικό δρόμο Μιχαήλ Λιβανού πίσω από το. Πώς το λένε,
1: από το δημοτικό στάδιο, το οποίο ρίχνει τα λίμματά του στο λιμάνι.
0: Το δημοτικό στάδιο, ναι, το σκατό πάει μέσα στο λιμάνι. Εκεί που πήγαν οι δίτες και καθαρίσανε, εκεί κορυπούσανε. Λοιπόν, από πάνω λοιπόν είναι η Μιχαήλ Λιβανού με το μευτήριο και εμείς έχουμε το τουρισμό τώρα εδώ και θέλουμε να κάνουμε δουλειές κλπ. Και είναι η βρώμα, η δυσοδεία, οι γάτες, οι ψόκες, η ποντική σε μέγεθος γάτας, ένα πράγμα αχταρμάς, ο ανακατεμένος ερχόμενος. Είναι λίγο πιο κάτω. από το άλλο ρήπιο που έχει ο Δημοσχείου, το οποίο πήρε, το αγόρασε και σκάσανε και 150 χιλιάδικα γράφουν απόξε, πινάκες γράφουν. Ναι, ανακατασκευή λέει Μεγάρου, τι διάβολος είναι, στο ειρηνοδικείο απέναντι είναι το άλλο ρήπιο. Του βάλανε τα χλαπαδάκια απ' έξω, το φτιάξαμε, το ετοιμάσαμε και είναι άλλο απίρου κάλους, κοψοτέχνημα είναι εκεί. Είναι πιο κάτω από το μευτήριο. Καλημέρα σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Και 22 από τα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια και δεν σας ενδιαφέρει να σας πουλήσει κάποιος το προϊόν μιας συγκεκριμένης ασφάλειας, αλλά να πάτε να προσαρμόσετε τις ανάγκες σας εσείς στην ασφάλεια που σας κάνει, να πάτε στην Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία αντιπροσωπεύει όλες τις ασφάλειες και μπορεί να σας πει ποια είναι εκείνη η οποία κάνει στο πρόβλημά σας. Για παράδειγμα τώρα η Δέσποινα που είναι πριν τη βιβλιοθήκη μπορεί να ασφαλίσει το δημιουργό κήπο. Ασφαλίσει το κήπο.
11: Από τι?
13: Τι από τι, από τι, παντού, παντού. Φωτιά, υγεία, ζωή, υποστασία, αστική ευθύνη. Οχήματα που έχει μέσα, έχει οχήματα μέσα. Ασφάλεια οχημάτων, κατοικία. Όλα αυτά να ασφαλίσει τον κήπο, μην τον κάνουμε και μετά μείνει ανασφάλιστος. Αμέ. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι κοραή 4. 690-605-1419 το τηλέφωνο της Δέσποινας για να επικοινωνήσετε μαζί σας. Ωραία. Α, ο Μιλουνάδης ο Δήμης, είναι η συνείδησή μου. Έκαμες λέει λάθος. Είπα 150.000, 400.000 δώσαν λέει, 404. Εντάξει ρε Δήμη, έκανε λάθος. Την πινακίδα από όξο είδα που έλεγε ότι ανακατασκευή και είπα εγώ αγορά. 404 σκάσανε από το τσίπι του δημοτών. Εντάξει, για να πάρουν το κτίριο εκείνο στη Μιχαήλ Λιβανού, το κάνουν λέει και το νεότητος. Λέει εκεί, είναι παρατημένο. Εντάξει, στο Ρουνοδικείο απέναντι πηγαίνει, το θαυμάσετε το κτίριο. Τώρα τι ακριβώς θα κάνει ένα κέντρο νεότητας δεν μπορώ να σας ξέρω, δεν ξέρω, δεν είμαι νέος και δεν γνωρίζω ποτέ κέντρο νεότητας. Θυμάμαι κάτι, κέντρο νεότητας είχε κάνει χούντα τότε. Θεός συγχωρέστη, ναι. Πηγαίναμε και παίζαμε σκάκι, παίζαμε φιδάκι, ναι. Αυτά, μπορεί να κάνει τα ίδια πάλι ο Δήμος. Άμα γίνει το κτίριο, άμα το... Και από πάνω να και τα ΜΕΑ τα οποία βγάλανε ανακοίνωση χθες, το προβάζουμε και πρωτοσέλιδα λόγω της σοβαρότητας που έχει το θέμα, η Ομοσπονδία Βορείου Αιγαίου των ΑΜΕΑ, η οποία ζητάει τα εξής παράλογα, θα έλεγα, από το Δημοχείο.
11: Τι ζητάει? Ζητάει να μπουν τα σύτρακ στις παραλίες, να κάνουν οι άνθρωποι μπάνιο.
13: Μ' αρέσει που δεν τα αναφέρουν οι σύτρακ, τα αναφέρουν οι άνθρωποι στην ελληνική. Διάβασα.
11: Πώς τα λένε?
13: Είναι αποστοχείο running.
11: Συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες. Έτσι. Για άτομα με αναπηρία.
13: Συστήματα αυτόνομης.
11: Το λες E-Track και ξεμπερδεύει.
13: Μιλάμε έτσι με κραβιές. Συστήματα αυτόνομης.
11: Ναι, εμείς είμαστε ρε παιδί μου, λέμε για ένα πράγμα, έχουμε τώρα πώς.
13: Ναι, είμαστε φτωχή γλώσσα. Φτωχή.
11: Μονοσύλλαβο.
13: Μπράβο. Μου είχε πάει. Στη ζούγκλα. Τέτοια πράγματα. Μιλάμε για ανάπτυξη γλώσσα. Λοιπόν, μπράβο τους που χρησιμοποιούν στην ελληνική, το λένε, συστήματα πρόσβασης, λοιπόν, στη θάλασσα.
11: Αυτόνομης πρόσβασης.
13: Ζητάνε, λοιπόν, να πούνε αυτά. Εγώ...
11: Κάτσε, ρε παιδάκι μου, φτιάξαμε τις παραλίες για τους αρτιμελείς.
13: Ωραία, παιδιά, ένα λεπτό. Δεν ξεχωρίζουμε αρτιμελείς και μη αρτιμελείς.
11: Πώς, ο Δήμος τους ξεχωρίζει.
13: Πώς τους ξεχωρίζει?
11: Αφού θα φτιάξει τις παραλίες πρώτα για τους αρτιμελείς και μετά θα δει και
13: αυτό. Ποιος είπε κανείς αυτό το πράγμα?
11: Καλά, δεν το λένε έτσι, αλλά αυτό
13: είναι. Δεν το λένε έτσι, μην το δεις και εσύ, αφού το λένε έτσι, μην ξεχωρίζεις αρτιμελείς και μη αρτιμελείς.
11: Εν πάση περιπτώσει, οι παραλίες είναι έτοιμες.
13: Μπράβο, αυτό δεν είναι να πει και εγώ στα ΜΕΑ. Γιατί κάνετε παράπονο, μήπως οι υπόλοιποι όλοι έχουν αυτό? Δεν έχει πάει πουθενά.
11: Θέλω να πω, το νερό έχει μπει.
13: Ποιο νερό?
11: Οι αλαξιέρες.
13: Ούτε.
11: Οι ντουζιέρες.
13: Ακόμα έχουμε Ιούνιο, ρε παιδιά. Περιμένετε, παιδιά, ακόμα έχουμε Ιούνιο.
11: Εννιά. Σήμερα τελειώνουν και οι πανελλαδικές.
13: Ναι, μπράβο.
11: Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος, εν πάση περιπτώσει.
13: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω δει εγώ με τα μάτια μου, οφείλω να το καταθέσω γιατί θέλω να είμαι τίμιος, είναι τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος προείστατο άνθρωπος σε ένα συνεργείο εκεί στο ναυτικό Μιλοχείου, και ήταν ένα τρακτεράκι, ένα μηχάνημα, αυτό το οποίο καθαρίζει και ισιώνει τις παραλίες. Τον είδα λοιπόν αυτοπροσώπως. Κατέβαινα και τον είδα, ανέβαινα.
11: Οδηγούσε το τρακτεράκι?
13: Όχι, ρε, είπα προείστατο του συνεργείου.
11: Α, προείστατο του συνεργείου.
13: Ήταν εκεί και τα έβλεπε ο άνθρωπος. Ναι. Στην επιστροφή, πράγματι, είχαν κάνει τον ναυτικό Μιλοχείο πάρα πολύ ωραίο. Τον είχαν καθαρίσει, τον είχαν γυαλίσει. Οπότε, θέλω να πω, ξεκίνησε ο καθαρισμός των παραλίων. Τώρα, από τον ναυτικό Μιλοχείο μέχρι να πάμε στη Μερικούντα, θέλουμε 2 χρόνια.

0: λοιπόν θα πρέπει να αυξηθεί λίγο η ταχύτητα, παρακαλούμε.
1: Καλά, και... η συγκεκριμένη δημοτική αρχή με την ταχύτητα δεν τα έχει καλά.
0: Δεν ξέρω
1: είναι τα, της, με τι τα έχει καλά. Είναι του ρητούς πέβδε βραδέως.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να γίνουν όλα αυτά στις παραλίες. Πρώτα να γίνουν για τα αμαία και μετά να γίνουν για τους υπόλοιπους. Να γίνουν όμως τώρα. Φέτος, ξέρω εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
2: Ορίστε. Καλημέρα. Μια παρέμβαση να κάνω, μια διευκρίνηση.
0: Ναι, Παντελή.
2: Αναφερθήκατε στο κτίριο που εξαγοράστηκε από το Δήμο σε Μιχαήλ Ιβανού, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
2: Απλά προς ενημέρωσή σας, ο Δήμος δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του.
0: Αλλά.
2: Από το Πράσινο Ταμείο πληρώθηκε αυτό και μάλιστα κατόπιν διαγωνισμού. Δηλαδή, αιτήθηκαν πάρα πολλοί Δήμοι και χρηματοδοτήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 10 ή 11 σε όλη την Ελλάδα. Χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο ώστε να μπορέσουν να πάρουν κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν και δει διατηρητέα. Ο διαγωνισμός αυτός λοιπόν, ο Φάγκελς που κατέθεσε ο Δήμος, είχε ανταπόκριση, διεκδίκησε και πήρε τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο για την εξαγορά.
1: Και μετά?
2: Τώρα, μετά ο σκοπός ήταν, ο στόχος ήταν στην... μιλάμε για Δημοτική Αρχή Βουρνού όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
2: Ο στόχος ήταν μία από τις περιπτώσεις ήταν το Κέντρο Νεότητος, η άλλη ήταν παραχώρηση προς το Πανεπιστήμιο καθότι γειτονεύει με το Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Να μπορέσει να γίνει σαν αντάλλαγμα είτε με κάποιον άλλο χώρο από το Πανεπιστήμιο.
0: Μπράβο.
2: Είτε αν θέλετε με μελέτες ή οτιδήποτε άλλο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Δημοτική Αρχή Βουρνού έφυγε και αυτά όλα που διαφέρει.
1: Α, τόσο απλά.
0: Τα 404
2: τόσο απλά.
0: Παντελή, το
2: αυτά
0: πράσινο,
2: τα χρήματα
0: το...
2: από το Πράσινο Ταμείο.
0: Αυτό το ταμείο ποιος και αυτά είναι, εμείς δεν πληρώνουμε και αυτό.
1: Ω, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όχι, είναι αυτό ακριβώς. Είναι προγράμματα, είναι από προγράμματα τα οποία έβγαλε το Πράσινο Ταμείο λοιπόν ένα ποσό και είπε στους Δήμους για όσους ενδιαφέρονται.
0: Θες να πεις δεν βγήκε από το δημοτικό προϋπολογισμό αυτό, λες τώρα.
2: Αυτό, γιατί υπόθηκε πριν ότι.
0: Ναι, εγώ το είπα. Όχι εγώ, ο Δήμος.
2: Και στην πλήρωση και ο κύριος Δήμης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 350.000. Όλα λοιπόν τα χρήματα ήταν από το Πράσινο Ταμείο, από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Θα πω το εξής όμως που είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτά διεκδικήθηκαν μέσα από διαγωνισμό από το Δήμο μας.
0: Ωραία, σύμφωνα.
2: Είχαν πολλοί Δήμοι.
0: Δεν μου λες κάτι, ρε Παντελή, τώρα είναι λογικό. Εσύ ασχολείσαι με την αυτοδιοίκηση χρόνια και έχεις κάνει και αντιδήμαρχος, έχεις κάνει και από πολλές θέσεις. Είναι λογικό να ξεκινάει κάτι μια δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή Βουρνού, εν προκειμένου. Να περνάει η δημοτική αρχή Κάρματση. Να περνάει η Μαλαβή.
1: Ναι,
0: και να μην αξιοποιείται αυτό το οποίο αγοράστηκε.
2: Ακούστηκα. Κοιτάξτε. Τώρα μην συζητήσουμε πολιτικά ή παρελθοντολογικά. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή Βουρνού είχε ένα όραμα, είχε ένα σχέδιο, είχε εστιάσει τι θέλει να κάνει και τα προχώρεγε. Από εκεί και πέρα, οι επόμενες προφανώς δημοτικές αρχές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτό το σχεδιασμό, αν θέλετε, και αυτό το όραμα. Και ο καθένας... Κοιτάξτε, να πω το εξής τώρα για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί λέγατε πριν ότι... 47 μήνες ο κήπος και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Σαφώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα έργα, το έχω ξαναπεί, τα δημόσια έργα. Αν τα κάνουμε ιδιωτικά, βλέπε Μαρίνα στο νοσοκομείο, όπου θα τελειώσει πριν από όλα τα έργα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα δημόσια, το βλέπετε νομίζω,
0: ναι.
2: Είναι πασιφανές, είναι ότι είναι ιδιωτικός τομέας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση να διεκδικείς, να έχεις αντανακλαστικά και να προσπαθείς να διεκπαιρεώσεις τα πάντα. Διότι αν τα αφήνεις και με το θα και θα κάνουμε και θα τα δούμε μπροστά μου και θα πάρουμε λεφτά και θα... δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Θέλει πολλή δουλειά και πάνω απ' όλα οργάνωση και προγραμματισμό. Αν δεν τα έχεις αυτά, 0 από 0, 0.
0: Άντε γεια. Έμαντελή, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αυτό είναι το καλό ότι κάνουμε όλοι μαζί την εκπομπή. Εγώ είπα την ταπέλα τη λέει απ' έξω, ο Δήμης πήρε τηλέφωνο εκεί με 404 έκανε, ο Παντελής λέει ήταν το Πράσινο Ταμείο, εντάξει, όλα λοιπόν συμπληρωθήκανε, το παζλ συμπληρώνεται.
1: Το αποτέλεσμα?
0: Το αποτέλεσμα ποιο είναι, παιδιά? Κατατίθεται μια πρόταση, ωραία ιδέα, να δοθεί στο Πανεπιστήμιο. Και να,
1: που γειτνιάζει.
0: Που γειτνιάζει και άλλη παρακάτω την άλλη
1: το
0: καράβιο. Ναι. Θα μπορούσε εκεί να γίνει οτιδήποτε που αφορά το Πανεπιστήμιο, το δικό του θέμα θα ήταν αυτό. Αλλά τέλος πάντων το διεκδικήσαμε. Λέει, και εγώ τώρα που τα λέγε, το θυμήθηκα ότι είχε κάνει διαγωνισμό, τον είχε κερδίσει ο Δημοσίου, είχε πάρει μέρος του διαγωνισμού και το κέρδισε. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι ήμασταν πρόκοποι και το αμολύσαμε εκεί, του βάλαμε και δύο τάβλες. Σαν παραθρία και αντελιά.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τάκης και Χούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούκης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
8: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Σελσίους, 8:38. 8:19:19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Πρόσεχω, στο δημόσιο θα ανακοινώσω το τηλέφωνο του και αυτό. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και θα σας πω και το τηλέφωνο.
1: Ναι, πολύ αισιόδοξο είσαι.
0: Τι θα πει, είμαι αισιόδοξο.
1: Το λοιπόν.
0: Τη φύση μου είμαι αισιόδοξο.
1: Αν έχετε παιδιά.
0: Ναι.
1: Και θέλετε να γνωριστούν με τη μουσική.
0: Ναι.
1: Η οποία μουσική εξημερώνει τα πνεύματα.
0: Τα ήθη. Ναι, ναι.
1: Και το πνεύμα μας. Μπορείτε να τα πάτε να παρακολουθήσουν και εκείνα και εσείς τα δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα που κάνει το 2 Αιγαίας από τις 13 μέχρι τις 25 Ιουνίου. Τηλεφωνείτε στο 41074 ή 41104, κλείνετε το ραντεβού σας και πάτε και γνωρίζεστε με τους καθηγητές, με τα μουσικά όργανα, γενικά με τα όσα κάνει το 2.
0: Μπράβο.
1: Δοκιμάζει και το παιδάκι κάποια όργανα για να δει τι του ταιριάζει περισσότερο, ώστε μετά
0: οι
1: να
0: drums,
1: κάνει...
0: Οι drums.
1: Είναι και αυτό. Εξάλλου τα σύγχρονα drums δεν ακούγονται.
0: Α, είναι για κουφούς.
1: Όχι, φοράς εσύ ακουστικά και αυτά...
0: Ακούν οι άλλοι. Κουφαίνονται οι άλλοι.
1: Ακούς μόνο εσύ.
0: Α.
1: Δεν ακούγονται παρά έξω. Βέβαια, έχει εξελιχθεί το σύστημα.
0: Έχω μείνει πίσω μου.
1: Το λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Γιάννη Μαλφή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Απλά για την αποκατάσταση της όλης αλήθειας, όντως το κτίριο της Λιβανού αγοράστηκε του χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου από τον κύριο Βουρνού. Η μελέτη του διατηρηταίου ανατέθηκε επί Δημαρχίας κυρίου Καρμάτζη. Τελείωσε εντός της ηττίας της δικιάς μας και στο τέλος του 26 γίνεται δημοπράτησή του.
0: Δηλαδή
2: το...
0: έκανε 4 χρόνια μελέτη δήμαρχε.
2: Είναι ιστορικό διατηρητικό κτίριο.
0: 4 χρόνια έκανε μελέτη.
2: Και αυτές οι μελέτες αργούν. Αυτό θα το δείτε και από το κτίριο του... της Απροταριάς που έχει ακόμα απορία περίπου 1 χρόνο. Αυτά αργούν τα κτίρια πάρα πολύ, και... περνάνε από διάφορες επιτροπές και είναι πολύ χρονοβόρες οι μελέτες
0: τους. Και τώρα πότε θα γίνει η παρατετή?
2: Το θέμα είναι ότι αυτό το έργο εντάσσεται στην πρώτη τροποποίηση του ΑΑ και δημοπρατείται εντός του 26 και πριν λήξει η θητεία μας θα είναι έτοιμο.
0: Και αυτό! Και αυτό.
2: Οπότε ναι, και αυτό κύριε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Και τι θα γίνει?
2: Πετρολαιότητας, ό,τι προβλέπετε.
1: Α, ό,τι είχε σχεδιαστεί
2: δηλαδή,
1: εξ αρχής.
2: Δηλαδή για την νεολαία. Θα είναι υποδομή για την νεολαία.
0: Ιντερνετ καφέ δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Ιντερνετ καφέ, λέω ένα.
2: Όχι, θα έχει μέσα και ό,τι έχει σχέση με το διαδίκτυο, αυτά που είναι λογικά, αλλά ουσιαστικά θα έχει μέσα εκμάθηση σκακιού, θα έχει μέσα μικρή βιβλιοθήκη και πολλά άλλα πράγματα.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος νεολαίος στις ελεύθερες ώρες του.
1: Ωραία.
2: Να έχει σχέση...
0: Δήμαρχέ μου, αυτά,
1: άρα περιμένουμε...
0: αυτά κάνει κατά τη γνώμη σου, Δήμαρχέ μου, ένας νέος στις ελευθερές.
1: Άρα περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου τη δημοπράτηση.
2: Το πρώτο θα έχει γίνει με δημοπάτηση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι της τάξης του 1.200 και το οποίο εκτιμώ ότι θα είναι περίπου σε 1,5 χρόνο έτοιμο.
1: Ωραία.
0: Η Δήμαρχέ μου τώρα, οι ημερομηνίες τώρα αυτές.
1: Με την, ευκαιρία.
2: Πώς συνήθως γίνονται οι χρόνοι σε αυτά τα κτίρια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, είπατε κάτι για τις παραλίες. Ποτέ στην ιστορία της Χίου, παραλίες όλες δεν έχουν τελειώσει στο τέλος Ιουνίου. Τώρα θα τελειώσουν γύρω στις 15 με 20 Ιουνίου όλες.
0: Μπράβο, να βάλουμε και τα.
2: Διότι έχει δημοπρατήσεις πολλές.
0: Τα συστήματα αυτού που ζητάνε τα ΑΜΕΑ να μπουν.
2: Μπαίνουν, ήδη έχουν μπει κάποια, θα τα δείτε.
1: Αυτά μπαίνουν
2: τελευταία για άλλους λόγους. Πρέπει να είναι όλα φτιαγμένα για να υπάρχει η σωστή προσβασιμότητα. Mm. Μπαίνουν κάποια πιο γρήγορα για να έχουν επιλογή και τα υπόλοιπα μπαίνουν αφού φτιαχτούν όλες τις παραλίες.
1: Δήμαρχε, ο Δήμος πάει για νέα παράταση. Ο κήπος.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, θα πάτε να βάλει.
2: Ο εργολάβος έχει ζητήσει νέα παράταση.
1: Δεν θα τη δώσετε.
2: Για να δώσει, δεν έχουμε το δικαίωμα καταρχήν να δώσουμε εμείς.
0: Θα τη δώσει το Υπουργείο τώρα.
2: Παράταση. Μόνο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να δώσει 2 μήνες παράταση, την τελική παράταση.
1: Α, την τελική παράταση, δηλαδή σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή, ας πούμε, εσείς δεν θα τη δώσετε. Θα πείτε πηγαίνει το θέμα στο Υπουργείο.
0: Δεν μπορούν.
2: Υποχρεωτικά πηγαίνει στο Υπουργείο.
1: Ναι.
2: Δεν, και... έχει δικαίωμα, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να δώσουμε αυτή την παράταση.
0: Και το Υπουργείο πού την πάει μετά, το Υπουργείο, στο νομάρχη Σμύρνης μετά, δεν θέλω να πω, πάει κάπου αλλού μετά.
1: Όχι, τι δίνει.
2: Ακούστε, αυτός είναι ο 4412. Αυτή είναι η νομοθεσία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είχατε πει όμως...
2: Δεν την έχω κάνει ούτε εγώ ούτε εσείς.
1: Είχατε πει όμως ότι αυτό το καλοκαίρι θα τον έχουμε τον κήπο.
2: Το καλοκαίρι έτσι και έτσι θα τον έχουμε.
1: Πώς θα τον έχουμε, αν πάρει 2 μήνες παράταση θα τελειώσει Αύγουστο κι αν.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, και σε Αύγουστο καλοκαίρι δεν είναι.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα τον έχουμε τον κήπο. Τώρα, αν θα είναι 20 μέρες πιο νωρίς ή 20 μέρες πιο αργά, εγώ εκτιμώ ότι τέλος Ιουλίου θα τον έχουμε τον κήπο.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Του 26.
2: Το εκτιμώ. Υπάρχουν οι ημερομηνίες, αλλά σας είπα. Θα έρθει η διαχειριστική αρχή, όπως είπα, εδώ, γιατί για να φύγει το χαρτί να πάει στο Υπουργείο θέλει κάποιες μέρες. Έτσι. Θέλει ειδική αιτιολόγηση για να αποφασίσει το Υπουργείο τι θα κάνει, το οποίο καταλαβαίνετε όλοι ότι προέχει το δημόσιο έργο, ότι θα τελειώσει σωστά το δημόσιο έργο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι κανείς για 10 μέρες θα έκανε κάτι το οποίο θα απειλούσε τη χρησιμότητα του έργου.
0: Τι 10 μέρες, 47 μήνες
1: για έναν κήπο είναι πολύ.
2: Ακούστε, δεν το δημοπράτησα εγώ, ούτε το ρήμασα εγώ.
1: Τι σχέση έχει αυτό.
2: Και έκανα όλες αυτές τις τροποποιήσεις που έπρεπε για να τελειώσει. Για να αρχίσει καταρχήν και να τελειώσει. Μόλις τελειώσει το έργο λοιπόν, θα πούμε την όλη ιστορία του για να πάρει και ο καθένας τα μπράβο που πρέπει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα προέχει να γίνει σωστά το έργο. Μόλις τελειώσει θα το ξαναπούμε από την αρχή.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα με την τελευταία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Εγώ σημειώνω, έχουμε και λέμε. Τέλος Αυγούστου έτοιμος ο κήπος.
1: Όχι, είπε τέλος Ιουλίου. Εκτιμά. Εκτιμά.
0: Του βάλα εγώ ένα παραπάνω. Εσύ να πω ότι είπε. Τέλος Ιουλίου, τελειωμένος ο κήπος.
1: Ναι.
0: 15 Ιουνίου. Τόσο δεν είπε, παιδιά.
1: 15 Ιουνίου τι.
0: Τελειωμένες οι παραλίες.
1: Α, ναι, ναι, τις παραλίες, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλή, έχουμε 9 όμως.
0: Τέλος του χρόνου, δημοπράτηση του
1: κέντρου νεότητας.
0: Το οποίο έκαμε 4 χρόνια για να ξεκινήσει. Σε 1,5 χρόνο θα είναι τελειωμένο.
1: Ναι. Είναι μια να ξεκινήσει.
0: Ναι. Εντάξει, παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Σημειώνεται, γιατί αυτά όλα που λέγονται είναι εγγυημένα πράγματα. Δηλαδή είναι ημερομηνίες δοσμένες κατά τον πιο επίσημο τρόπο.
3: Splash, splash, και θα τρελαθ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πριν προχωρήσουμε, να σημειώσετε παρακαλώ πολύ, κυρίες, στο τηλέφωνο του κυρίου Μαστοράκη, Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών, 6973-96-71-73, απείρως χρήσιμο τηλέφωνο για την σωστή διεκπαιρέωση, μια διαδικασία η οποία είναι επώδυνη και η οποία θέλει πολύ ανθρωπιά και επαγγελματισμό. Λοιπόν, ημερομηνίες υπόθηκαν των μικρών έργων, γιατί τα μεγάλα έργα είναι το πιταράκι, των μικρών έργων τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως, δώσηκαν και ημερομηνίες, οι τελικές. Τελικές, ναι. Λοιπόν, έχουμε και το Αριάδνη, το οποίο πήγε σε γραμμή, παιδιά. Το λέω έτσι παρεπτόντως, έφυγε τον ισοσάμος και στη θέση του.
1: Για λίγο προφανώς.
0: Ναι, για να πάει στην χαμηλισμό, επισκευή, πώς θα είναι αυτά. Και έρχεται στη θέση του το Αριάδνη, το κόκκινο εκείνο και το.
1: Ναι. Είναι πια κόκκινο.
0: Κόκκινο,
1: ναι.
0: Ναι. Και το πρωί που τώρα κόκκινο. Άμα αλλάξει το δρόμο, ξέρω εγώ τι μπορεί.
1: Εντάξει.

0: Αφού σας πω ότι έχουμε μια επαιτειακή συλλογή 20 ετών στο εντός της Χίου που έχει διαθέτει τα ίδια αυτή η συλλογή με έκπτωση έως 60%. Το εντός της Χίου είναι συλλοφόρο ενός ως 98 και μπορούμε να βρούμε κρεβάτια, στρώματα, τραπεζαρίες, καρέκλες, ό,τι γενικά σε έπιπλο έχει ένα σπίτι, μικροέπιπλα. Να πάμε σε μία ακροάτρια που θέλει να παρέμβει. Είχε μιλήσει και χθες. Είστε η κυρία?
1: Είμαι η Λουλού Μπελέγρη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω πολύ τον κύριο Γιάννη, γιατί είμαστε και από τις ίδιες γειτονιές και παίρνω το θάρρος να σας ξαναενοχλήσω, γιατί βλέπω ότι το είχατε και πρώτο θέμα στην εφημερίδα, αλλά βλέπω ότι δεν κινείται φίλο. Είναι φωνή βόντος εν διαρήμο. Θέλω σας παρακαλώ, επειδή έρχεται τουριστική περίοδος, επειδή έχουμε σπίτια στον Καρφά, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε όπως και παλιά και μας εξυπηρετούσαν οι άνθρωποι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι φταίει σε αυτή τη δουλειά, δεν είμαι εγώ εκείνη να το κρίνω. Θέλω μόνο να τους παρακαλέσω να βρεθούν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες και όλοι αυτοί οι σχετικοί να τα βάλουν κάτω τα πράγματα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που γίνεται στο νησί μου. Το πέμπτο νησί στην Ελλάδα να μην έχει συγκοινωνίες. Πού ξανακούστηκε? Δεν ξανακούστηκε σε κανένα μέρος.
0: Καλά,
1: δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Καρφάς,
1: παρακαλώ πολύ.
0: Ο Καρφάς δεν εξυπηρετείται από το αστικό κτέλ.
1: Ως τώρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως από τις 30 του Ιουνίου, όπως ξέρετε κι εσείς, σταματάει και αυτή η διευκόλυνση. Τι θα γίνουμε εμείς μεγάλοι άνθρωποι που δεν μάθαμε να οδηγούμε? Είχαμε το λεωφορείο, πηγαίναμε, ερχόμαστε στη δουλειά μας πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε κανένα παράπονο με τους ανθρώπους καθόλου, και τώρα που έρχονται, δηλαδή να έρθουν τώρα στον Καρφά να κολυμπήσουν, πώς θα φύγουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι που γινόταν εκεί παντζουρλισμό στο λεωφορείο όταν πήγαινα και εγώ στη θάλασσα να μπουν στο λεωφορείο? Τώρα αυτοί όλοι πώς θα εξυπηρετούνται, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη και πάρα πολύ στενοχωρεμένη.
2: Μάλιστα, και τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σοβαρά και στρωτά. Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη, με ξέρεις και σε ξέρω χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Σε παρακαλώ, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, σε αυτή τη δουλειά. Έτσι θα αφήσουμε το νησί χωρίς λεωφορείο? Είναι δυνατόν?
0: Έχετε δίκιο, τι άλλο
2: καλημέρα
0: να
2: σας
0: πω.
2: Σας, καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε. Δεν θα τη απαντήσει κανείς, ο αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος. Ποιος θέλει να απαντήσει, ρε παιδί μου? Ανοιχτές είναι οι γραμμές εδώ.
0: Τι να τις πούνε τώρα, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, εδώ είναι ανοιχτά, όλα είναι ανοιχτά.
0: Λες να σταματήσει τελικά το αστικό?
2: Δεν μου δες κάτι? Άλλη μια φορά το ξαναλέω. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί.
0: Ποιοι?
2: Του αστικού κτέλ.
0: Ναι.
2: Ναι, λίγα λόγια και μετρημένα.
0: Δεν τα βρήκαν, δεν τους είπαν κάτι.
2: Τι, ποιος,
0: κάτι,
2: αν κάτι, υπάρχει τι... κάτι νεότερο, ας μας ενημερώσουν. Είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχε κάτι νεότερο θα πάρουν να το πούνε. Δεν υπάρχει νεότερο. Τα είπαν οι άνθρωποι. Είπανε, δεν θέλουμε να αφήσουμε φέσια. Δεν θέλουμε να αφήσουμε χρέη. Τέλος Ιουνίου, άντε γεια. Κλείνουμε τα μαγαζιά και φεύγουμε. Κλείνουμε τα λεωφορεία, πάνε αλλού οι οδηγοί και γεια πυρήμικθήτο. Δεν το είπαν οι χριστιανοί. Δεν το ξεκαθαρίσανε. Για χαρά, παιδιά. Καλή τύχη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα μέσα ενημέρωση δεν λύνουν προβλήματα. Τα μέσα ενημέρωση προβάλλουν ζητήματα. Αυτή η κυρία βγήκε και φώναξε. Πού είναι οι υπόλοιποι? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι αν αύριο το πρωί πηγαίνανε οι πρόεδροι κοινοτήτων με τις παρατήσεις στα δόντια και τις φτύνανε μέσα στην περιφέρεια και τις πατάγανε κάτω, δεν θα είχαμε μια λύση του προβλήματος?
0: Θα είχαμε.
2: Οι πρόεδροι, εγώ λέω οι πρόεδροι. Πού είναι η αντίδραση του χιωτικού λαού? Ρωτάω, πού είναι? Δεν υπάρχει, για χαρά. Κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω ποδήλατο. Δύο μάλιστα έχω. Οκ, Φεδρικό.

0: Έχουμε ακόμη μία ακροάτρια στη γραμμή. Είστε η κυρία.
1: Φωτεινού Θεοδώρα λέγομαι.
0: Πώς.
1: Καλή σας μέρα. Φωτεινού Θεοδώρα λέγομαι.
0: Φωτεινού Θεοδώρα, ναι.
2: Κύριε Φωτεινού.
1: Και εγώ πρόσεξα. Το ίδιο σοβαρό θέμα είναι, όπως είπε και η κυρία, με το αδρομολόγια, που ξεκίνησε να κάνει το καράβι στα μεστά. Είχαμε πάει Σάββατο βραδάκι στα μεστά και ήρθε το καράβι. Δύο παλικάρια με τις βαλίτσες τους δεν είχαν μεταφορικό μέσο, δεν υπήρχε δρομολόγιο κανένα. Πήγανε στο λιμεναρχείο, ρωτήσανε, ψάχναν από εδώ, ψάχναν από εκεί. Τους είπαν 60 ευρώ να έρθει να σας πάρει ένα ταξί. Τα παιδιά δεν είχαν και λέγανε στον κόσμο, ρωτήσαν τον κόσμο αν μπορεί να τους κατεβάσει κάτω και να τους πηγαίνανε στη χώρα με το στόπ. Αν μη τι άλλο, γινόμαστε ρεζίλοι. Σε όλο τον κόσμο γινόμαστε ρεζίλοι. Δεν είναι σωστό αυτό. Δρομολόγια που χρόνια υπήρχαν για να εξυπηρετούν τον κόσμο και τους τουρίστες και τους Έλληνες και τους Αλλοδαπούς, αυτή τη στιγμή να μην έχουν ένα δρομολόγιο από μεστά Χίο, από Χίο για τα χωριά. Υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που δεν μπορούν, όπως είπε και η κυρία, να οδηγήσουν. Υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν τουρίστες που θέλουν να μετακινηθούν.
0: Έμα θα βάλουμε λεωφορείο, θα βάλουμε λεωφορείο για δύο άτομα.
1: Σας είπε ο κύριος Μηταράκης ότι εσείς πηγαίνετε και Ειρήνη και Γιάννη δρομολόγια με τα λεωφορεία. Δεν έχει σημασία. Εμείς μπορεί να είμαστε σε πιο μικρή ηλικία, να έχουμε μάθει να οδηγούμε ή να έχουμε μεταφορικό μέσο. Γιατί υπάρχουν και νεότατοι άνθρωποι που δεν έχουν μεταφορικό μέσο. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
0: Ναι, η απάντηση είναι θα βάλουν λεωφορείο για δύο άτομα.
1: Ναι, για δύο άτομα.
0: Εγώ
1: για
0: συμφωνώ.
1: Δύο, τρία, πέντε, δέκα άτομα. Υπάρχουν το πρωί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικία και με προβλήματα υγείας που κατεβαίνουν να πιούν ένα καφέ, να πάρουν τον αέρα τους και να γυρίσουν στο σπίτι τους με άλλη διάθεση. Θα αρχίσουν τα πιο μεγάλα προβλήματα. Μας. Ψυχολογικά και
2: ευχαριστώ.
1: Δεν συμμαζεύεται. Πρέπει κάτι να γίνει.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φωτεινού.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ, παιδιά,
0: κύριε Μουτζούρη, μόνο ο Τζούμας τα λέει.

0: Για ποιο λόγο. Λέει, το πάω στο πανεπιστήμιο που θα το κούσω και γιατί να πάω στοιχείο. Αν για να βρει το παιδάκι στα λιμάνια των μεστών και να κάνει μετά το στόμα κατέβει στη χώρα. Δηλαδή, γιατί για να είναι μέσα στην πόλη και να μην έχει λεωφορείο. Πρέπει να του πάρω και μηχανάκι δηλαδή για το να μου χτυπήσει κιόλα. Για ποιο λόγο. Ένα θα φεύγει. Καταλάβετε το. Αυτοί που θα μείνουν εδώ είναι οι Τούρκοι.
1: Ποιοι Τούρκοι.
0: Αυτοί που έρχονται οι τουρίστες. Μέχρι να πει ο Ερντογάν, κομμάτι το δρομολόγιο. Άμα του τη βιδώσει. Και να μείνουμε με την. Να μην πω. Ναι, αυτό. Έτσι είναι. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια διάλυση. Να μην ενδιαφέρεται κανένας. Όλοι αυτοί τέλος του μήνα πάνε και παίρνουν το μισθό τους.
1: Καλημέρα.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική

0: Εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: ωραίες γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271 020 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, το αίτημα κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο και αναμένεται να αξιολογηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες. Έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Τελευταία εκτίμηση του Δημάρχου τον Μάιο ήταν μέχρι μέσα Ιουνίου ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, πάμε για Αύγουστο και έχει ο Θεός. Ξεκινάει ο Ιούνιος και χρειάζεται άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για αμαία σε όλα τα νησιά. Χρειάζεται επίσης να αυξηθεί ο αριθμός τους. Οι Δήμοι να ενημερώσουν άμεσα και δημόσια πότε αναμένεται να βρίσκονται όλα τα συστήματα στη θέση τους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ. Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ο Δήμος Χίου δεν έχει απλά γνωρίσει την τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης πρόσβασης στις θάλασσες για ΜΕΑ, δεν έχει τοποθετήσει τίποτα, ούτε μία λαξιέρα, ούτε μία ντουζιέρα. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία. Όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως η ΜΕΣ, τεχνολογία. Λόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, καθαρίστριες και άλλοι. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου ήρθαν 11.540 επιβάτες έναντι 12.055 που είχαμε πέρσι το Μάιο, μείωση 4,27% και έφυγαν ακόμα λιγότεροι και συγκεκριμένα 10.623 άτομα καταγράφοντας μείωση 15,12%. Πέρσι είχαν αναχωρήσει 12.515. Οι πτήσεις εσωτερικού που εκτελέστηκαν ήταν 478. Στους συνολικά 2.317 τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα.

0: Με έμφαση στην χρήση κράνους, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, από τις οποίες 10 σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων και 9 σε συνεπιβάτες. Στοιχείο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 501 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις, και στη Σάμο στους 812 ελεγχόμενους είχαμε 10 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντλιοστάσιο Τίλη Μέσα Διδήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, από χθες Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Φαχνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων, κέντρο παιδιού και φίβου, και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα, αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 και στις 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3, όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση «Ο Μάρξ στο Σόχο», παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και το Ματθαίο Μουντέ. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια, και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, άμυνας εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό. Παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες για παιδιά 8 έως 12 ετών. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίου, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπέρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη γενοατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες σου στη Χίου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των εκπροσώπων της Ελλάδας από τους τελικούς της πρεμιέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξάγεται στο Ελληνικό Κολυμβητήριο της Χίου από χθες έως και την Πέμπτη. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν την εντυπωσιακή συγκομιδή των 11 μεταλλίων στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης, από τα οποία 5 χρυσά, που συνοδεύτηκαν μάλιστα με πανελλήνια ρεκόρ, 3 σημαίνια και 3 χάλκινα. Οι αγώνες συνεχίζονται με τους προκριματικούς και το απόγευμα με τους τελικούς. Από την Τετάρτη έως το Σάββατο θα διεξαχθούν στη Μάλτα οι αγώνες των Final Four πόλο ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή και στα δύο τουρνουά του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό τον Γιώργο Φουντούλη θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την ισπανική Ματαρό. Στον άλλο ημιτελικό η ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Σαντ Αντρέου. Η ομάδα ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, τον ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερεντσβάρος θα παίξει με την Ισπανική Μπαρτσελενέτα. Οι τελικοί των γυναικών θα διεξαχθούν την Παρασκευή και των ανδρών το Σάββατο. Στο ποδόσφαιρο, η Καλαμωτή ανακοίνωσε την απόκτηση των Σιδερή Πατελίδα και Γιώργου Παντελάκη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Κανιόρο που έπαιζε στον Κανάρι. Μετά από απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό γυμναστήριο του Σχίου τον Παλαισβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου Μπάσκετ Ανδρών. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 9 και 4 το βράδυ, ο πρωταθλητής Σχίου θα παίξει με τον Παλαισβιακό και την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον πρωταθλητή Σάμου. Στη συνέχεια, ο πρωταθλητής Βορείου Αιγαίου θα παίξει στον τελικό την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Αθήνα με τον νικητή του αγώνα Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου Μαρπισαϊκού Πάρου για την άνοδο στην National League 2 ανδρών. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου Πολυκράτης 65-66. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1935, εκλογές χωρίς τη Βενιζελική παράταξη, κυβερνητικός ενδυασμός 81,8%, Ένωση Βασιλόφρων 14,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,3%. Εκλέγονται οι Στρατής Ανδρεάδης, Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βολίκας, Παντελής Κοκάλης και Ανδρέας Πολεμίδης, όλοι από τον κυβερνητικό συνδυασμό. Σαν σήμερα στοιχείο το 1945, Επιτροπή του ΕΑΜ επισκέπτεται τον Ομάρχη για να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή των γραφείων του από αγνώστους. Το αποτέλεσμα περιγράφει ο πρωτοπόρος. Η Επιτροπή που πήγε νομιμόφρονα να διαμαρτυρηθεί στον Ομάρχη πιάστηκε και κρατείται ακόμη παράνομα. Μια δραστηριότατη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων κάνει έρευνες και μπλόκα, νύχτα και μέρα, όχι για να βρει τους εμπριστές της Γαλήνης και της τάξης του νησιού μας, αλλά για να συλλάβει τα στελέχη της οργάνωσης και τους αντιπροσώπους της εργατικής τάξης. Μέχρι τη στιγμή αυτή κρατούνται στα κρατητήρια οι συναγωνιστές Απόστολος Αμίγδαλος, Γιώργος Θεοτοκάς, Αντώνης Γλύκας, Γιάννης Καβάφης, Γιάννης Χατζημανολάκης, Νίκος Κονδύλης, Αργύρης Φραντζέσκος, Πέτρος Τριγωνάκης, Ιωάννης Αμπαζής, Κωνσταντίνος Γιοργαλάς, Κωνσταντίνος Τσακός, Λάζαρος Ρήγος, Μάρκος Λεούσης, Δημήτρης Ψιακής, Μάριος Τσουρής, Ιωάννης Μπουρνιάς, Στέλιος Σιταρένιος και Γιώργος Κόσταλος και η συναγωνίστρια Σεβαστή Σοβατζή. Και το ανθρωπομάζεμα συνεχίζεται. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024. Αποτελέσματα ευρωεκλογών στο νομό Χίου. Νέα Δημοκρατία 33,74%. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής 17,78%. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία 11,68%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,26%. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος 6,48%. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη 3,59%. Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,55%. Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,33%. Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά 1,95%. Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος 1,65%. Νέα Αριστερά 1,52%.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟ τα 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιονικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
5: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν, ας πούμε, οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Ολεοφόρος, 10 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα, παρέα μέχρι τις 11 και μισή, 9 Ιουνίου σήμερα. Και γιορτάζει ο Κύριλλος. Τώρα αρχίζουμε και διαμαρτυρόμαστε για τη ζέστη. Στην καρδιά του καλοκαιριού πια, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 31 βαθμούς σήμερα, αύριο Τετάρτη θα φτάσει στους 33 και σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί μέχρι και την Παρασκευή, γιατί φαίνεται ότι το Σάββατο θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς. Σαββατοκύριακο φαίνεται από άποψη θερμοκρασιών να είναι πολύ πολύ καλές, γύρω στους 27 βαθμούς.

είπαμε χθες ότι έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται. Και φαίνεται ότι οι μάχοι για τη δεύτερη θέση δίνουν το Πασό και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να κυμαίνεται σε ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση της Interview που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά: Νέα Δημοκρατία 31,2%, Ελλάς 16%, Πασόκ 14,7%, Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,6%, Φωνή Λογικής 4,6%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%. Αυτά είναι τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, γιατί τα υπόλοιπα που ακολουθούν είναι με ποσοστό κάτω από 3%.

πήρα κόκκινο. Θυμόσαστε εκεί στα μέσα του Μάη με την έντονη οσμή που είχε αναστατώσει την Αθήνα. Ήρθε λοιπόν, δόθηκαν απαντήσεις, λύθηκε το μυστήριο με την οσμή αερίου και την θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης αυτής της οσμής που είχε καλύψει μεγάλα τμήματα της Αττικής στα μέσα του Μάη. Αυτό θα το δούμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων από τα νέα. Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε μεσημεριανές ώρες εκείνη τη μέρα από τις 12 μέχρι τις 3. Αυτό από τα ευρήματα λοιπόν προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πούμε ότι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτούσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Η έρευνα αφορά επιδοτήσεις που φέρονται να καταβλήθηκαν με ψευδείς δηλώσεις και ανακριβή στοιχεία από το 2019 έως το 2024. 12 άτομα από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στο πλαίσιο της υπόθεσης κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τον φερόμενο ρόλο τους στις επίμαχες διαδικασίες. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενοι, κρίθηκαν ένας παραγωγός και δύο στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων.

0: πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, διαβάζουμε εφημερίδες και στις 11 συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο, διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η καθημερινή μπροστά μας, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού, ο τίτλος αφορά τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Λουτράκι χθες. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη 37χρονων που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Κυβέρνηση, οι οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο. Ανελκυστήρες, λίγη παράταση για την απογραφή. Μέση Ανατολή, νέο ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ Νετανιάχου. Επόμενο πρωτοσέλιδο των νέων. Λύθηκε ο Γρίφος Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Κληρονομίες για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία έως τον Νοέμβριο. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πόση μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα στο νησί παρουσία. Συναντήσεις με ΣΥ, περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας Ρωσίας. Αλήθειες μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Τι να προσέχετε, ηλεκτρονικές απάτες και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Επόμενο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, Κόνιο στο Σοκράτη από τον Άπαπα. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το 55% αγγίζει ικανοποίηση για Αγγελούδη στο Δήμο. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού, αμετακίνητο στη θέση του Μαρινάκης. 3+1 κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Αλέξανδρος Έξαρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Σημάδι εκτόνωση στο χώρο το Ρίχτερ η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδι και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε και τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας στη Λευκωσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια, ελεγκτικό συνέδριο ακυρώνει διαγωνισμό της ως φωτογραφικό. Πάμε στο ριζοσπάστη, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ, σκάνδαλο υποκλοπών, νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. Πλούσια πείρα από τους αγώνες σε όλη την χώρα από το 14ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Πολιτικό παζάρι για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΕΗ. Πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σουκούλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο της κάλπης του 2027. Παρενόχληση σε αεροσκάφη Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας.
Ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Το μανιφέστο ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέσης συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Μήνυα ανασχηματισμός, Φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Μάρμαρα Παυλίδη, αγωγή των 133 εκατομμυρίων που συγκλονίζει την βιομηχανία Μαρμάρου. Κόντρα το επόμενο πρώτο.

0: κάνει real τιμές, real time τιμές, ψηφιακή έλεγχη και AI στη μάχη κατά της ακρίβειας. 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία, υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας. Η εστία παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού Γιώργου Σουβλιά. Βαριές σκιές για τον παρετηθέντεν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Οι παρενοχλήσεις και το κλειδί της Μεσογείου. Όμηρος των ισορροπιών ο κύριος Μητσοτάκης, πρόγραμμα στηρίξεως ή πρόγραμμα αποκλεισμού. Και από την εστία πάμε στην Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. 5-1 ανοιχτά μέτωπα, πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία, μάχη για τη δεύτερη θέση, πώς άλλαξε η ισορροπία με τα κόμματα, πόσοι μπαίνουν στη Βουλή, που πάνε οι αναποφάσιστοι, άγνωστος Χ ο Σαμαράς. Πατριάρχης Ιερουσαλήμου σε Μητσοτάκη, ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι θέλει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μίνι ανασχηματισμός με το βλέμμα στις κάλπες, στοχευμένες αλλαγές και ανανέωση της κυβέρνησης με τη νέα γενιά στελεχών. Και συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός με τον ανασχηματισμό. Πάμε στην ναυτεμπορική. Σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ, πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026. Εκτός ατζέντας ο ευρύς ανασχηματισμός, 4 αλλαγές στην κυβέρνηση, ποια τα νέα πρόσωπα. Πάμε στο Sky, μόλις ξεκίνησε.
1: Μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλείου Σοφία, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Τραγωδία στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα. Ο 16χρονος επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 τα ξημερώματα, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στην Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. 2 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη-Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται ότι το Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω ΕΜΟΥ συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομακτικό χτύπημα επιλληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφισε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρητής. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατηγό χηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών, και την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δημοχείο ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΠ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ, διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στοιχείο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντλιοστάσιο Τύλι μέσα τη Δήμας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διέμφυσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην Οδό Καλοπλήτου 44 για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενήτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.aleithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

και 29 πρώτα λεπτά και θα κλείσουμε την εκπομπή με την πολύ σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης που πήρε ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωση χρημάτων για μία μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, στόχος είναι η ενίσχυση της οικογένειας της μαθήτριας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με την εξειδικευμένη θεραπεία στην οποία πρόκειται να υποβληθεί. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Εκεί όποιος επιθυμεί, πολίτες, αθλητές, γονείς, φίλοι του Ομίλου, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά ενισχύοντας αυτήν την προσπάθεια, η οποία έχει οργανωθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί και κατά το Summer Camp του Ομίλου, την καλοκαιρινή κατασκήνωση στις 16 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Ιωστιοπλοείας, όπου και εκεί θα υπάρχει διαθέσιμος κουμπαράς για όσους επιθυμούν να προσφέρουν.

στηρίξουμε λοιπόν την οικογένεια, στηρίξουμε το παιδί που βρίσκεται σε αυτήν την δύσκολη δοκιμασία. 11:30 ώρα, εμείς σας λέμε γεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Αύριο Τετάρτη γύρω στις 11:25. Γεια σας.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά, τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24ωρη απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24ωρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δήμου Χίου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
1: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προωθήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Ο μήνας έχει 9, Τρίτη. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Εντάξει, ακούγεται και αυτό σαν ανέκδοτο όταν διαβάζουμε για παράδειγμα τις νέες δηλώσεις Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών η συμφωνία με το Ιράν. 100 μέρες έχει ήδη συμπληρώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει τελειώνει. Πότε θα τελειώσει? Να ξέρετε πάντως ότι το 2025, όπως γράφει χαρακτηριστικά και είναι αυτεμπορική σήμερα, ήταν ματωμένο. Είχαμε ρεκόρ με 65 συγκρούσεις με την εμπλοκή κρατών.
1: Θυμάμαι κάποια εκδρομή με μουσικές τα...
0: Πάνω από 255.000 οι θάνατοι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό συγκρούσεων στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο μεγάλος αριθμός θανάτων οφείλεται κυρίως σε τρεις συγκρούσεις: τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για να μην ξεχνιόμαστε, τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Γάζας και τα υψηλά επίπεδα ένοπλης βίας στο Σουδάν. Σε αυτό τον κόσμο ζούμε. Εντάξει, εμείς εδώ ασχολιόμαστε για το πότε θα πάμε στην κάλπη, με ανάμεσα σε σκάνδαλα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, να βλέπουμε νέα κόμματα να γεννιούνται.
1: Ένιωσε τι σήμαινε βυθός, και ένιωσε τι σήμαινε...
0: Και να χαιρόμαστε. Στα δικά μας, μετά τις θεσμικές δηλώσεις του Δημάρχου του Γιάννη του Μαλαφή ότι ο ανάδοχος του έργου του Δημοτικού Κήπου ζήτησε παράταση 2 ακόμη μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, σήμερα στην συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου τέθηκαν βεβαίως, αναμενόμενο ήταν, ερωτήματα από δημοτικούς συμβούλους που θέλουν να μάθουν τι γίνεται με το έργο και αν κινδυνεύει και με απένταξη από το ΕΣΠΑ Βορειογείο, από το οποίο χρηματοδοτείται, ακριβώς λόγω του ότι έχουμε ξεπεράσει τις προθεσμίες για την ολοκλήρωσή του. Από ό,τι φαίνεται, καθοριστική ημερομηνία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο είναι η 11η Ιουνίου. Σε 2 μέρες που θα έχουμε στην Χίο και τη συνεδρία της διαχειριστικής αρχής του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο, για να δουν και ποια στάση θα κρατήσουν από το Δήμο στο νέο αίτημα που καταθέτει ο ανάδοχος για την παράταση, τη νέα παράταση, την 7η κατά σειρά για την ολοκλήρωση του έργου. Υπομονή λοιπόν την Πέμπτη. Να δούμε τι θα γίνει. Κατά τα λοιπά, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον Νίκο Παπαγιάννη. Πρόσφατα είχαν και εκλογές στη νοσοκομειακή γιατρή, συγκροτήθηκε σώμα η νέα διοίκηση του συλλόγου τους. Πρόεδρος του Πανεξελέγει ο κ. Παπαγιάννης, με ανακοίνωσή τους, επί της ουσίας, οι γιατροί αυτό που λένε...
2: Και στο φως του κρεμού φύγω του σκοτωμού πάλι μπράβο να λες.
0: Είναι ότι επειδή δεν μονιμοποιούνται οι επικουρικοί, κάτι που επανειλημμένως έχει ζητήσει ο Σύλλογος, χάνει το νοσοκομείο και γιατρούς που θα μπορούσε να τους έχει στη διάθεσή του, διότι δεν μπορούν να παραμένουν σε ένα καθεστώς εργασιακής ομοιρίας. Πρόσφατα, όπως λέει, έφυγαν 2 επικουρικοί γιατροί. Ο ένας εξ αυτών νομίζω υπηρετούσε περί τα 7 χρόνια στο νοσοκομείο. Παράλληλα, σημαίνει συναγερμό και ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Γιατρών για την λειτουργία της μαιευτικής κλινικής, λέγοντας ότι 2 γυναικολόγοι μαιευτήρες έχουν φτάσει πια στα ωριά τους. Μιλάει για τα κενά για μία ακόμη φορά στο άκνο διαγνωστικό εργαστήριο. Ζητά προσλήψεις. Θα μας θα πει σε λίγο ο Νίκος Παπαγιάννης.

0: πούμε ότι στη Δημοτική Επιτροπή σήμερα μπήκε για το θέμα του τρίτου γυμνασίου, διότι γίνεται μια διαδικασία που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά χρονοβόρα για να επιστραφεί αυτό το ποσό το οποίο είχε πάρει ο Δήμος επί Υπουργείας Μηταράκη στο Υπουργείο Μετανάστευσης για το έργο, το οποίο μετά στην πορεία διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν αρκετό για να γίνει το έργο του τρίτου γυμνασίου και τώρα πρέπει να το επιστρέψουμε πίσω στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ως Δήμος εννοώ. Ο Δήμαρχος λοιπόν ρωτήθηκε, εντάξει, συζητάμε την επιστροφή του χρηματικού ποσού και δεν τη συζητούσαν και πρώτη φορά στη Δημοτική Επιτροπή. Τα χρήματα για να γίνει το έργο που χρειάζονται και είναι της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, πότε θα έρθουν? Απάντησε ο Δήμαρχος, μόλις τελειώσουμε τη διαδικασία της επιστροφής, σε λίγες μέρες θα έρθει και το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε λίγες μέρες. Τώρα αυτό το σε λίγες μέρες έχουμε Ιούνιο. Το ακούμε από το Μάρτιο. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα, έχει αναφερθεί κατά καιρούς ο Δήμαρχος σε αυτά. Για να δούμε τούτη τη φορά θα είναι σε λίγες μέρες και όντως μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τα νεότερα για τη χρηματοδότηση του τρίτου γυμνασίου, μήπως και προχωρήσει και το συγκεκριμένο έργο. Προς το παρόν εμείς, επειδή έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία στην εκπομπή, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί περνάει η ώρα και θα επιστρέψουμε με τον Πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών για να συζητήσουμε τα θέματα που προβάλλουν και από την δική τους την πλευρά οι γιατροί του νοσοκομείου μας.
1: Splish, splash,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν στο θέμα που σας λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και έχει να κάνει με την παρέμβαση του Συλλόγου των Νοσοκομειακών Γιατρών αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση κλινικών και τομέων του νοσοκομείου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παπαγιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου, επανεξελέγει στις πρόσφατες αρχαιρεσίες που έγιναν. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είναι μια περίοδος στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς των συνδικαλιστικών φορέων. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα μιλάμε με εσάς, εκπροσωπείτε τους γιατρούς. Προημερών μιλούσαμε με τον κύριο Λαμπαδοχητό από το ΣΕΣΝΟΧ. Αυτό που οφείλω να πω εγώ είναι ότι εκείνο το οποίο προτάσετε πλέον είναι στελέχωση του νοσοκομείου. Συνηθίζουν οι συνδικαλιστικοί φορείς να μιλούν ή συνήθιζαν τα προηγούμενα χρόνια για μισθολογικά, ασφαλιστικά ζητήματα. Τώρα βλέπουμε πια ότι τα τελευταία χρόνια το ζητούμενο είναι να έχουμε έναν υγιή οργανισμό λειτουργίας στο νοσοκομείο. Διαπιστώνετε λοιπόν ότι έχουμε χρόνιες παθήσεις?
2: Ναι. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή παρέκβαση σε αυτά που είπατε. Να πω ότι έχουμε καινούριο σύλλογο. Νέα μέλη του συλλόγου είναι ο Δημήτρης Στουπάκης, αντιπρόεδρος, και ο Γιάννης Στεφανίδης, ο οποίος είναι αναπληρωματικός γραμματέας. Αποχώρησαν αυτή τη φορά ο κ. Βασιλιάδης, ο οποίος είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, και ο κ. Κυλαγκίτση στην ανασύσταση του συλλόγου, και προχωράμε πλέον με αυτή, με αυτή τη σύνθεση. Παραμένει ο κύριος Ζανίκος και φυσικά ο κύριος Φέκος, και έρχομαι σε αυτά που αμέσως με ρωτήσατε. Είναι χρόνιες παθογένειες του συστήματος. Η δουλειά του συλλόγου είναι με επίταση να ζητάει προσλήψεις συναδέλφων, ώστε η δουλειά να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα. Υπάρχουν λοιπόν, για να μην ξεκινάω μόνο από τα άσχημα, το νοσοκομείο είναι καλό σε γενικές γραμμές και καλά κρατεί, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου που έχουμε, yeah. που έχουμε δώσει. Όμως, κρατεί καλά, γιατί υπάρχουν αρκετές κλινικές ή τμήματα, πείτε όπως θέλετε, που τα βγάζουν πέρα με δύο ή με ένα συναδέλφου. Λοιπόν, για τους γυναικολόγους τα είπαμε. Οι ουρολόγοι είναι δύο. Δεν είναι τρεις, είναι δύο. Που σημαίνει 15 μέρες το μήνα ο καθένας είναι δεσμευμένος στο νοσοκομείο. Οι νεφρολόγοι είναι δύο. Ο νεφροχειρουργός είναι ένας. Ο αγκιοχειρουργός είναι ένας. Οι πνευμονολόγοι είναι οριακά τρεις. Έχουν νοσηλεύουν μέσω 10 ανθρώπους την ημέρα. Συγγνώμη, 10 ανθρώπους έχουν μέσα νοσηλείες βαριά περιστατικά αναπνευστικά. Οι αναισθησιολόγοι είναι τρεις. Και έχουν να τα βγάλουν πέρα με 20-25 χειρουργούς. Λοιπόν, δεν γίνεται να δουλεύουμε διαρκώς σε συνθήκες πίεσης. Δεν έχουμε, ξέρετε, είναι κάτι που δεν το λέει κανένας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε μόνο τους αρρώστους της ΧΙΟΥ. Η ΣΑΜΟΣ, και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε από τις εισαγωγές, καρδιολογικά, χειρουργικά, ορθοπαιδικά, οφθαλμιατρικά, αγκιοχειρουργικά, έρχονται εδώ σχεδόν όλοι. Λοιπόν, οι γιατροί λοιπόν δεν περισσεύουν, γιατρούς πρέπει να έχουμε, δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία πολιτική προϋπόθεση, καμία τέτοια κομματική διάθεση. Θέλουμε, όταν τη νύχτα θα έρθει ένας άρρωστος στις 3 ώρα, γιατί το νοσοκομείο δεν κλείνει στις 2 το μεσημέρι, που κλείνουν οι υπόλοιποι και φεύγουν. Το νοσοκομείο δουλεύει και από τις 2 και από τις 3 μεσημέρι μέχρι την άλλη μέρα σκοτώβε που ξανά έρχονται οι υπόλοιποι. Θέλουμε λοιπόν στις 2 τη νύχτα να υπάρχει τραυματιοφορέας να φέρει τον άρρωστο από τα επίγοντα γρήγορα στο τμήμα που θα πάει, στο χειρουργείο, στο έμφραγμα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Να υψάχνουν όχι ένας αλλά δύο νοσοκόμοι και να μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Η δουλειά να γίνεται με ηρεμία, όχι για μας μόνο, αλλά και για μας, αλλά κυρίως για τους άρρωστους μας.
1: Να υπάρχει και μια πιο άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών, και φαντάζομαι ότι αν λειτουργεί συνεχώς σε πίεση, αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και το πιο ασφαλές.
2: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Φυσικά και λειτουργούμε σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης. Δεν είναι η κανονικότητα να λειτουργούμε σε συνθήκες πίεσης. Έτσι, μην έχουμε αυτή την αίσθηση. Ακόμα και, Ακόμα και οι άρρωστοί μας καμιά φορά θεωρούν ότι είναι το κανονικό να είμαστε σε συνθήκες πίεσης. Είναι κανονικό να βλέπουν τον γιατρό, τον επιγόντο να έχει πνιγεί έχοντας ανοίξει, έχοντας ανοιχτά 7-8 περιστατικά. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Έτσι. Μάθαμε και εμείς οι ίδιοι πια να το θεωρούμε κανονικότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν θα διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα άλλο, ούτε κομματικά ωφέλη, ούτε τίποτα άλλο. Διεκδικούμε η δουλειά να είναι κάπως ανθρώπινη πια.
1: Κύριε Παπαγιάννη, αν επιστρέφατε σε μια κανονικότητα με το υφιστάμενο προσωπικό, θα έπρεπε να μειωθούν και τα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζετε και σε ποιο βαθμό? Έχει μπει ένα τέτοιο πλάνο στις συζητήσεις που έχετε κάνει με τους συναδέλφους σας ή όχι?
2: Τι εννοείται να μειώσουν τα περιστατικά?
1: Δηλαδή, λέω, αν δεν μπορείτε και λέτε ότι έχουμε συγκεκριμένα άτομα στη βάρδια και μπορούμε να δεχθούμε αυτά τα περιστατικά ή αυτά τα χειρουργεία, ή δεν μπορούμε να δεχθούμε ή θα δεχθούμε μετά από 5 μήνες ένα χειρουργείο που πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, για έναν ασθενή από τη Σάμος, στους οποίους αναφερθήκατε. Μπαίνει και ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας?
2: Όχι, δεν μπαίνει. Όχι. Δεν έχει πει ποτέ. Δεν έχει πει ποτέ αυτό το ζήτημα. Ναι. Αυτό το ζήτημα δεν έχει πει ποτέ. Ποτέ δεν έχει πει αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι οι ασθενείς εξυπηρετούνται σε γενικές γραμμές ταχύτατα.
1: Μάλιστα.
2: Αν θέλει γνώμη. Σας έχω πει και άλλη φορά και μαζί τα έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα, δηλαδή σε ό,τι αφορά το κομμάτι, για παράδειγμα, των τακτικών ιατρίων των εξωτερικών, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει ότι ζητάω καρδιολόγο και έχω 6 μήνες αναμονή, και μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι ότι στη λογική του σηκώνω το τηλέφωνο και κλείνω από μόνος μου, γιατί έτσι θέλω να με δει καρδιολόγο, όσοι καρδιολόγοι και να μπουν και να κάνουν εξωτερικά ιατρία, πάλι 6 μήνες αναμονή. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος που θα στείλει συγκεκριμένα στον καρδιολόγο για συγκεκριμένο έλεγχο, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Έτσι. Το ίδιο θα ισχύσει, θα το ξαναπεί, και έχω κατηγορηθεί και γι' αυτό και για τα επίγοντα. Όταν στα επίγοντα το 70% ή το 60% των περιστατικών είναι περιστατικά που δεν έχουν καμιά δουλειά στο νοσοκομείο.
1: Ελείψη όμως πρωτοβάθμιας δομής.
2: Λοιπόν, τα έχουμε ξαναγράψει.
1: Καταλήγουν στα επίγοντα.
2: Να κινητοποιηθεί η πρωτοβάθμια, να υπάρξει σύνδεση σοβαρή και τεκμηριωμένη και με ξεκάθαρο τρόπο με το νοσοκομείο. Αν θέλουμε να μειώσουμε την αναμονή, έτσι.
1: Κύριε Παπαγιάννη, εσείς έχετε πει και πάρα πολλές φορές ότι αν θέλαμε να κρατήσουμε γιατρούς στο νοσοκομείο, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ήταν να προσλάβουμε τους επικουρικούς. Τώρα λέτε στην ανακοίνωσή σας ότι έφυγαν 2 γιατροί. Ήταν επικουρικοί για αρκετά χρόνια, βαρέθηκαν να περιμένουν και να είναι σε ομήρια και βγήκαν στην ιδιωτική αγορά. Τι ενέργειες έχετε κάνει, και επειδή κατηγορείτε εδώ για παράδειγμα την υγειονομική περιφέρεια, το Υπουργείο, τα είχατε βάλει και στους 2 και σας είπαν όχι, αρνήθηκαν να κάνουν τις προκηρύξεις, τι απαντήσεις πήρατε?
2: Εμείς, κυρία Ψηλή, δεν έχουμε εκτελεστικό ρόλο.
1: Ναι.
2: Εμείς δεν έχουμε εκτελεστικό ρόλο. Εμάς δεν μας έχει καλέσει ποτέ κανένας στα 2 χρόνια και κάτι που επανασυστάθηκε ο Σύλλογος, ποτέ κανένας για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Μόνοι μας χωνόμαστε όπου μπορούμε. Όμως την πραγματικότητα την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε και τώρα. Να δίνουμε δελτία τύπου και εφόσον μας καλείτε εσείς να σας ενημερώνουμε για τα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι έχει προτεραιότητα. Υπάρχει προτεραιότητα. Αυτά τα ζητήματα που ανοίγουμε κάθε φορά δεν τα ανοίγουμε από μόνοι μας. Είχαμε 80 γιατρούς οι οποίοι ψήφισαν, ήρθαν στη τελευταία Γενική Συνέλευση και ψήφισαν.
1: Ναι.
2: Μαζική συμμετοχή ήταν σχεδόν όλοι. Δεν ήρθαν μόνο όσοι ήταν εκτός χείρου. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά το θέμα των επικουρικών, τι άλλο να κάνουμε? Τα είπαμε στον Υπουργό όταν είχε έρθει, τα είπαμε στους προηγούμενους, στον τωρινό διοικητή των Ευρωπαϊκών Άνθρωπων, στην προηγούμενη διοικητή, κρατήσει τους επικουρικούς. Συγγνώμη, οι ορθοπαιδικοί έχουν να προκηρύξουν θέσεις δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η αιτία της μη προκήρυξης. Δεν κατηγορήσαμε και δεν κατηγορούμε κανένα. Δεν ξέρω ποια είναι η αιτία της μη προκήρυξης. Σας φαίνεται λογικό όμως να μην έχει προκηρυχθεί μια θέση ορθοπαιδικού εδώ και πόσα χρόνια? Είναι 2 και έχουν ένα επικουρικό. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η αιτία. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε πρόσβαση εμείς να ξέρουμε ποιος είναι, ούτε μπορούμε.

0: Δυστυχώς.
1: Έτσι, πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε το μεταξύ σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιοχών της στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκειται πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο μεταξύ δήλωσε ότι σε 2 με 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή η συμφωνία θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση στο CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης, ως σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει τουλάχιστον 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας είτε πως επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμα Παλαιστίνιο. Αίσια έκβαση είχε υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμελία του στη θεία τους από την πλευρά της μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία, με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων, θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύονταν προληπτικά. Χθες το απόγευμα έλαβαν εξιτήριο. Σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, προχωρά το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την αύξηση απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η πρώτη φορά που το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού. Για αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα, προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ενωσία ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βορειοϊρλανδίας με 3-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα παράταση, αυτή τη φορά 2 μηνών για την ολοκλήρωση του έργου του Δημοτικού Κηπουχίου ζητά από το Δήμο Χίου ανάδοχος. Θυμίζουμε ότι το έργο έχει συμπληρώσει ήδη 45 μήνες, έχει πάρει 6 παρατάσεις και τώρα ζητείται η 7η. Με ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ ζητούν να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για ΑΜΕΑ σε όλα τα νησιά. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένου στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία, όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, αλλά μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στοιχείο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου τις ίδιες ώρες αντλιοστάσιο Τύλι μέσα διδί μας, αντλιοστάσιο Σικελιάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Από τη Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Η Βιβλιοθήκη Χίου Δαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Από τις εκδόσεις ΑΠ, κυκλοφόρησε η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές θα ξαναθυμηθούμε μία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου που είχε δώσει στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Χίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Την 5η 11 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη-τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίου στην οδό Καλοπλήτου 44 για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. βιβλιοπωλείο ΑΠΗ διοργανώνει μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Κωνσταντίνο Πουλή, 7 το απόγευμα, στον πεζόδρομο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου, 11 το πρωί, στο Μουσείο Μαστίχας. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δίο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή 69 78 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει τις πύλες του στο νησί μας το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Η Κόμισσα της Φάμπρικας, μια εξαιρετική κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντεντέρη, ζωντανεύει από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις στραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χλειδίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 26 λεπτά μετά τις 12 και το θέμα του έργου του Δημοτικού Κήπου μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, έχει απασχολήσει και την τοπική κοινωνία. Νομίζω είναι το τέταρτο καλοκαίρι. Ναι, είναι το τέταρτο καλοκαίρι που ο Δημοτικός Κήπος δεν είναι στη διάθεση των πολιτών. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και ο κήπος θα είναι κλειστός. Θα ανοίξει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Νομίζω ότι ακόμη και τώρα που φαίνεται ότι είμαστε πια στην τελική ευθεία του έργου. Δεν το βάζεις εύκολα το χέρι σου στη φωτιά για να πεις τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ο Δημοτικός Κήπος θα είναι έτοιμος, διότι έχουν συμβεί τόσα στην πορεία που υπάρχει μια επιφύλαξη, όσο να πεις. Και με δεδομένο ότι έχει ζητηθεί νέα παράταση 2 μηνών αυτή την φορά, είχε ιδιαίτερη σημασία η συζήτηση που έγινε σήμερα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ο ανάδοχος του έργου ζητά 2 μήνες παράταση. Επικαλείται μια σειρά από αιτίες, τις οποίες θα ακούσουμε και στην συνέχεια, γιατί ακούστηκαν όλα αυτά και συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το θέμα είναι ποια στάση θα κρατήσει ο Δήμος της Χίου. Εκεί λοιπόν έρχεται να απαντήσει ο Δήμαρχος ότι στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας μαζί με το Δήμο θα πάρουν την απόφαση. Υπάρχει κίνδυνος για πένταξη του έργου, να χαθούν τα χρήματα που έχουν δοθεί? Απάντηση δεν δόθηκε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή. Μείναμε με ένα ερώτημα να αιωρείται. Πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε. Νομίζω ξεκινάει ο κύριος Μπουλάς από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ακολουθούν νομίζω όχι, ο Βασίλης Ομεριαγκός είναι ο οποίος θέτει το ερώτημα σαν δημοτικό σύμβουλος τι γίνεται με το έργο, και ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, άκρος διδακτική για τα δημόσια έργα και το νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει και όλα τα υπόλοιπα.
13: Να μην το αποφασίσει και να μην είναι το έργο όπως έχει. Γιατί καταλαβαίνω το κάθε έργο ανάλογο, καταλαβαίνω και είναι μονότονο. Τη στιγμή που έχει φτάσει το έργο σε ένα σημείο, θα πρέπει να του δίνουμε τις παρατάσεις εκείνες για να τελειώσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ενημερώστε μας τουλάχιστον για να ξέρουμε να.
14: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δοκιμάζεται και η νομοθεσία του 44-12, δηλαδή σε. Οριακές, πέρα των οριακών παρατάσεων που έχουν γίνει για το έργο, κανείς δεν οικειάται την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, έτσι είναι η κατεξοχήν αρμόδια και πιο έμπειρη υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία στην Ελλάδα, το τι θα αποφασίσει, έτσι είναι 7 άτομα τα οποία είναι υψηλά ειστάμενοι, είναι και από το τεχνικό επιμελητήριο εκπρόσωποι που μπορεί να πούνε ναι ή όχι. Το θέμα είναι πότε θα συνεδριάσει, έτσι, πότε θα εισαχθεί αυτό το θέμα.
13: Συγγνώμη για να γίνω κατανοητός. Αυτά είναι τα διαδικαστικά που αφορούν την επιτροπή.
14: Ναι, θέλω να πω ότι αν αυτό το θέμα εισαχθεί μετά από 8 μήνες, τι γίνεται.
13: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, είναι όμως ένα διαδικαστικό θέμα που αφορά το Υπουργείο. Το ουσιαστικό ερώτημα που παίρνει είναι ποιο. Ότι μπορεί να πει όχι τη στιγμή που είναι ένα έργο το οποίο είναι στο τελείωμά του. Είναι σε εξέλιξη, μπορεί το αρμόδιο αυτό όργανο να πει σταματώ τις διαδικασίες. Έτσι από.
14: Μπορεί να. Βεβαίως.
13: Και τι. Λογικά όχι. Άρα θα πει ναι.
14: Δεν το προσωπικά.
13: Λογικά. Τι πάνω σε
14: λογικά. Ο εργολάβος θα είναι εκεί, θα βλέπει κανονικά. Τώρα μέχρι να βγει απόφαση. Ο εργολάβος θα πρέπει, αν έχει σκοπό να το ολοκληρώσει το έργο, θα πρέπει να.
15: Έχουμε καμία διέλευση με τον εργολάβο, εμείς έχουμε κάποια.
16: Πολλά.
15: Πέστε τα να ξέρουμε τι γίνεται.
14: Όχι, διέλευση δεν έχουμε. Εμείς προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Έτσι. Κάθε περίπτωση.
15: Θέλω να πω το εξής, ότι αν ο εργολάβος συνεχίσει, η απόφαση όταν θα βγει, νομίζω ότι το έργο θα έχει τελειώσει. Καλό, καλό.
14: Αν συνεχίσει ο εργολάβος
15: που υπάρχει τώρα το ερώτημα λοιπόν, είναι αυτό. Ο εργολάβος υπάρχει τώρα είναι να μην συνεχίσει. Για το προσλαμβάνω αυτό. Δεν θα είναι να τα πάει στη συγκεκριμένη επιτροπή. Η επιτροπή θα συνεδριάσει ένα μήνα, 2 μήνες. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να τελειώσει.
14: Σύμφωνα με τη συμπεριφορά του, φαίνεται ότι θέλει να συνεχίσει και να το ολοκληρώσει.
16: Συγγνώμη, νομιμοποιείται να σταματήσει. Νομιμοποιείται να σταματήσει.
14: Όταν σταματήσει.
16: Νομιμοποιείται, ρωτάω.
14: Όταν σταματήσει, υπάρχει ποινική ρήτρα.
17: Κύριε Βουλά, δεν μας είπατε ποιος είναι ο λόγος της παράτασης.
14: Ο ανάδοχος το Σαββάτο.
17: Η χρηματοδότηση υπάρχει.
14: Όχι. Έχει ολοκληρωθεί το έργο, η παράταση που είχε πάρει ήταν μέχρι 6-6.
17: Έχει πληρωθεί.
14: 6-6, όχι, δεν έχει πληρωθεί. Ακόμα δεν έχει υποβάλει, δεν έχει υποβάλει ο εργαζόμενος. Δεν το προστάει ο Δήμος. Δεν το προστάει. Ό,τι έχει υποβάλει έχει πληρωθεί. Δεν είναι θέμα το θέμα το οικονομικό. 6-6 έλεγε το έργο, η παράταση που του είχε δοθεί. Το Σαββάτο υπέβαλε λοιπόν μία αίτηση και ζητάει παράταση για 2 μήνες ακόμα.
18: για λόγους που έχουν να κάνουν με την λέει, επικαλείται ότι το έργο είναι δύσκολο, ότι έκανε, γίνεται προσαρμογή της μελέτης και τον έχει καθυστερήσει και κάποιες μέρες για λόγω καιρού.
19: Κύριε Δήμαρχε, ανέλθω γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα για τα δημόσια έργα. Έτσι, αν το, για αυτό το αν το έχετε ξανααντιμετωπίσει, δηλαδή να τελειώσει η συμβατική υποχρέωση, να μην είναι έτοιμο το έργο και να πρέπει να αποφανθεί η επιτροπή του Υπουργείου. Προφανώς δεν το έχετε ξανασυναντήσει. Εσείς ως υπηρεσία τι εισηγήσετε σε αυτή την επιτροπή? Γιατί πρέπει να δούμε και ποια άκρηση πάει. Εμάς μας ενδιαφέρει όλους να τελειώσει ο κήπος. Εσείς τι εισηγήσετε?
18: Κύριε Μιαγκέ, αφήστε να ομιλήσει ο πολιτικός και όχι ο τεχνικός. Ακούστε, το θέμα δεν είναι τόσο εύκολο και δεν είναι θέμα μεταξύ του αναδόχου και του Υπουργείου του Μεσογειακού. Η υπόθεση εδώ είναι τριμερής. Και μπαίνει μέσα και το Υπουργείο. Η υπόθεση είναι αυτός που χρηματοδοτεί το έργο και ο κύριος του έργου. Δηλαδή, θα πρέπει, δεν έχει σημασία αν έρθει το Υπουργείο και του δώσει χήμινες. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση που είναι ενταγμένο, πρέπει το έργο να καταλύσει κάποτε. Τελεία συντόμως.
19: Τι λέει η διαχειριστική?
18: Αυτό λοιπόν, γίνεται μια συνεννόηση με τη διαχειριστική αρχή και θα ξέρει ότι αυτές οι μέρες είναι και πρέπει να κλείσει το έργο. Το ότι αν θα συνεδριάσει το Υπουργείο τότε, αν απενταθεί το έργο, θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες. Ο Δήμος πάνω που δεν το θέλει, από ό,τι καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι να μπει σε περιπέτειες, να κληθεί να πληρώσει λεφτά από το Ταμείο του Δήμου, από αυτά που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό γίνεται μια συνεννόηση για να μπορέσει
19: και
18: να
19: δημιουργήσει
18: το έργο εγκαίρως με τις ευλογίες της διαχειριστικής αρχής, γιατί πρέπει να κλείσει το έργο. Έρχεται ο χρόνος που κλείνει η χρηματοδότηση.
19: Έχει τελική γραμμή διαχειριστική αρχή με ημερομηνία σας.
18: Και βέβαια. Αυτό είναι και αυτή η εισήγηση ουσιαστικά θα πάει κάτω στο Υπουργείο.
19: Τι εισήγηστε εσείς?
18: Δεν μπορεί να απενταχθεί το έργο και να πάει από τους πόρους και να είναι στο 82%
20: του έργου. Για να καταλάβουμε όλοι και οι πολίτες μας παραδείγματος. Έχουμε ένα έργο που νομίζω ότι έχουμε φτάσει, αν δεν λέω καλά, για να πάνω από το 90% το έργο. Είμαστε πάνω από το 90%. Κατά την επιτυχία έχουμε φάει το κάτω και έχουμε την ουράλη. Ποιο είναι το πρόβλημα πέρα της παρατάσεως το να μην τελειώσει το έργο? Εγώ αυτό το καταλαβαίνω.
18: Όχι να τελειώσει το συντομότερο το έργο. Δεν είναι
20: όχι να τελειώσει.
18: Αν μπορεί στις 20 μήνες.
20: Δηλαδή έκανα πριν μια συγκεκριμένη ερώτηση και είπα το εξής. Υπάρχει
18: να κλείσει το έργο οικονομικά. Πρέπει να κλείσει το έργο.
20: Δήμαρχε μαζί σου, συμφωνώ. Έκανα μια ερώτηση πριν. Και ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας των Εθνικών Υπηρεσιών, η απάντησή του μας είπε ότι θέλει μάλλον ο εργολάβος να τελειώσει, αλλά άφησε και ένα υπονόμα που δεν θέλει. Καλό καλά κύριε Βουλά.
18: Όχι, είπα ότι μας δείχνει ο εργολάβος η συμπεριφορά του ότι θέλει να το τελειώσει.
20: Άρα μάλλον του μας δείχνει, ναι, αλλά μπορεί και όχι.
19: Κάποια στιγμή.
20: Το ζητούμενο λοιπόν είναι ξεκάθαρο, πέρα από την παράταση, δεν ξέρω να γίνει μια συζήτηση, συνάντηση με τον εργολάβο, να πω ό,τι διαφορετικά, αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχει, να τελειώσει το έργο. Πέρα από αυτό που λέει ο Δήμαρχος για τη διαχειριστική, πέρα από το Υπουργείο, να τελειώσει το ευλογημένο το έργο. Να τελειώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει.
18: Συγγνώμη, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ υπηρεσίας και εργολάβου πέραν της καθυστερήσεως του εργολάβου. Δηλαδή αυτό που
20: δεν υπάρχει
18: η υπηρεσία έχει βάλει μεγάλη πλάτη για να προχωρήσει το έργο, για να ολοκληρωθεί το έργο. Δεν έχουμε εμείς κάποια διένεξη ή αντιδικία με τον εργολάβο. Έτσι, πέραν της στήρισης του χρονοδιαγράμματος. Έτσι. Αυτό είναι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα οικονομικό ή δεν το εγκρίνουμε δαπάνες ή δεν
20: έχουμε τέτοιο. Οτιδήποτε διέξει όπου είναι μόνο την παράταση.
18: Είναι την παράταση από εμάς, δηλαδή από πλευράς υπηρεσίας και έχουμε βάλει πάρα πολλά όρια που έχετε ζήσει όλοι ότι έχουμε για να το ολοκληρωθεί το έργο και να μην είσαι παρά. Να σας δείξει το σπίτι.
19: Να ρωτήσω κάτι κύριε Βουλάκη. Σήμερα ο εργολάβος του έργου. Σήμερα ο εργολάβος του έργου είναι μέσα στον κήπο. Αυτές οι εργασίες που γίνονται σήμερα που βλέπει υπάρχει κίνδυνος αν απενταχθεί να του πληρωθεί. Εμείς αυτά τα χρήματα
1: είναι εγγυημένα μέχρι πότε το έχουν πληρώσει. Αν αυτή τη στιγμή δουλεύει με κίνδυνο ή συνεχίζει να δουλεύει, αν που δεν θέλουμε να τελειώσει, καταλήξει το έργο, υπάρχει κίνδυνο να μην πληρωθεί, άρα από μέρα σε μέρα μπορεί να πει σταματώ τις εργασίες.
18: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κυβερνό.
19: Για να μην κοβάλει, πρέπει να κοβάλει.
18: Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά μετά τις 6 του μηνός, έχει και 15 μέρες που ήδη έχει τράτους 15 μέρες. Θα του δώσει κι άλλες 15 μέρες για να κλείσει το έργο διακριστία, αλλά λέω, είναι θέμα ενδεχομένως συμφωνίας για 10-15 μέρες, για πότε θα παραδοθεί το έργο. Αυτό. Είναι σημαντικό γιατί η περιφέρεια πρέπει να κλείσει λογιστικά το έργο. Κλείνονται λογιστικά.
19: Εσείς τι εισηγείς ως υπηρεσία στο Υπουργείο να ξέρουμε.
18: Εμείς πρέπει να μαζί με τη διαχειριστική θα γίνει αυτή η δουλειά στις 11 του μήνα.
19: Τι θα κάνει. Όταν έρθει ο καιρός θα μάθετε εσείς. Δεν είναι επί του παρόντος το θέμα του για να έρθει αυτό το θέμα.
18: Τώρα είναι για να πληρωθεί αυτά που έχει...
19: Ξέρω ότι ψηφίζουμε τώρα, αλλά λέω ότι σαν εισήγηση δεν έχουμε
18: πρόβλημα. Δεν είμαστε μόνοι μας.
19: Δεν αποφασίζουμε.
18: Δεν είμαστε όνειμος.
19: Αλήθως όμως πρέπει να
18: δούμε. Αυτός που θα κλείσει λογιστικά το έργο είναι η διαχειριστική αρχή.
19: Προφανώς πρέπει να είναι.
12: Λοιπόν, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Την αφήσαμε έτσι για να την ακούσατε. Μήπως και καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα με τα δημόσια έργα. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις και από τον Βασίλη Μυριαγκό, τις απαντήσεις που δόθηκαν από την τεχνική υπηρεσία από τον κύριο Μπουλά. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις του Παντελή του Καμπούρη, τις απαντήσεις που έδωσε ο Δήμαρχος. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία παραπέμπεται για τις 11 του Ιούνιου, σε δύο μέρες δηλαδή, που θα είναι εδώ στοιχείο τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής, διότι έχει συνεδρία και για της Επιτροπής Παρακολούθησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Οπότε θα συζητηθεί και το τι μελιγενέστε με το έργο του Δημοτικού Κήπου. Διακρίναμε μία αγωνία αν δεν τελειώσει άμεσα το έργο και επειδή ελοχεύει ο κίνδυνος της απένταξης να βρεθούμε σε άλλες δύσκολες καταστάσεις, να βρεθεί ο Δήμος σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί το να απεντάσεις ένα έργο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε θα σου δώσω τα λεφτά για να το κάνεις θα έρθει και θα σου πει μετά φέρ τα πίσω γιατί δεν το κάνεις. Κρατάμε και την αποστροφή του λόγου του Δημάρχου προς το τέλος που είπε εμείς έχει ούτως ή άλλως 15 μέρες από τις 6 του Ιούνιου και μετά άρα φτάνουμε στις 20 του Ιούνιου, μπορεί να του δώσει και διαχειριστική άλλες 15, άρα θα πάμε προφανώς αρχές Ιούλιο. Για να δούμε τώρα, θα τελειώσει πριν της Αγίας Μαρκέλας, θα πάμε μετά της Αγίας Μαρκέλας, αφού το έχουμε πάει από Χριστούγεννα σε Πάσχα, από Πάσχα σε 15 Αύγουστο κλπ. Δύο χρόνια τώρα το γυρίζουμε για το πότε θα τελειώσει το έργο του Δημοτικού Κήπου, ας βάλουμε το επόμενο στοίχημα στη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, αν θα είναι ανοιχτός ο Δημοτικός Κήπος ή όχι. Μετά θα πάμε 15 Αύγουστο. Λοιπόν, αυτά από την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Δημοτική Επιτροπή, συγγνώμη, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
22: Έγινε αφεντικό.
21: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
22: Ό,τι πεις αφεντικό.
21: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
22: Έγινε αφεντικό.
21: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
12: Ο
0: ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
2: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. Δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
23: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
24: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
25: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε στους εκπαιδευτικούς μας τώρα, διότι σήμερα είχαμε και μια συνέντευξη τύπου από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Συμμετείχαν η πρόεδρος η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο αντιπρόεδρος ο Κώστας ο Ψαρούδης. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν και με τα όσα έχουν διαρρεύσει στον τύπο, θα έχουμε περικοπή στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Από 10.000 δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 5.000 διορισμούς, ενώ θα υπάρχουν περικοπές και σε προσλήψεις αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ. Για τη ΧΙΟ, αυτό που επεσήμανε η Αγγελίνα Σκουφάλου είναι ότι φαίνεται πως θα οδηγηθούμε για τρίτη χρονιά, στην τρίτη κατά σειρά χρονιά, χωρίς να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Ας ακούσουμε καλύτερα τι είπαν οι ίδιοι, ξεκινώντας από τον αντιπρόεδρο τον Κώστα Ψαρούδη.
1: Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών σωματείων και της ομοσπονδίας μας της ΔΟΕ, προκειμένου να δείξουμε τα οξυμένα προβλήματα των σχολείων και την ανάγκη άμεσης κάλυψης όλων των εκπαιδευτικών κενών για την επόμενη σχολική χρονιά. Με την παρουσία σας εδώ, θέλουμε ωστόσο να εκφράσουμε και την έντονη ανησυχία και τις τελευταίες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που διαμορφώνονται για το επόμενο σχολικό έτος, οι οποίοι προβλέπουν περικοπές για μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών. Μόλις οι πρόσφατες εξαγγελίες για περίπου 5.000 διορισμούς μειώθηκαν οι πρόσφατες εξαγγελίες για περικοπές 5.000, αρχικά είχαν εκτιμηθεί ότι θα γίνουν γύρω στις 10.000 διορισμούς, κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι μειώνονται και παράλληλη στηρίξη για το επόμενο έτος, καθώς 2 δισεκατομμύρια που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί για την κάλυψη τέτοιου είδους κοινωνικών αναγκών μέσω ΕΣΠΑ για ευάλωτες ομάδες παράλληλης στηρίξης, αυτή τη στιγμή διοχετεύονται στους πολεμικούς σχεδιασμούς σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Real Europe κτλ. Όπως γνωρίζετε. Επίσης, κρούμε το κίνδυνο του κινδύνου και για τις επικείμενες συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά και μετακινήσεων μαθητών, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου σχολεία που θα μπορούσαν να σπάσουν κάποια τμήματα, αυτή τη στιγμή να αναγκάζουν μαθητές να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις ίδιες τις οικογένειες και για τον προγραμματισμό τους. Επίσης, όπως είδαμε και τη φετινή χρονιά, ο θεσμός του ολοήμερου συνεχώς συρρυκνώνεται με μειωμένες προσλήψεις συναδέλφων αναπληρωτών και το ίδιο θα γίνει και για την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς πλέον με τον καινούριο νόμο έχει μπει και κόρτης στην αποδοχή παιδιών στο ολοήμερο, καθώς ζητούνται και υπεύθυνες δηλώσεις γονέων εργαζόμενων, διεργάζονται με την καλύτερη. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό διαταρρέσει και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να καλέσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την τοπική κοινωνία να σταθούν μαζί μας στον αγώνα για ένα δημόσιο σχολείο με μόνιμο προσωπικό, επαρκείς δομές, χωρίς περικοπές και κόφτες. Τώρα, συγκεκριμένα και για τα ζητήματα που αφορούν τη ΧΙΟ, θα σας μιλήσει και η πρόεδρος του Συλλόγου Γερμανικής Ομάδας, καθώς και για το πολλαπλό βιβλίο που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Αγγελίνα Σκουφάλου.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Προδοκανάκι 13.
7: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στις αναφορές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας. Μέσω της συνέντευξης παρεχώρησαν η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Διαγωγών Χίου, η Αγγελίνα Σκουφάλου και ο Κώστας ο Ψαρούδης. Ακούσαμε τον κύριο Ψαρούδη, ακούσαμε τους φόβους που εξέφρασε για την μείωση των μόνιμων προσλήψεων και τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην λειτουργία των σχολικών μονάδων. Εξειδικεύει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την Χίου η Αγγελίνα Σκουφάλου, που ακολουθεί αμέσως τώρα η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Διαγωγών.
2: Εδώ για τη Χίο, δυστυχώς θα δηληθούμε σε τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα έχουν μόνιμους τουριστικούς θέσεις εκπαιδευτικού από 70. Λείπουν, συνήθως δεν καλύπτονται όλα τα κενά στις ειδικότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα γιατί ούτε κάλυψη επαρκής υπάρχει με αναπληρωτές. Με αποτέλεσμα οι ώρες που έχουν πει και στα μέσα της χρονιάς να μοιράζονται σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Με αποτέλεσμα στην ουσία τα παιδιά να χάνουν τη δυνατότητα να έχουν καστικά, να έχουν μουσική, να έχουν θεατρική αγωγή. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Δεν παρέχονται όλες αυτές οι ειδικότητες σε κάθε σχολείο. Πάντα γίνεται αυτή η μοιρασιά που εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μοιράζουμε τις ανάγκες των μαθητών. Εμείς θέλουμε από την αρχή της χρονιάς να εξασφαλίζονται όλες τις απαραίτητες θέσεις, το απαραίτητο προσωπικό. Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι τουλάχιστον έχει υποθεί ότι δεν θα έχουμε συμπτύξεις συστημάτων. Ωστόσο, όμως, με τις εξαγγελίες που εμείς βλέπουμε, κρατάμε και μικρό καλάθι και είμαστε σε επαγγέλνηση από το Σεπτέμβριο να δούμε ακριβώς ότι θα λειτουργήσουν με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Με τα τμήματα έτσι όπως χωρίς να γίνονται μετακίνηση μαθητών, το έχουμε εξηγήσει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα 25 τμήματα, προωθείται πανελλαδικά αυτό, να μετακινούνται μαθητές και το τμήμα να παραμένει 25 από το να σπάει. Οπότε εμείς γι' αυτό και καλούμε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να είμαστε σε επαγγέλνηση και διεκδικούμε από την αρχή της χρονιάς να καλυφθούν όλα τα κενά σε γενική, ειδική αγωγή και σε παράλληλες και σε ειδικότητες. Τώρα σε σχέση με το πολλαπλό βιβλίο, σήμερα η Ομοσπονδία έχει συναντήσει με το Υπουργείο Παιδείας και παράλληλα έκτακτα θα συζητηθεί και το ζήτημα της πολιτικής απόφασης που ήρθε πριν λίγο στα σχολεία, που μας καλεί μέχρι τις 18 του μήνα, του Ιουνίου, σε πολύ fast track διαδικασία, να επιλέξουμε τα σχολικά εγχειρίδια, τα καινούργια, που είναι για την επόμενη χρονιά. Και στην ουσία μέσα σε μια εβδομάδα καλώ τους εκπαιδευτικούς μια τέτοια πολύπλοκη καταγωγική διαδικασία, όπως είναι η μελέτη ενός σχολικού βιβλίου, να γίνει μέσα σε το πολύ, τώρα πια ούτε σε μια εβδομάδα. Το πολλαπλό βιβλίο δεν είναι κάτι το οποίο έχει έρθει τώρα. Είχε ψηφιστεί τότε με το νόμο των 48-23 του 2021 μέσα στον κορονοϊό, όπου ήταν ο ίδιος νόμος που αύξησε τα όρια των μαθητών σε 25 διατμήματα. Εισήγαγε την κατηγοριοποίηση του σχολείου μέσω της αξιολόγησης και το πολλαπλό βιβλίο. Οπότε εμείς αναδεικνύουμε το γεγονός ότι αυτό το πολλαπλό βιβλίο έρχεται να ενταχθεί σε αυτή την κατάσταση της κατηγοριοποίησης, γιατί κάθε τμήμα, κάθε σχολική τάξη, κάθε εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει το δικό του βιβλίο και μάλιστα φέτος για χρονιές που μπορεί να μην έχει καν τα παιδιά. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιοι εκπαιδευτικοί θα έχουν, πώς θα γίνει η μεταστροφή τάξεων, υπάρχουν αποσπασμένοι, υπάρχουν αναπληρωτές. Είναι δηλαδή και σε πρακτικό επίπεδο απαράδεκτο πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά επί της ουσίας κατηγοριοποιούνται για άλλη μια φορά οι μαθητές μέσω αυτού του βιβλίου. Θα υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορεί να θεωρούνται για μαθητές που έχουν περισσότερες δυνατότητες, για μαθητές που έχουν λιγότερες δυνατότητες. Οπότε ότι όλη αυτή η πίεση έχουν δοθεί αυτά τα βιβλία και σε εκπαιδευτικούς οίκους και σε φροντιστήρια. Οπότε λεφτά δικά μας του δημοσίου έχουν δοθεί ζεστά σε τέτοιους επιχειρηματικούς ομίλους και γι' αυτό και πιέζουν σε τέτοια χρόνια να γίνουν όλα αυτά τόσο γρήγορα για να δουν και εκείνοι πόσο θα βγάλουν τα κέρδος σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας. Και βέβαια θέτουμε ζήτημα και της προχειρότητας της όλης κατάστασης, στο ότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται στην ουσία να κατατάξουν από πριν το επίπεδο των μαθητών τους και ο βιβλίο θα χρειαστούν χωρίς να τους δώσουν τη δυνατότητα τέλος πάντων να υπάρχει ένα ενιαίο βιβλίο. Εμείς αυτό λέμε, υπάρχει η γνώση πρέπει να είναι ενιαία, δεν μπορεί να χωρίζεται και να χωρίζουν μαθητές στους καλούς και στους κακούς. Εννοείται ότι κατακρίνουμε και τα βιβλία τα οποία ήδη υπάρχουν, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατηγοριοποίηση των μαθητών.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την Αγγελίνα Σκουφάλου. Αυτά τα ζητήματα προτάσει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νοικιαγωγών, το πολλαπλό βιβλίο αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Μιας και μιλάμε για εκπαιδευτικούς, να πούμε, επειδή τώρα θα γίνουν και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών μόλις τελειώσει η φετινή σχολική χρονιά, πια στην τελική ευθεία είμαστε. Όσοι λοιπόν είστε εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές, και αυτή τη φορά για τις μετακινήσεις, όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, ισχύει η έκπτωση του 50%, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Καλύπτει και τις μετακινήσεις από το Βόρειο Αιγαίο. Και αν, ναι, και αν θυμάμαι καλά, καλά θυμάμαι, υπάρχει και έκπτωση της τάξης του 30% για τα αεροπορικά εισιτήρια να ενδιαφερόμενο να πληρωθεί εκπαιδευτικό από την εταιρεία Sky Express. Αυτή είναι η ανακοίνωση, η κλασική του Υπουργείου Παιδείας που γνωστοποιήθηκε. Λοιπόν, εδώ θα πάμε, ήρθε η ώρα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ακούσουμε περισσότερα και για την έκθεση που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής, Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Ολυμπιακού τον Μάιο ήταν μέχρι μέσα Ιουνίου ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, αν δοθεί και η νέα δίμηνη παράταση, πάμε για Αύγουστο και έχει ο Θεός. Ξεκινάει ο Ιούνιος και χρειάζεται άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο να τοποθετηθούν στις θέσεις τους τα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες για αμαία σε όλα τα νησιά. Χρειάζεται επίσης να αυξηθεί ο αριθμός τους. Οι Δήμοι να ενημερώσουν άμεσα και δημόσια πότε αναμένεται να βρίσκονται όλα τα συστήματα στη θέση τους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ. Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά ο Δήμος Χίου δεν έχει απλά γνωρίσει την τοποθέτηση συστημάτων αυτόματης πρόσβασης στις θάλασσες για ΜΕΑ, δεν έχει τοποθετήσει τίποτα, ούτε μία λαξιέρα, ούτε μία ντουζιέρα. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο της Χίου αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, σημειώντας ότι έρχεται να αποκαταστήσει μία αδικία. Όμως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων αναγνώριση προηγούμενης υπηρεσίας για να μπορέσουν να βγουν νωρίτερα εργαζόμενοι στη σύνταξη, ένταξη και άλλων ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα όπως η ΜΕΣ, τεχνολογία. Λόγοι και παρασκευαστές ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, καθαρίστριες και άλλοι. 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Παρασκευή 12 Ιουνίου προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ διεκδικώντας αφενός τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας, αφετέρου την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Σταθερή στον αριθμό πτήσεων που εκτελέστηκαν, μειωμένη κατά 2.407 άτομα ήταν η αεροπορική επιβατική κίνηση του περασμένου Μαΐου στο αεροδρόμιο της Χίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου ήρθαν 11.540 επιβάτες έναντι 12.055 που είχαμε πέρσι το Μάιο, μείωση 4,27% και έφυγαν ακόμα λιγότεροι και συγκεκριμένα 10.623 άτομα καταγράφοντας μείωση 15,12%. Πέρσι είχαν αναχωρήσει 12.515. Οι πτήσεις εσωτερικού που εκτελέστηκαν ήταν 478. Στους συνολικά 2.317 τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από την αστυνομία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου την περασμένη εβδομάδα, με έμφαση στην χρήση κράνους, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις, από τις οποίες 10 σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρονικών οχημάτων και 9 σε συνεπιβάτες. Στη Χίο έγιναν 1.004 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις σε οδηγούς και 3 σε συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 501 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις και στη Σάμο στους 812 ελεγχόμενους είχαμε 10 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Γεφύρη Καταράκτη. Την 5η 11 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, αντιλιοστάσιο Τιλ μέσα διδήμας, αντιλιοστάσιο Σικελιάς. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη διοργανώνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εθελοντική αιμοδοσία στο Μύριο με τη συμμετοχή συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναλαμβάνει ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, στηρίζοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, από χθες Δευτέρα έχει τοποθετηθεί κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Όμιλου Χίου στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις, προσώπων, μνημείων και τοπίων. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠΗ η νουβέλα του Γιώργου Χάμπα Πούσα. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα Τρίτη 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Θα μιλήσουν ο Βασίλης Φαχνουδάκης, σκηνοθέτης, η Ραφαέλα Ζαχαριά, ψυχολόγος τμήματος ψυχικής υγείας ενηλίκων, κέντρο παιδιού και φίβου και ο συγγραφέας Γιώργος Χάμπας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε μια μεγάλη ιστορία τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

0: Γράφω και στην τηλεόραση. Έφυγε πλήρης ημερών την περασμένη εβδομάδα. Αλλά εμείς θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Δημήτρη Φρεζούλη το 2007. Στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 7 και στις 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3 όταν είχε έρθει στοιχείο για την παράσταση Ο Μάρξ στο Σόχο. Παραθέτει τις αναμνήσεις του και θυμάται και το Ματθαίο Μουντέ. Ο Δημοσίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Κέντρο Κοινότητας Δημουχίου και Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Δημουχίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό την 5η 11 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφείλεται στη διεξαγωγή της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της υπηρεσίας. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου, προσκαλεί την 5η 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου Γιάννης Καράλης την παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τη μελέτη αποκατάστασης του υφιστάμενου νεοκλασικού κτηρίου της Καραδίου και σχεδιασμού ενός νέου κτηρίου στο συγκρότημα. Παράλληλα, στο χώρο του Αμφιθεάτρου θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της βραβευμένης με το πρώτο βραβείο πρότασης και των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τελευταία ανοιχτή οργανωτική συνάντηση στο Αντίβαρο Χίος για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χίου που θα γίνει 19 και 20 Ιουνίου. Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης, είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας το Γιάννη Τζούμα την 5η στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει και φέτος τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων με τη συμμετοχή 5 καταξιωμένων Ελλήνων συγγραφέων, τον Κωνσταντίνο Πουλή, τον Σίδερο Ζουργό, τον Πάνο Δημάκη, τον Πάνο Σόμπολο και τον Χρήστο Χωμενίδη. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον Κωνσταντίνο Πουλή την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, παρουσίαση του βιβλίου, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. Την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδρο Ζουργό. Παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες για παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίου, όπου σώζονται πολύ άριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαραίτητη κράτηση θέση στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 6978 77 62 32. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες σου στοιχείο το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα «Βότανα, δώρα της Χιακής Γης», το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της Χιακής Φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεδεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδη από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτσί. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2024. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των εκπροσώπων της Ελλάδας από τους τελικούς της πρεμιέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξάγεται στο Ειρηνικό Κολυμβητήριο της Χίου από χθες έως και την Πέμπτη. Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν την εντυπωσιακή συγκομιδή των 11 μεταλλίων στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης, από τα οποία 5 χρυσά που συνοδεύτηκαν μάλιστα με πανελλήνια ρεκόρ, 3 σημαίνια και 3 χάλκινα. Οι αγώνες συνεχίζονται με τους προκριματικούς και το απόγευμα με τους τελικούς. Από την Τετάρτη έως το Σάββατο θα διεξαχθούν στη Μάλτα οι αγώνες των Final Four πόλο ανδρών και γυναικών με τη συμμετοχή και στα δύο τουρνουά του Ολυμπιακού. Η γυναική ομάδα με προπονητή τον Γιώργο Ντόσκα και βοηθό τον Γιώργο Φουντούλη θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την ισπανική Ματαρό. Στον άλλο ημιτελικό η ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Σαντ Αντρέου. Η ομάδα ανδρών της ομάδας του Πειραιά, στην οποία αγωνίζονται οι χιώτες Γιάννης Φουντούλης και Νίκος Γκίλας, στον ημιτελικό την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ιταλική Προρέκο. Στον άλλο ημιτελικό η Φερετσβάρος θα παίξει με την ισπανική Μπαρτσελενέτα. Οι τελικοί των γυναικών θα διεξαχθούν την Παρασκευή και των ανδρών το Σάββατο. Στο ποδόσφαιρο, η Καλαμωτή ανακοίνωσε την απόκτηση των Σιδερή Πατελίδα και Γιώργου Παντελάκη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Κανιόρο που έπαιζε στον Κανάρι. Μετά από απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, οι Ιώνες θα αντιμετωπίσουν στο κλειστό γυμναστήριο του Χίου τον Παλεσβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου Μπάσκετ Ανδρών. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 και 4 το βράδυ ο πρωταθλητής Χίου θα παίξει με τον Παλεσβιακό και την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ιώνες θα αντιμετωπίσουν τον πρωταθλητή Σάμου. Στη συνέχεια ο πρωταθλητής Βορείου Αιγαίου θα παίξει στον τελικό την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Αθήνα με τον νικητή του αγώνα Ελπίδας Πεταλούδων Ρόδου Μαρπισαϊκού Πάρου για την άνοδο στην National League 2 ανδρών. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου Πολυκράτης 65-66. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 53%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως σε 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνης 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1935, εκλογές χωρίς τη Βενιζελική παράταξη, κυβερνητικός ενδυασμός 81,8%, Ένωση Βασιλόφρων 14,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 3,3%. Εκλέγονται οι Στρατής Ανδρεάδης, Ηλίας Ασπιώτης, Μάρκος Βουλίκας, Παντελής Κοκάλης και Ανδρέας Πολεμίδης, όλοι από τον κυβερνητικό συνδυασμό. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1945, Επιτροπή του ΕΑΜ επισκέπτεται τον Ομάρχη για να διαμαρτυρηθεί για την καταστροφή των γραφείων του από αγνώστους. Το αποτέλεσμα περιγράφει ο πρωτοπόρος. Η Επιτροπή που πήγε νομιμόφρονα να διαμαρτυρηθεί στον Ομάρχη πιάστηκε και κρατείται ακόμη παράνομα. Μια δραστηριότατη κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων κάνει έρευνες και μπλόκα, νύχτα και μέρα, όχι για να βρει τους εμπριστές της Γαλήνης και της τάξης του νησιού μας, αλλά για να συλλάβει τα στελέχη της οργάνωσης και τους αντιπροσώπους της εργατικής τάξης. Μέχρι τη στιγμή αυτή κρατούνται στα κρατητήρια οι συναγωνιστές Απόστολος Αμίγδαλος, Γιώργος Θεοτοκάς, Αντώνης Γλύκας, Γιάννης Καβάφης, Γιάννης Χατζημανολάκης, Νίκος Κονδύλης, Αργύρης Φραντζέσκος, Πέτρος Τριγωνάκης, Ιωάννης Αμπαζής, Κωνσταντίνος Γιοργαλάς, Κωνσταντίνος Τσακός, Λάζαρος Ρήγος, Μάρκος Λεούσης, Δημήτρης Ψιακής, Μάριος Τσουρής, Ιωάννης Μπουρνιάς, Στέλιος Σιταρένιος και Γιώργος Κόσταλος και η συναγωνίστρια Σεβαστή Σοβατζή. Και το ανθρωπομάζεμα συνεχίζεται. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Αποτελέσματα ευρωεκλογών στο νομό Χίου. Νέα Δημοκρατία 33,74%. ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής 17,78%. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία 11,68%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,26%. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος 6,48%. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη 3,59%. Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,55%. Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,33%. Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά 1,95%. Δημοκράτες, Ανδρέας Λοβέρδος 1,65%. Νέα Αριστερά 1,52%.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου θα συμβεί το ίδιο και στην πόλη. Μία αλλιώτικη πορεία από 520 ένστολους. Μετά το ρεύμα και νερό στην Παναγία των Νουσών. Τιμά το νοσοκομείο μας αυτή η εικόνα. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών η γραμμή Λαβρίου Μεστών. Μία εβδομάδα αφόρητη βρώμα στον βιολογικό. 17.850 Τούρκοι επισκέπτες μόνο το Μάιο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Είναι νωρίς για τους γέρες. Εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα η στέγη αυτισμού. Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. ΠΟΕΟΤΑ 24 ώρια απεργία στις 12 Ιουνίου. Τον Σεπτέμβρη στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο. 7 στα 10 όταν κλείνει το πεζοδρόμιο έρεται η επικινδυνότητα κτηρίων. Αναζητούνται 5 συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιωνικό κολυμβητήριο και καταδυτήριο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός, ηχείως μέσα από τον φακό του Περικλή Παπαχατζηδάκη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. 13 με 14 Ιουνίου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το δρεπάνι της ασφάλτου του Παύλου Καλογεράκη. 47 24 ώρα εφημερίας του Λευτέρη Πυκνή. Τα μικρά έργα δεν μπορείτε και θα κάνετε μεγάλα του Γιώργου Κλιαμενάκη. Αμίαντος καιρού και το πόλεμος, υποχρέωση του Δημουχείου, η τακτοποίησή τους του Γιώργου Παπαδόπουλου. Οι μουσικές συναυλίες του 2026 του Βασίλη Μυριαγκού. Η πατρότητα της ιδέας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαβρίου Μεστών του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Να σε ρωτήσω βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
0: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ονομάζεται Ευστράτιος Πετρέλης. Είναι 53 ετών, γεννημένος στο Χέρτεν της Γερμανίας, με ρίζες από τη Μυτιλίνη, παντρεμένος με τη συμπατριώτησά μας Αγγελική Σεζένια και πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα, θέτοντας θέμα ασφάλειας των πτήσεων με τα έργα τα οποία γίνονται στο αεροδρόμιο Χίου. Διπλωματούχος, μηχανολόγος και μηχανικός, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπόχουμ και της Νιρεμβέργης, ελεγκτής στον τομέα της αεροδιαστημικής και άμυνας, εξηγεί τους λόγους αυτής του της πρωτοβουλίας στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος.
14: Και από εκεί και πέρα βρέθηκα, εκεί πάλι με εντοπίσανε οι certification bodies, είδαν ας πούμε οι ανθρώποι που ερχόντουσαν και κάνανε ότι ίσως ο Πετρέλης έχει τις ικανότητες να τον προφήσουμε να πάει σε μεταπτυχιακά, σε άλλες εξετάσεις και να βρεθεί να είναι ελεγχτής σε αυτόν τον τομέα. Στη Γερμανία σήμερα υπάρχουν 80 ελεγχτές, από τους οποίους περίπου active είναι 40 με 50. δεν άλλαξε κάτι στην κατάσταση. Υπήρχε βροχή πριν και βροχή μετά. Απλώς την πρώτη φορά δεν μπόρεσε να τον προσγειώσει και τη δεύτερη μπόρεσε να τον προσγειώσει. Γιατί? Ποιος ήταν ο λόγος που μπόρεσε να προσγειωθεί το ίδιο αεροπλάνο με τον ίδιο πιλότο σε πολύ κοντινές καιρικές συνθήκες?
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση η οποία παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Χίο Δαμάντιος Κορέης. Η Χίος με το βλέμμα των περιηγητών αναδεικνύει μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως το 19ο αιώνα. Για τη συγκεκριμένη έκθεση μίλησαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν η διευθύντρια της βιβλιοθήκης Άννα Χαζήρη, ο ιστορικός εργαζόμενος στη βιβλιοθήκη ο κύριος Ζαφύρης, αλλά και ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης, Παύλος Καλογεράκης. Ξεκινάμε με την κυρία Χαζήρη.
1: Καταρχήν ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ένας από τους βασικότερους τομείς που η βιβλιοθήκη στοχεύει είναι η διαφύλαξη όλων αυτών των πολύτιμων συλλογών της και η πρόθεση και η ανάδειξη στην κοινωνία μας. Με αυτή την οπτική οργανώσαμε την παρούσα έκθεση «Ηχείως με το βλέμμα των περιηγητών». Πρόκειται για μια έκθεση η οποία αφορά διάφορους ταξιδευτές από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα, πώς οι ίδιοι περιγράφουν το νησί της Χίου μέσα από γραβούρες, χάρτες, απεικονίσεις, πολύτιμες μαρτυρίες γνωρίζουμε τη Χίο εκείνων των αιώνων. Αποτελούν πολύτιμες ιστορικές μαρτυρίες, καθώς περιγράφεται το νησί της Χίου, η πόλη, τα μνημεία, τα προϊόντα της, το εμπόριο, η οικονομία και εν γέννη κάθε καθημερινή δραστηριότητα της Χίου και των κατοίκων της. Το υλικό προέρχεται από τις συλλογές, ιδιαίτερα εκείνη του Φίλιππου Αργέντη, και βασικός άξονας αποτέλεσε το τρίτο μου έργο του «Ηχείως παρά τις γεωγράφες και τις περιηγητές». Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και βέβαια να αναφέρουμε ότι γενικά η συλλογή του Αργέντη περιλαμβάνει πάρα πολλά περιηγητικά κείμενα, τα οποία είναι κάποια από αυτά σπάνια και μοναδικά. Θα σας τα πει και ο Κώστας που έχει ασχοληθεί. Είναι αξιόλογο το πώς οι άνθρωποι επισκέφθηκαν τη Χίο και από πόσες χώρες. Μας εντυπωσιάζει και εμάς όλο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της έκθεσης, τον Κώστα τον Ζαφύρη, τον συνάδελφο που την επιμελήθηκε, και σε όλο το προσωπικό που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά το εφορευτικό που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδέα. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους ερευνητές αλλά και όλο το κοινό της Χίου που καλούνται να γνωρίσουν τη Χίο μέσα από όλα αυτά τα κείμενα που αναφέραμε και να καταλάβουν και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του νησιού μας και γιατί όλο αυτό τη χαρακτηρίζει, όπως οι ίδιοι περιηγητές αναφέρουν, ως το παράδεισο του αρχιπελάγους.
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε εδώ για την παρουσία σας. Όπως είπε και η προϊσταμένη πριν, σκεφτήκαμε την οργάνωση αυτής της έκθεσης που διαδέχθηκε την προηγούμενη έκθεση «Μαρτυρίες για τις σφαγές της Χίου», η οποία συμπλήρωσε 3 χρόνια λειτουργίας. Αυτή είναι η επόμενη έκθεση. Και σκεφτήκαμε να ρίξουμε μια ματιά στους επισκέπτες της Χίου ανά τους αιώνες, στα έργα τους και στις εντυπώσεις τους. Όπως υπόθηκε και πριν, εντυπωσιάζει ο αριθμός και η συνεχής ροή των επισκεπτών στο νησί της Χίου. Πίσω μου υπάρχει ένα χρονολόγιο με τα ονόματα, τα πορτρέτα και τα έτη της επίσκεψής τους και εντυπωσιάζει ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουν αποθησαυριστεί μέσα στους αιώνες 111 διαφορετικοί περιηγητές από διαφορετικές χώρες οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Χίο και προσοχή έγραψαν για τη Χίο. Άρα ο αριθμός των επισκεπτών ήταν πολλαπλάσιος. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν από διάφορες προελεύσεις. Ήταν επιστήμονες, ήταν κληρικοί, ήταν κατάσκοποι, ήταν τυχοδιώκτες, ήταν διπλωμάτες, ήταν έμποροι. Και πολλές άλλες ήταν καλλιτέχνες και πολλές άλλες ειδικότητες και προελεύσεις. Από ποιες χώρες ήταν? Από όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά ακόμα και από τη Ρωσία. Έχουμε Άραβες περιηγητές, έχουμε Οθωμανούς περιηγητές και βέβαια Ιταλούς, Γάλλους, Άγγλους, Ολλανδούς, Γερμανούς κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν μας άφησαν τα έργα τους που ήταν best sellers στην εποχή τους και οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τη Χίο. Τι τους ενδιέφερε, τα είπε και η κυρία Χαζήρη πριν. η ιστορία, ο τόπος, τα μνημεία, τα τοπία, η πόλη, τα χωριά, οι κάτοικοι, το εμπόριο, η διοίκηση κτλ. Οργανώσαμε λοιπόν την έκθεση σε θεματικές ενότητες. Κάθε προθήκη εδώ που θα δείτε ανταποκρίνεται σε μια διαφορετική θεματική ενότητα. Και έτσι είναι πιο εύκολο στον επισκέπτη να γνωρίσει το έργο των περιηγητών και τις εντυπώσεις τους. Η έκθεση είναι ανοιχτή φυσικά σε όλους τους επισκέπτες της βιβλιοθήκης. Τις προθέσεις μας είναι από την επόμενη σχολική χρονιά να υπάρχει και ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ηλικίες των παιδιών για να γνωρίσουν αυτόν τον πλούτο. Εκείνο που θα ήθελα να πω κλείνοντας και ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που εργαστήκαμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα η έκθεση, είναι ότι ας κρατήσουμε αυτό που μένει σαν εντύπωση στους επισκέπτες της Χίου και σε αυτό συμπίπτουν. Θεωρούν τη Χίου ένα τόπο πλούσιο, φιλιρινικό και χαρούμενο. Και γι' αυτό συμβατικά αποφασίσαμε η διάρκεια, το χρονικό εύρος της έκθεσης να είναι μέχρι το 1822, μέχρι την καταστροφή του νησιού. Και έτσι έχουμε μια εικόνα του νησιού της Χίου από τον 9ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, σαν έναν τόπο, παραδεισένιο, όπως είπαμε πριν.
3: Μετά έχουμε άλλους περιηγητές, δηλαδή μετά το 1822.
2: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ακριβώς όμως μετά το 1822, για πολλά χρόνια η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι είναι ένας τόπος κατεστραμμένος, έτσι. Όπως επίσης πολλούς επισκέπτες και μαρτυρίες έχουμε μετά τους σεισμούς του 1881. Και με κορυφαίο βέβαια ανάμεσά τους τον Φρανσουά Περιγιά, ο οποίος είναι τώρα στον 20ο αιώνα, που υπάρχουν και σχετικές εκδόσεις της βιβλιοθήκης μας.
4: Ξεκινώ με τις ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους, την προϊσταμένη και ιδιαίτερως τον ιστορικό μας εδώ, τον Κώστα Ζαφύρη, που μπήκαν σε αυτήν την ιδιαίτερως σημαντική για τη βιβλιοθήκη δράση. Να αναδείξουμε το πώς είδαν οι περιηγητές επί σειρά πολλών αιώνων την Χίο. Και είναι νομίζω μία έκθεση δώρο, όχι μόνο για τους επισκέπτες του νησιού μας αλλά και για τους ντόπιους, και θέλω αυτό να το σημειώσω ιδιαιτέρως, γιατί νομίζω ότι όχι μόνο ως περιέργεια αλλά και ως γνώση, όλοι οι ντόπιοι, εμείς οι κάτοικοι, μια περιήγηση σε αυτήν εδώ την έκθεση για το πώς είδαν οι περιηγητές στοιχείο μας πριν από πολλούς αιώνες έχει ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον να είμαστε περίεργοι πώς ήταν το νησί μας πριν 400, 500 ή 700 χρόνια, και όχι μόνο να το γνωρίζουμε ως ιστορικές σελίδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω είναι επίσης μία παράκληση προς τους αγαπητούς και αξιότιμους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο να έρθουν αλλά και να σκεφτούν και να ετοιμάσουν και εκείνοι από την πλευρά τους, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών που έχουν, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια και του εκπαιδευτικού προγράμματος που ευελπιστούμε ότι θα έχει η βιβλιοθήκη, ώστε αυτό να έχει μια πολλαπλαστιαστική αξία, αυτή η σημαντικότατη προσπάθεια. Διότι δεν είναι μόνο η συλλογή των βιβλίων που έχουν τοποθετηθεί και των αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στις 12 εδώ προθήκες, αλλά να μείνει ουσιοδέστατο στοιχείο μέσα στα μυαλά και των νέων παιδιών. Το τρίτο, το οποίο αφορά και εσάς, είναι να αναφέρετε αυτήν την έκθεση μέσω της σημερινής συνέντευξης, αλλά εάν και ξεχωριστά θέλετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή ένα κείμενο, θα χαρούμε ιδιαιτέρως και να το υποστηρίξουμε και το να το αναδείξουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Άννα Χαζήρη, τον Κώστα Ζαφύρη και τον Παύλο Καλογεράκη με αφορμή την έκθεση που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη Χίο Δωμάτιος Κοραής, Χίος με το βλέμμα των περιηγητών.

Ακολουθούν διαφημίσεις, οδεύοντας πλέον προς την τελική ευθεία της εκπομπής. Εμείς έχουμε χρονοδιάγραμμα, θα τελειώσουμε πριν τις 2. Δεν είμαστε σαν το έργο του Δημοτικού Κήπου.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία δέσμευσης χρημάτων μέχρι Τετάρτη 10 Ιουνίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα τελευταίο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ζώας, με στόχο, όπως είπε, να απελευθερωθούν θέσεις στάθμευσης. Ξεκινά σε συνεργασία με ιδιώτη απομάκρυση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από διάφορα σημεία σε πρώτη φάση της πόλης. Οπότε να έχετε το νου σας, διότι μπορεί ξαφνικά να δείτε και το δικό σας το αυτοκίνητο, το οποίο κάπου το έχετε καταλήψει χωρίς πινακίδες, να το σηκώνει ο γερανός. Τα οχήματα αυτά αντιμετωπίζονται ως σκουπίδια. Ο Δήμος περνάει, κολλάει μία προειδοποίηση, ένα σηματάκι. Αν εσύ δεν δώσεις σημασία, αυτό που επί της ουσίας λέει ο Γιώργος Ζώας είναι ότι θα έρθει ο γερανός και θα απομακρύνει το όχημά σου. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Των εγκατατελειμμένων οχημάτων από όλο το Δήμο Χίου. Ο σκοπός αυτής της απομάκρυσης είναι η βελτίωση των σχετικών ζωής των κατοίκων και οι χώροι στάθμευσης οι οποίοι είναι δυσέβρετοι.
2: Αυτό γίνεται και στην περιφέρεια και στα χωριά, δηλαδή έχουν και επιχειρήσεις.
1: Ναι, είναι σε όλη τη Χίου δυστυχώς, έχει πάρα πολλά εγκατελειμμένα οχήματα και όχι μόνο αυτοκίνητα, είναι μηχανάκια, είναι σκάφη, είναι καρότσες, οτιδήποτε εμποδίζει και έχουμε καταγγελίες από διάφορους κατοίκους ή από τους προέδρους στο χωριό.
2: Έχει γίνει καταγραφή, έχουν εικόνα δηλαδή πόσα είναι τα εγκατελειμμένα.
1: Όχι, ανάλογα τις αιτήσεις που έχουμε ή και εμάς το προσωπικό της πολιτικής προστασίας ή της καθαριότητας, της υπηρεσίας καθαριότητας, γιατί αυτές οι δύο υπηρεσίες έχουν ασχοληθεί με αυτό. Γυρίζουμε, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε. Η διαδικασία είναι ότι κολλάμε ένα αυτοκόλλητο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να είναι πάνω στο αμάξι ή στο αντικείμενο αυτό 45 μέρες. Το βγάζουμε μια φωτογραφία με φωτογραφική του Δήμου, η οποία περνάει, γράφει την ημερομηνία, την ώρα και πάει μέσα στον υπολογιστή. Μετά από 45 μέρες ξαναβγαίνει ο υπάλληλος, κάνει έναν έλεγχο αν υπάρχει αυτό το όχημα. Αν είναι στο σημείο εκεί, ξεκινάμε τη διαδικασία της απομάκρυσής του.
2: Αυτό για πόσο χρονικό διάστημα θα συνεχιστεί ακόμη? Υπάρχει δηλαδή κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο ή θα πάμε όλο το καλοκαίρι?
1: Όχι, όσο πάει, μπορεί να πάει και του χρόνου. Γιατί συνέχεια δυστυχώς βγαίνουν εγκατελειμμένα οχήματα. Αλλά νομίζει ο κόσμος ότι όταν βγάλει το χαρτάκι από πάνω, ότι τελείωσε η διαδικασία, το έβγαλε το χαρτί που μου κολλήσανε, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία είναι ότι το χαρτάκι, ξαναλέω, μένει 45 μέρες, μπαίνει στον υπολογιστή του Δήμου, σε 45 μέρες ξανακάνουμε έλεγχο αν είναι το αμάξι εκεί ή το αντικείμενο αυτό. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία να το απομακρυνώμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το διαδικαστικό, όπως το ανέφερε ο κύριος Ζώας, να δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια στην δράση, γιατί πολλές φορές αναπτύσσονται τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά φρενάρουν μετά απότομα. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια είναι αφού υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, γιατί ο Δήμος δεν έχει ένα δικό του γερανό, ένα όχημα το οποίο θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει και άλλες παθογένειες, όπως για παράδειγμα τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα πάνω στις στροφές που πολλές φορές εμποδίζουν και την κυκλοφορία οχημάτων. Αν είχαμε ένα δημοτικό γερανό, θα μπορούσε να τα απομακρύνει άμεσα. Λέω εγώ τώρα, βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε ο κ. Ζώας, υπάρχει συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία και γίνεται η απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων, παύλα, απορριμμάτων, γιατί επαναλαμβάνω, έτσι αντιμετωπίζονται από την νομοθεσία. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαρακή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Σιρίκτ, η ιρανική πόλη λιμάνι στα στενά τουρμού, στο νησί Κέσμ, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν και στον Μπαντάρα Μπάς. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα αντίπεινα του Αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα εράμινας και ραντάρ γύρω από τα στενά τορμούς, όπως αναφέρει το Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο.

0: Ο Ιρανός υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, σε δηλώσεις του χθες στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι δεν αποτέλεσε σκόπιμο στόχο του Ιράν, σημειώνοντας ότι τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν τυχαία λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολοδομίας Αττικής, που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ζευγάρι, το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 ληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάξε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώνει το δράστη, χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, Σουδανός, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθερίος Βενιζέλος λόγω των προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα και αύριο από τις 3 μέχρι και τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακριβίας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτών με τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στα ηπειρωτικά με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν. Είμαι χαρούμενος διότι στο στούντιο είναι ο φίλος μου Γρηγόρης Ψαριανός. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας.
3: Φίλοι, φίλοι.
2: Καλή οφείλη.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό με την τζουγκράνα μου άρεσε πολύ.
2: Ένα.

0: τώρα, προχωράει δουλειά
1: σου. Όχι, δεν προχωρήσω εκεί, από εκεί έχω φουλιστεί τώρα. Έχω φουλιστεί, θα αρχίσω από αυτό.
0: Κόντε λοιπόν, ένα
1: μισό λεπτό να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό πρωινό και υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εμείς που ζούμε στην Αττική Επικράτεια και άλλοι φίλοι που ζουν στο εξωτερικό.
0: Να κάνω κι εγώ μια έκκληση στο φίλο μας, τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη, για αυτά που έλεγες.
1: Τώρα περίμενε.
0: Να κάνει κάτι με τον Κορυδαλό.
1: Τώρα περίμενε.
0: Και με τους σοφρονιστικούς γενικά.
1: Να τα βάλω
0: κάθε μήνα. Φεύγουν 2-3 από τις φυλακές, αλλά οι σοφρονιστικοί πάλι δεν ξέρουν τίποτα.
1: Πριν από 10 χρόνια. Φανταζόσου, πριν από 15 χρόνια.
0: Μην το πεις.
1: Όταν το πάω. Όταν σε μένα κάποιος λέει μην το πεις, τόσο πολύ που
0: φωτώνει.
1: Εντάξει, λοιπόν. Γι' αυτό λέω, αλάργα από μένα, μακριά. Κάντε τη δουλειά σας, μην φωνήσετε σε μένα.
0: Πιο εκεί λίγο να κάνω, κάτσε λίγο πιο εδώ.
1: Φανταζόσου πριν από 15 χρόνια ότι θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή με αυτόν τον δεξιού.
0: Με αυτόν τον παραδεξιό. Μαλασφαλίτη.
1: Για να σου λέει.
0: Τη Χούντα Κούλη.
1: Ναι, ναι. Φανταζόσουν.
0: Όχι, φίλε, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι. Φανταζόμουν. Είχα φανταστεί να λασκάρω, αλλά όχι τόσο.
1: Ναι. Ότι θα έρχονταν και ότι θα είναι. Και θα ήταν και ο μοναδικό που τον φωνάζει κιόλα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Κατάλαβε πόσο βλαμμένο είναι κι αυτό.
0: Να σου πω τώρα να απευθυνθώ στον εαυτό μου και να πω αυτό που μου λέει η γιαγιά μου. Έχει ξεφύγει.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, σοβαρά πιάνω αυτό το θέμα, γιατί έχω εξέλιξη. Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους, γιατί μπήκαν, πρέπει να το εξηγήσω από την αρχή το θέμα, σε φίλους οι οποίοι μπήκαν τώρα στην ακρόαση, αλλά έχω εξέλιξη και πρέπει να τη διαχειριστώ τώρα.
0: Δύο παιδιά.
1: Είναι δύο εφηβάκια. Είναι δύο
0: εφηβάκια,
1: τα οποία, τα οποία δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες, θα καταλάβετε όλοι. Είναι δύο εφηβάκια. Όσα εφηβάκια έχουν πρόσβαση, έχει σημασία αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζουν σε δομή. Μορφώνονται σε ένα εξαιρετικό σχολείο.
0: Ορφανά.
1: Είναι ορφανά. Θα εξηγήσω από πού γιατί είναι ορφανά. Επαναλαμβάνω όμως, ας δούμε πρώτα χαρακτηριστικά τους. Ζουν σε δομή, είναι δύο αδελφάκια, εφηβάκια. Είναι εξαιρετικά παιδιά, έτσι μου περιγράφουν, σεβαστικά, μορφωμένα, πολύγλωσσα. Πολύγλωσσα ήδη, γιατί πηγαίνουν σε ένα εξαιρετικό σχολείο. Και το οποίο σχολείο είναι διατεθειμένο και συγχαρητήρια στο σχολείο να μείνουν εδώ έτσι ώστε να τελειώσουν και να αποφοιτήσουν προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεθαύριο σε πανεπιστήμια.
0: Λοιπόν, που θα το πω, ιδιωτικό σχολείο μάλλον.
1: Είναι έτσι. Ιδιωτικό και είναι και άλλης εθνικότητας σχολείο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν έχασαν τον πατέρα τους, ο οποίος δολοφονήθηκε με συνέργεια της μητρός, η οποία προσφάτως ακούσαμε ότι έδωσε τέλος στη ζωή της, αυτοκτόνησε στις φυλακές. Η μάνα,
0: Ελληνίδα η μάνα,
1: Πολωνός ο πατέρας. Την ίδια ώρα η γιαγιά και ο θείος ενδιαφέρονται να τα πάρουν τα παιδιά να ζήσουν στο εξωτερικό.
0: Στην άρα, Πολωνία.
1: Άρα έχουν και αυτό δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν αυτά που έχουν ως κενό μέσα τους.
0: Και το άχθος ότι μπορεί να πάνε στην Πολωνία.
1: Προσθέστε και αυτό. Λοιπόν, η μάνα... Προσχωρέστην, άφησε μια επιστολή στα παιδιά της. Στα παιδιά της άφησε την επιστολή. Την πήραν όλη η δημοσιογραφία, η παραδημοσιογραφία, η σκατοδημοσιογραφία, όλα τα social media. Πήραν την
0: κάρτα. Και άλλα σκουπίδια.
1: Και άλλα σκουπίδια.
0: Όλοι διάβασαν την επιστολή της μαμάς εκτός από τα δύο παιδιά.
1: Τα δύο παιδιά.
0: Δεν δώσαν την επιστολή της μάνας που αυτοκτόνησε στα παιδιά της.
1: Και τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στη δομή απευθύνονται σε μένα και μου λένε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, πίεσε λίγο να πάρουν τα παιδιά την επιστολή από την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλού. Εκεί κολλάει τώρα. Φτιάξτε τον Κορυδαλό πανάθεμα. Πετάξτε τους όλους αυτούς που υποτίθεται ότι είναι η κοινωνική υπηρεσία. Προσλάβετε άλλους, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Και κάντε θα γίνονταν κάτι. Σύγχρονες μεγάλες φυλακές κάπου στον Ασπρόπυργο μακριά από τον Κορυδαλό.
1: Ναι. Σωστό. Και αυτό είναι. Έτσι μπήκα στη δημοσιογραφία, έτσι θα βγω και οι φυλακές.
0: Στον τρίτο αιώνα.
1: Δεν έχουν. Ναι, στον τρίτο αιώνα.
0: 2200 τόσο.
1: Ναι, πραγματικά. Εμείς είμαστε του προηγούμενου.
0: Βέβαια. Μη σου πω του προ-προηγούμενου.
1: Έλατε. Λοιπόν, κάτσε, μην χαθούμε τώρα.
0: Όχι, το κρατάω, ξέρω που είμαστε.
1: Λοιπόν, οι κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν του Δήμου. Του Δήμου, λέω. Με συγγνώμη, των φυλακών Κορυδαλού δεν δίνουν την επιστολή στα παιδιά, τα οποία για τα παιδιά την άφησε η μάνα τους. Λοιπόν, Μου γράφει, α, το θέμα είναι λοιπόν υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γιατί είναι ο υποπτεύων υπουργός των φυλακών.
0: Δεν ήταν του Φλωρίδη που έλεγες και είπε ο Φλωρίδης, έστειλε μήνυμα ο υπουργός δικαιοσύνης, ότι είναι αρμοδιότητα του προπό.
1: Δεν το έχω εμπεδώσει ακόμη, οι φυλακές είναι πια προπό. Δεν είναι δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, απαντάει η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπο της αστυνομίας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Στις αυτοκτονίες σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα και τα ιδιόχειρα σημειώματα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δικογραφίας που διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Δεν δίνονται σε συγγενείς, αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Απαντώ. Καλημέρα κυρία Δημογλίδου. Μα η επιστολή απευθύνεται στα παιδιά της. Μέσω της δικογραφίας που είναι διάτρητη στα χέρια των. Που είναι διάτρητη, βρέθηκε στα χέρια των δημοσιογράφων, κυκλοφορεί σε όλους εκτός από τα παιδιά. Τι να σας πω, λάθος, της λέω. Μου απαντά. Κακώς δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο φυσικά, αλλά αποτελεί στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυτοχειρία και αποκλείει την εγκληματική ενέργεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στον εισαγγελέα. Τώρα εσύ βγάλτε άκρη, τι να σας πω παιδιά, με συγχωρείτε,
0: από
1: εγώ
0: που,
1: σηκώνω τα χέρια.
0: Από πού και από ποιους διέρευσε η επιστολή που άφησε η μάνα η αυτόχειρη που αυτοκτόνησε στα παιδιά της στα ορφανά? Από την υπηρεσία, την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλλού εκεί μέσα. Ποιοι την έδωσαν στη δημοσιότητα?
1: Την διέσπηραν, παιδί μου, την διέσπηραν.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Μπορεί να μην είναι αυτοί και να είναι μέσα στη δικογραφία που τη βρήκε κάποιος στη δικογραφία. Τι να σου πω τώρα, είναι τώρα εδώ, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τα παιδιά θα πάρουν την επιστολή, ναι ή όχι?
0: Ελπίζω να την
1: πάρουν. Πρέπει να νομοθετήσουμε δηλαδή γι' αυτό. Να υπάρξει, δηλαδή, να σου πω, νόμος ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι πολλές, που δεν είναι ευτυχώς.
0: Μήπως να φτιάξουμε ένα μικρό παραθυράκι σε αυτό το νόμο.
1: Μια τροπολογία της νύχτας.
0: Όπως έχουμε χιλιάδες παραθυράκια και μπαλκονόπορτες σε όλους τους νόμους, να φτιάξουμε ένα μικρό σε αυτό.
1: Μια τροπολογία της νύχτας που να λέει ότι νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που τότε.
0: Γονέας αφήσει επιστολή στα παιδιά του να. Τα πάρουν αμέσως τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και κανείς άλλος, όποιος άλλος θέλει μετά, αν τα παιδιά θέλουν να τη δώσουν.
1: Η ανταπάντηση που έρχεται τώρα από τους ανθρώπους που είναι μαζί με τα παιδιά λέει ότι τα παιδιά πρέπει να καλύψουν. Δεν θα λόγω να πω τώρα σε πεδίο άλλων επιστημόνων ότι είναι αναγκαίο για τα κενά. Δεν θέλω να πω άλλο.
0: Για την ψυχοσύνθεσή τους και για το μέλλον τους και για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα ορφανά.
1: Κράτος, γραφειοκρατία, κυρία Δημογλίδου μου, κύριε Χρυσοχοίδη μου, κύριε Διευθυντά των Φυλακών.
0: Κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Τι να πω, κύριε Υπηρεσία Κοινωνική των Φυλακών Κορυδαλλού. Κύριε Μαξίμου, επιτελικό κράτος.
0: Κύριε των δυνάμεων.
1: Βρείτε λύση. Βρείτε άκρη, τι να σας πω. Δεν μπορώ να, κάνω κάτι άλλο. Σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια.
0: Μην το πεις αυτό.
1: Από αυτό αρχίσουμε.
0: Το 2000.
1: Θέλεις Σταύρο Θεοδωράκη ή αυτό? Θες να το πάμε τη σειρά?
0: Όχι, μη μου το κάνεις αυτό και τα δύο. Όπου είναι overdose. Και Κουβέλη και Σταύρο.
1: Όταν έρχεσαι εδώ, θα ξέρεις ότι έρχεσαι πριν σε έναν παλαβό.
0: Και Φώτιο, Φανούριο και Σταύρο.
1: Και Σταύρο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα από τι θες να αρχίσουμε.
0: Σαν σήμερα ο μήνας έχει 9, η χρονιά ήταν 2010.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο Φάληρο και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, εγώ βουλευτής τότε, χωρίς να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα πιο πριν της ανανεωτικής αριστεράς, ΕΑΡ και Ρήγας και τα λοιπά, Κύρκος, Παπαγιαννάκης και τα αρέστα, Γιάνναρος και τα αρέστα. Βρέθηκα. Έγινε πρόταση από τον Αλαβάνο, είπα υποψήφιος, βγήκα βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε ο Αλαβάνος, ήρθε ο Τσίπρας, μετά άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται ένα άθροισμα από γκρουπούσκουλα, του έλεγα του Τσίπρα μάζεψέ τους, εδώ θα μας βγάλουν στο βουνό με τα φυσεκλίγια σαν τον Μάρκο, μου λέει ποιο Μάρκο, του έλεγα το Βαμακάρι. Λοιπόν, είχαμε πολλά τέτοια. Ευθράπελα και όχι μόνο. Και
1: με βαθιές γνώσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και πολύ βέβαια, πάντα. 360 στροφές, 360 μοιρών, Μυτιλίνη, Λέσβος, οι θάλασσες δεν είναι, όλα αυτά. Όλο αυτό το γνωσολόγιο, όπως λέμε, εορτολόγιο, είχε ένα τεράστιο γνωσολόγιο ο Ελασσίδης.
1: Εύρος γνώσεων. Εύρος γνώσεων, λοιπόν.
0: Λοιπόν, Και αποφασίσαμε να βάλω εδώ μία μικρή παρένθεση και να πω ότι ως βουλευτής είχα πει στον Κουβέλη, επειδή αυτό είχε δρομολογηθεί με έναν τρόπο η ανανεωτική πτέρυγα να φύγουμε από το άθροισμα των κρουπούσκουλων, που είχε μέσα από 17 Νοέμβρη μέχρι Χαμάς και Χεσμπολάχ είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχαν μαζευτεί όλοι με πρόταση του παλιού μου φίλου και σύντροφου.
1: Εσύ καφίγιατε, φόρουσες τότε, δηλαδή καφίγιατε.
0: Ναι, είχα φορέσει μετά που πήγα ως βουλευτής, πήγα Ραμάλα, Ναμπλούς, Τζενίν στην Παλαιστίνη. Πήγα ως Χαμάς και γύρισα πίσω ως IDF, πώς να σου πω, ως Mossad.
1: Δηλαδή, πήγε σαν Χαμάς και γύρισε σαν.
0: Μπράβο, μέσα σε μια εβδομάδα κατάλαβα τι γίνεται ακριβώς στη Δυτική Όχθη. Στη Γάζα δεν πήγα, γιατί θα ήμουν τώρα μου χειρότερος και από τον Νετανιάχου. Νετανιάου.
1: Λοιπόν, λέει και ο Χουάιν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είχα πει στον Κουβέλη και στον Λεβέντη και στον Νίκο, τον Τζούκαλ, το φίλο μου, ότι πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Και ναι, μου σουξού. Και είπα, έκανα δημόσια δήλωση και είπα ότι αν μέσα στο τέλος του συνεδρίου δεν αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα δώσω τη Δευτέρα στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Ότι φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιούμε. Και τους πίεσα όσο μπορούσα και αποφάσισε ο Κουβέλης και ο Λεβέντης, ο Τσούκαλης, εγώ και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ήτανε από τους προεξάρχοντες που έλεγαν να φύγουμε, αλλά μετά φαίνεται έγινε ένα deal με την Ευρωβουλή, δεν ξέρω τι γίνει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι εγώ αστυνομία, ας τα βρει η αστυνομία αυτά. Η κυρία Δημογλίδου μπορεί να το ερευνήσει.
1: Ούτε είσαι το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Καθόλου ηθικό πλεονέκτημα. Τελείως ανήθικος. Λοιπόν, και δεξιούρα και γυρολόγος και όλα. Δεν μπορώ να σου πω πολλά τέτοια.
1: Κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες και φτύνεις.
0: Ναι, και θέλω να πάω να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο της ΧΑΗ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Γιατί έχω στηρίξει αθλειότητες κατά καιρούς, ξέρεις. Στηρίξει. Δηλαδή, σερνόμουν σαν προοδευτική.
1: Προοδευτικός άνθρωπος, προοδευτικός.
0: Ως προοδευτικές δυνάμεις, έτρεχα εκεί και έλεγα βόηθαγα. Ωχ, Παναγία μου, τι μου θυμίζεις. Και αποφασίσαμε λοιπόν, μετά το δικό μου εκβιασμό, δικό μου το μου και το εκβιασμό, εισαγωγικά πολλά δεν μου αρέσουν αυτά τα δικό μου και εγώ, όλοι δικοί μας είμαστε, και αποφασίσαμε να φύγουμε. Και Κυριακή απόγευμα από εδώ απέναντι είπαμε χαίρετε και φύγαμε. Αποφασίσαμε να φύγουμε και μετά ιδρύθηκε η Δημάρ, η Ρημάδ μάλλον, δηλαδή η Δημάρ, η οποία διελήθη στα έξω, συνετέθη πολύ σύντομα, και ο Κουβέλης και διάφοροι άλλοι γύρω το αποφάσισαν να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Που του λέω εγώ, Φώτη, αν έχει στόχο, μετά από χρόνια τώρα, το 14 μετά την κυβέρνηση Σαμάρο Κουβέλο Βενιζέλων, που ήμουνα κατά της αποχώρησης από την κυβέρνηση, ο Κουβέλης αποφάσισε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση την τρικομματική. Τεράστιο έγκλημα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και προϊόντος του χρόνου έβλεπα ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και στρίβει συνέχεια και σιριζοφέρνει κάπως. Και του λέω, Φώτη, φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναρχίσουμε να κολλωτήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη λογική αυτή. Ότι εμείς... Και μου λέει, Γρηγόρη μου, εμείς είμαστε αριστεροί. Δηλαδή,
1: δεν πάμε, δεν πάμε, ναι, κάνουμε κάτι άλλο.
0: Του είχε γίνει
1: αλλά
0: πρόταση,
1: τον φάμελο, τον
0: είχε γίνει η πρόταση να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας και μετά να γίνει πρωθυπουργός στην τρικομματική σε πρώτη φάση.
1: Από ποιον έγινε?
0: Από Σαμαρό Βενιζέλους.
1: Έγινε η πρόταση, ναι, να γίνει.
0: Αλλά... Να γίνει πρόεδρος μου και είπε όχι.
1: Είπε όχι.
0: Και του λέω, γιατί, Φώτη, μου λέει, δεν μπορώ να γίνω πρόεδρος Δημοκρατίας με τους δεξιούς. Λέω, και ο Βενιζέλους δεξιός είναι όλοι και το Πασόκ που ήταν... Τέλος πάντων, του λέω, Φώτη, αν έχει σκοπό να μας σύρεις πάλι πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί αρρώστια τι για αριστερήλα, έτσι.
0: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι από τα τρίκαλα, ξέρω εγώ. Μπορεί να αρρώστηκε των τρικάλων αυτή. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν.
1: Χώθηκαν τα τρίκαλα τώρα.
0: Το Κουβέλι, το χωριό.
1: Α, μπορεί να είναι
0: καταγωγή.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Ναι, μπορεί να είναι.
1: Άρα τον φάμε να τον καταλαβαίνει που του δίνει, που του σερβίρει κόμμα. Δεν του πιάνει όλου αυτού.
0: Το έχω.
1: Το έχει όλο. Είναι το. Όχι, γι' αυτό εγώ σκοπίμω σε κάνω την ερώτηση. Είναι η αριστερήλα ή το μεροκάματο?
0: Και τα δύο. Απλώς μερικοί χάνουν το μεροκάματο, όπως οι εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο και τέτοια. Άμα τα δουν τα λεφτά σφύρα μου. Ναι, μπορεί να τους τα δώσει ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου. Θα πάρουν την κληρονομιά. Το κτίριο και τους οργανισμούς.
1: Σήμερα όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για
0: να σου πω τώρα. Του είπα, αν έχει σκοπό Φώτη μου να μας ξαναγυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ, εμένα αυτό το σχέδιο δεν με περιλαμβάνει. Όχι, μη μου το λες αυτό! Μετακόντουσαν οι θέσεις, γινόταν έξαλλος. Και μετά από 3 χρόνια το έκανε. Πάμε παρακάτω. Ότι, μην μου πείσει τώρα για το Σταύρο, για το επόμενο.
1: Όχι, και, και ηχητικό Σταύρο, και μετά όμως. Θα κάνουμε διάλειμμα.
0: Okay.
1: Έχουμε διάλειμμα. Και έχω κρατήσει και ένα κομμάτι σήμερα από το. Από τη στήλη του Ηλία Κανέλη.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Και από το, από το The Books Journal που εκδίδει ο Ηλίας Κανέλης. Και εκεί λοιπόν ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καραγιάννης εξηγεί τι γίνεται με την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Δηλαδή αυτή η πρόταση.
0: Τι θα γίνει με τα φράγκα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που θυμίζει Γιούρια Γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Δηλαδή όπου αυτά είναι.
0: Γιούρια στον ταβλά με τα αγκούρια.
1: Είναι μια ενιαία αντίληψη. Το Γιούρια του Παναγιώτη στο νομιζοτοκοπείο να αρπάξει τα λεφτά.
0: Με το ταξί που πήγαινε.
1: Με το ταξί που πήγαινε και το έκανε και χιουμαράκι.
0: Για να κόψουμε δραχμές.
1: Ναι. Και σε συνδυασμό, σε αυτό πάνω αναφέρεται και ο Θοδωράκης το ηχητικό χθες από την εκπομπή.
0: Ο Σταύρος, ναι. Το είδα.
1: Που πήγανε στον Πούτιν. Λοιπόν, αλλά είναι η ίδια αντίληψη και του Χατζησοκράτη. Δεν πειράζει, θα πάρουμε το ένα κόμμα. Θα το πάμε στο άλλο κόμμα και θα παίρνουμε τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Χαρά.
1: Αλλά δεν λέει αυτό ο νόμος όμως. Αλλά και επίσης η σχέση της αριστεράς με τον νόμο είναι λίγο χαλαρή, εκτός και αν ο νόμος είναι αριστερός.
0: Ξέρεις, η Σκουμουνδούρου το κτίριο ανήκε στον Κουβέλη και τον Κύρκο. Είναι η ιδιοκτησία δηλαδή εκ του κομματικού νόμου, ήταν υπεύθυνη για το κτίριο και είχαν αυτή το κτίριο. Ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Φώτης Κουβέλης. Τώρα θα το κληρονομήσει ο Πουλάκης, η Δούρου και ο Παπάς.
1: Σε λίγο θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Δεν ξέρω ποιο θα το μπορεί, η Εκκλησία.
1: Ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Λοιπόν. Μάλλον μπορεί μια άλλη Εκκλησία. Yeah.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Σιρίκ, ιρανική πόλη λιμάνι στα στενά Τορμούς, στο νησί Κέσμη, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοζγκάν και στον Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα αντίπεινα του Αμερικανικού στρατού έπληξαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από τα στενά Τορμούς, αναφέρει το Άξιος. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Οι ισχυρές ενοπλές δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Για ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα, είχε κάνει λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που χθες πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα χρήματα που ζητούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξηγνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, οι οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και να κρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν στην πλούζα του ίχνη αίματος και ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους σε ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας τη ραδιοφωνική. Με τον Γρηγόρη Ψαριανό είμαστε αυτό το πρωινό.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ανοιχτή η πόρτα και μπαίνετε ελεύθερα.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
3: Είναι ανοιχτή για σας πάντα. Λοιπόν, κύριε Ψαριανέ, το ηχητικό του Σταύρου Θεοδωράκη, με το οποίο κλείνω το αφιέρωμα το σύντομο σήμερα στην.
4: Στο παρελθόν.
3: Υπέροχη δουλειά που έκαναν οι κυρίες Νεντρινού.
4: Αυτό το αριστούργημα. Έξι με μέρη του ντοκιμαντέρ. Ένα αριστούργημα. Όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε όλο από την αρχή στο sky.gr, τηλεόραση και τα 6 επεισόδια. Άμα έχετε δηλαδή με το που θα τα αρχίσεις. Εγώ περίμενα πότε θα έρθει η επόμενη Δευτέρα. Παρόλο που τα έχω φάει στη μάπα και ανατριχιάζω και τρελαίνομαι που τα ξανακούω. Αλλά όποιος δεν το έχει δει και δεν το έχει ακούσει. Και ξέρεις, πιστεύω ότι ένα 10% αν έχουν δει και όσοι έχουν καταλάβει από όλους αυτούς. Γιατί είμαστε λίγο για τα μπάζα. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τον Ράνταν Πλάν.
3: Στο δεκάλεπτο από τις 9 παρα 10 έως τις 9 είχα ένα μικρό αφιέρωμα με πολλά ηχητικά, τα οποία είναι μια περίληψη πολύ σύντομη, εννοείται, της χθεσινής εκπομπής του χθεσινού τελευταίου επεισοδίου. Λοιπόν, Σταύρος Θεοδωράκης.
5: Σε εκείνη τη συζήτηση είναι και μια παύση για να μιλήσει ο Πούτιν με τον Τσίπρα.
6: Το τυπώθηκε, μας το μετέφερε περίπου ο ίδιος ο Τσίπρας μετά στη σύσκεψη. Ο Τσίπρας είπε με τόνο ειλικρίνειας ότι μίλησα με τον πρόεδρο Πούτιν, μου είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει ή να βοηθήσει να παίρναμε ρούλια. Αυτό έχει στο μυαλό του Λαφαζάνης και ένα μεγάλο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είμαι διατεθειμένος, αν θέλουμε, να μιλήσει ευνοϊκά για μας στη Μέρκελ. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η απόλυτη κατάρρευση του αριστερού αφηγήματος. Ο πρόεδρος Πούτιν όχι μόνο δεν μας βοηθά, αλλά είναι αυτός που θέλει να μιλήσει στη κακιά μάγισσα να μας βοηθήσει αυτή.
7: Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε. Ναι,
4: να ακούσουμε το σήμα από τους πρωταγωνιστές. Γεια σου Σταύρο και κύριε Σταύρο και αφέντη Τσουτσουλομίτη.
7: Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο το σκηνικό αυτό, όπως το...
4: Έχει
7: μέσα στο
4: πάει ο Τσίπρας με το Λαφαζάνη στα Μόσχα. Έχει κάνει ο Παναγιώτης τους Θεμενάδες.
7: Ναι, ναι.
4: Αρχή.
7: Όταν αναλαμβάνουν την εξουσία. Ενώ
4: ναι, το 15 του Αγίου Γρηγορίου που ξεκίνησε αυτό το κακό.
7: Μπράβο.
4: Έτσι.
7: Εκεί λοιπόν τηλεφωνεί ο Πούτιν στον Γάλλο, πώς τον λέγανε, στον Ολάν, και του λέει, ήρθαν κάτι τύποι εδώ και ζητάνε να τους τυπώσω λεφτά σε δραχμές και λέει, του λέει ο Λάντας, είναι δικό μας θέμα αυτό. Λοιπόν, άρα
4: είχε πάει ο Παναγιώτης.
7: Ο Πούτιν δεν θέλει να παίξει ο Πούτιν δεν θέλει να...
4: Αφού πήγε η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης και είδε τον Πούτιν και έκανε τους δεμένους ο Παναγιώτης.
7: Ναι, ναι, ο οποίος δεν θέλει να το παίξει αντισυστημικός ο Πούτιν, παίρνει τηλέφωνο την Ευρώπη και λέει έχουν κάτι δική σας εδώ, κάτι παρτάλια, μαζεύτε τους.
4: Με την διαπραγμάτευση που ξενύχτησε ψόφιος ο Τσίπρας 48 ώρες και δεν άντεχε άλλο και έκανε την κολοτούμπα ολοκληρωμένη. Στα διαλύματα ανάμεσα στη διαπραγμάτευση έπαιρνε τον Πούτιν και του έλεγε
7: θέμα. Όχι, εδώ έχουμε συνάντηση πολιτικών αρχηγών, έρχεται
4: ναι,
7: πίσω.
4: Ναι, το ξέρω. Εδώ. Μα την αυτή την έκανε από εκεί.
7: Ναι, ναι, και την ώρα που συζητούν οι πολιτικοί
4: αρχηγοί με τον Προκόπη Παυλόπουλο.
7: Με τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρόεδρο Δημοκρατία που έχει αποδεχθεί το δημοψήφισμα.
4: Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
4: και που είπε ότι άμα υλοποιήσετε το ναι του δημοψηφίσματος, εγώ παρετούμε. Πρέπει να κάνετε την κολοτούμπα.
7: Και φοβήθηκαν αυτοί. Λοιπόν. Τηλεφωνεί στο μεταξύ ο Λαφαζάνης στον Πούτιν και ξανακανονίζει και βγαίνει από τη σύσκεψη ο
4: Τσίπρας
7: να πάει να ξαναμιλήσει τον Πούτιν. Και εκεί πάνω είναι
4: και
7: τα
4: λέει ο Τσίπρας στο Σταύρο ότι μίλησα με τον Πούτιν και μου είπε αυτό, ότι εμείς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω, του είπε ο Βλαδόλφος, ο Βλαντιμίρ, αυτός ο καλός, ο σωστός, ο Άγιος, ο αδερφός Ξανθού.
7: Αρχηγός του Ξανθού Γένους, ρε φίλε.
4: Τα αδέρφια μας,
7: τόσο
4: αδέρφια μας, αλήτες, πουλιά, ο χριστιανισμός, ορθοδοξία, κομμουνισμός. Λοιπόν,
7: μαζί
4: είναι αυτό. Ναι. Και του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω, Αλέξη μου, του είπε ο Βλαδιμίρ, ο Βλαδόλφος, και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω στη Κάρια, τη Μέρκελ, να σας βοηθήσει, ας πούμε. Και αυτά,
7: κατάλαβα. Ο Σταύρος
4: μου Σταύρος, έλεγε, ναι. Γρηγόρη μου, του λέγα, θα σε βάλει στο... Έχει πουλήσει τον Παπαγιαννάκη, τον Γκύρκο, τον Αλαβάνο που του έδωσε το δαχτυλίδι. Τον έχει πουλήσει. Ρώτα τον Αλαβάνο, σου πήγε τον Τσίπρα, να τον πάρουν μια μέρα τηλέφωνο τον Αλέκο. Να μας μιλήσει. Γιατί έχουμε ακούσει τον Παναγιώτη, την Ζωή, έχουμε τους άλλους, έχουμε ακούσει. Να ακούσουμε και τον Αλαβάνο μια μέρα.
7: Ωραία, το έχει πάει. Τέλος πάντων,
4: να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, και όταν αυτά γίνονται, ο Τσίπρας έχει πουλήσει μέχρι το Δημήτρη για πρόεδρο Δημοκρατίας.
7: Του είχε πει
4: το Αβραμόπουλου, θα σε προτείνω για πρόεδρο Δημοκρατίας. Έφτιαχνε τις βαλίτσες στους Βρυξέλλες τότε ο Αβραμόπουλος και πρότεινε το Μπάκι. Έτσι.
7: Τον
4: σύντροφο Προκόπη. Φίλο μου.
7: Και αυτός φίλος.
4: Μια
7: παρέα είστε όλοι μαζί.
4: Γιατί όταν μου ανοίξαν το σπίτι το 8
7: και... κομμουνιστό δεξί μαζί σας.
4: Όταν ανοίξαν το σπίτι και μου πήραν το μισό σπίτι δίσκους και τέτοια και αυτό από την εκεί που έμενα, είχα πει, ήμουν το 8 ήταν αυτό, ήμουν ένα δεύτερο χρόνο βουλευτής και είπα στον Προκόπη, ήταν υπουργός εσωτερικών με δημόσια τάξη, το Χινοφώτη, που ήταν υφυπουργός εσωτερικών επιθεμάτων δημοσία τάξεως, ο Χινοφώτης. Και του λέω, αγαπητέ μου Προκόπη, έτσι και έτσι με διαρρήξαν, μου έγινε αυτό και αυτό. Βουλευτή και σε διαρρήξανε. Άστο, θα τακτοποιήσω εγώ.
7: Αυτά. Τακτοποιήθηκες.
4: Λοιπόν, τακτοποίησε περίπου 800.000 άτομα στο δημόσιο. Και μου είπε λοιπόν τότε ο Σταύρος.
7: Τον είχε πιστέψει ο Τσίπρα.
4: Ο Σταύρος μου είπε, όταν έφτιαξε το τρίτο μνημόνιο, μετά το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital control και τα λοιπά, μετά την Κολοτούμπα που κλείνει, εκεί κλείνει το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών, συγχαρητήρια, εξαιρετική δουλειά, και το βιβλίο η Μπλόφα και αυτό το σύριαλ όμως είναι ανατριχιαστικό, είναι θρίλερ πραγματικό, για να μαθαίνουμε ιστορία και για να μην κάνουμε, να κάνουμε καινούργια λάθη. Ναι, μην κάνουμε τα ίδια.
7: Ναι, έχει καμία σημασία το μαθαίνουμε ιστορία.
4: Και μου είπε λοιπόν.
7: Αφού είμαστε έτοιμοι, θα τον φέρουμε, γιατί έχει
4: θα
7: αλλάξει.
4: Θα σε βάλει στο βρακί του, του λέω, Σταύρο. Δεν μπορείς να διανοηθείς, θα σε τυλίξει. Θα ψηφίσουμε το μνημόνιο του, το τρίτο, το μακρύτερο, με τα 100 δις με υπονόμευση εθνικής περιουσίας, όλα αυτά που περιγράφουν και τα κορίτσια. Το όχι τα κορίτσια, η πραγματικότητα. Ναι. Όλη η Ευρώπη τα περιγράφει και οι Αμερικάνοι, υπουργοί οικονομικών κλπ. Και ο Γιούγκερ τα έχει δώσει όλα, τα δώσαν όλα χήμα. Ντάισιμπλουμ, τι υπέροχος. Τέλος πάντων, και του λέω πρόσεξε, θα ψηφίσουμε όλοι το μνημόνιο του Τσίπρα και θα μας πάει σε εκλογές. Μου λέει αυτό αποκλείεται, μου έδωσε το λόγο του. Μου είπε ο Σταύρος για τον Αλέξη. Ότι του έδωσε το. Ότι αν ψηφίσετε το μνημόνιό μου, δεν θα πάω σε εκλογές. Του λέω.
7: Έλα, τώρα,
4: το πιστεύεις
7: αυτό. Εσύ.
4: Μου λέει, μου έδωσε το λόγο
7: ναι,
4: του.
7: Ναι, εντάξει, άλλο με τον Τωτό. Για πες.
4: Παρακαλώ.
7: Ναι. Ο Ανδρουλάκης τη γλιτώνει από το αν τους χάψει ο Τσίπρας.
4: Νομίζεις. Με τίποτα. Παλεύει για την τρίτη θέση, νομίζω, ο Νίκος. Φίλος μου, είναι στεναχωριέμαι, αλλά τόσος ήταν. Τι να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν νομίζω να την βγάλει.
7: Καινούργια interview πολύ γρήγορα.
4: Δεν ξέρω αν θα την βγάλει στις εκλογές.
7: Ναι, λοιπόν, καινούργια interview, κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, και τα τρέχω, γιατί είναι πολύ ωραίες κάρτες. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας σε επόμενες εκλογές? Θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου δίνει λύση έστω ένα, που θα μου λύσει έστω ένα πρόβλημα 43%. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή 39%. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω 15%.
4: Θα ψηφίσω επειδή με ψεκάζουν και κάτω η Χούντα Κούλη 70%.
7: Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού?
4: Το ψεκαστικό.
7: Αποτέλεσμα μια πραγματική πολιτική ανανέωση 19%. Ένα προσωρινά πολιτικό φαινόμενο 48%. Δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα 27%. Μάλιστα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση?
4: Όλοι είναι ίδιοι.
7: Έλαβε.
4: Αυτή είναι η πιο χοντρή, ναι, χοντράδα. Όλοι είναι ίδιοι.
7: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Ελλάς, αρνητική 75%. Θετική, μάλλον θετική 20%. Ελπίδα, αρνητική, μάλλον αρνητική 60%. Θετική, μάλλον θετική 30%. Μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? 23% Τσίπρας, 27% Σαμαράς, και οι δύο, το ίδιο και οι δύο 3%, κανένας από τους δύο 45%. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%, λίγο 9, αρκετά 6, πολύ 5. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκης 29,4, κανένας 17,4, Τσίπρας 13,6,
4: Ανδρουλάκης 13,6 έχει ο Τσίπρας.
7: Ναι, ναι, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
4: Δηλαδή, ψεκ.
7: Λοιπόν, Ανδρουλάκης 9,7, έλα ρε! Ανδρουλάκης 9,7, Βελόπουλος 9,6, Καριστιανού 5, Κουτσούμπας 3,3, Λατινοπούλου 3, Κασελάκης 2,6, Βαρουφάκης 2,2, Κωνσταντοπούλου 1,5, Χαρίτσης 1,2, Φάμελος 0,5, Νατσιός 0,5, Σακελαρίδης 0,5. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, ρωτάει η interview του Δημήτρη Βασιλιάδη, και απαντούν. Είναι πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση. Θα την πούμε και την εκτίμηση μετά. Νέα Δημοκρατία 28,3, Ελλάς 14,6, η διαφορά του στο 13,7%. Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα 7,3, Κουκουέ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, Εντυπωσιακό ή Λατινοπούλου αντέχει. Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 2, Δημοκράτες 1,8.
4: Θα την καταπιεί ο Σαμαράς μόνο αν κατέβει,
7: ναι,
4: αν
7: ναι,
4: κάνουν
7: θα
4: κάποια,
7: το δούμε. ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, ΣΥΡΙΖΑ 06, Νίκη 04, Νέα Αριστερά 04, αναποφάσιση στην 10,3.
4: Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ 06, ναι. Μπράβο.
7: Λοιπόν, σκέψου, πήγαμε κάτω και από το 3 που έλεγα εγώ. Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νούδου 31,2. Ελλάς 16, διαφορά τους 15,2. Πασόκ 14,7. στην εκτίμηση, έτσι.
4: Άρα,
7: ελληνική λύση 8,2. Άρα, Ελπίδα Νίκο. Καριστιανό 8,1. Κουκουέ 4,6. Φωνή Λογικής 4.
8: Κουκουέ 4,6.
7: Αυτή είναι η εκτίμηση.
4: Σοβαρά.
7: Ναι, ναι. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3,3. Μέρα 25 2,5. Δημοκράτες 2. ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,4. Νέα Αριστερά 0,4. Άλλο 4.
4: Μάλιστα. Νέα Αριστερά 0,4 και ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Ναι. Ωρε φίλε.
7: Διάλειμμα εδώ.
4: Ντέρμπι. Λοιπόν,
7: μισό λεπτό να πω κάτι που έχασα. Ναι, ότι ο Νίκος Νιφούδης με πληροφορεί ο Τάσος ότι ήταν χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και εγώ το έχασα.
4: Θα το βγάζουν παντού τώρα.
7: Η Ελασίτη. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, αύριο πρέπει να βγάλουμε τα ηχητικά.
4: Είναι ο φρέσκος Ελασίτης, πρώην ποτάμι. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με, διαφωνώ με την Ελλάς.
7: Ναι.
4: Έπρεπε να το βγάλει Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας. Όχι Ελλάδος, Δημοκρατική Συμπαράταξη Ελλάδας, δουσουέ, για να παραπέμπει στον εμφύλιο.
7: Έτσι, κανονικό, καθαρό.
4: Ο Ελλάς έχει για κάτι το εθνικών.
7: Σωστά, ενώ ο δουσουά είναι κανονικά. Ο δουσουέ.
4: Δουσουέ. Ο άλλος είναι δικηγόρη. Λοιπόν, ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο θεός των παραμυθιών για μεγάλους. Έχει βγάλει του Νελόδρακου αριστουργήματα. Το καινούριο του βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά είναι η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Αριστούργημα εκδόσει. Ψυχογιός, μην τα πειράζεις.
7: Ναι.
4: Ανδρέας Πανταζόπουλος στο κάλεσμα του Ντοστογεύσκη εκδόσει επίκεντρο του Πέτρου του Παπασαραντόπουλου.
7: Φύγαμε, φύγαμε.
4: Το ένα και η πίστη, ομορφιά και η ταυτότητα. Πάει αυτό. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Μας αφορά όλους. Του Μίχαλ Πόλαν. Είναι αριστούργημα. Keybooks.
7: Ναι, πολύ. Φύγαμε.
4: Έλα. Πώς να αλλάξεις το μυαλό σου. Πάρτε το, σωθείτε.
7: Γυναίκα στο τηλέφωνο.
4: Παρακαλώ, σωθείτε να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Δεν πάμε καλά.
7: Δεν αλλάζει τα μυαλά.
4: Βασίλης Παπαθεοδόρου.
7: Ναι.
4: Εκδόσεις Μπέλ. Σπασμένος χρόνος. 343 μέρες στη φυλακή. Και Athens Voice. Γεια σου, Φώτη Γεωργελέ και η παρέα. Athens Voice, χίλιοι λόγοι που να αγαπάς την Αθήνα.
7: Μπράβο. Αριστούργημα, καλό τάξιδα και καλό διάβαστα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά, δεν ήξερα ότι γνωρίζεστε.
4: Συντρόφισσα Δήμητρα, γεια σου.
9: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι.
9: Γρηγόριο Ψαριανέ, το ξέρεις ότι δεν έχουμε καμία καλή σχέση. Δεν θέλω πραγματικά να μιλάω μαζί σου.
4: Δεν είχαμε καμία καλή σχέση από παλιά, αλλά τώρα που σε ακούω συνεχώς εδώ, σου εγώ αυτό θα πω, έτσι. Άσε τη σχέση που είχαμε. Σου βγάζω το καπέλο για τη στάση που έχεις. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
9: Την ίδια είχα και τότε που με έβριζες.
4: Όχι, δεν. Εσύ με έβριζες, όχι εγώ.
9: Μιλάμε στον αέρα, νομίζω, έτσι.
4: Ναι, βεβαίως. Αλήθειες λέμε.
7: Εγώ δεν ξέρω.
9: Δεν θέλω
4: δεν κρύβουμε
7: κυρία,
4: τίποτα.
7: Καλή και ζητώ μισό λεπτό.
4: Καλή συνέχεια.
7: Μην μιλάς. Εγώ δεν το ήξερα όλο αυτό. Δεν ήξερα καν τα προσωπικά σας. Ζητώ συγγνώμη.
4: Δεν είναι προσωπικά.
7: Ναι. Όχι, εννοώ αυτό που είτε. Δεν ζητώ συγγνώμη. Δεν ήξερα. Νόμιζα ότι.
4: Δεν πειράζει.
7: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Χαλικιά, θα συνεχίσουμε την Πέμπτη το θέμα μας. Σύμφωνοι, απλώς ήταν να σας πω να μην. Για να. Πώς θα το πω.
9: Είχα σκοπό να. Θέλατε να ακούσω ότι ο κύριος Ψαριανός διάβασε το βιβλίο για να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ελπίζω να τον ακούσω την επόμενη φορά με αλλαγμένα μυαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Κι άλλο να τα αλλάξω, τα έχω αλλάξει τόσες φορές.
9: Έλα, δηλαδή, Γρηγόρη, εντάξει.
4: Εσύ μένει σταθερή εκεί που ήσουν,
9: εκεί που ήμουν, Γρηγόρη, ναι.
4: Μα όχι, εγώ αυτά που λες, σου βγάζω το καπέλο γιατί βλέπω ότι περιγράφεις τα πράγματα καθαρά. Τότε ήσουν αλλιώς.
9: Εκεί που ήμουν. Όχι. Η σταθερότητα εκεί
4: εντάξει,
9: που
4: εντάξει,
9: ήμουν.
4: Εντάξει, αυτά εντάξει. Εντάξει, μιμή μου, δεν πειράζει.
9: Ωραία.
4: Εντάξει. Λοιπόν, no problem.
7: Συνεχίζουμε την Πέμπτη, συνεχίζουμε και ζητώ συγγνώμη.
4: Τα σβιντάνια.
7: Λοιπόν, ωραία.
9: Ναι.
7: Καλημέρα σας, κυρία Χαλικιά. Επειδή είχα χθες ότι θα συνεχίσουμε το θέμα
4: δεν
7: το
4: πειράζει.
7: Και το οποίο θα μου πει και πέ, βλέπω ότι χάθηκε, έφυγε, τέλειωσε.
4: Πάει
7: τέλειωσε
4: αυτό. Άμα το ξανακούσει.
7: Η διαφθορά τη Χούντα Κούλη.
4: Και τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω.
7: Και δεν σου πω κάτι, η οικονομική αστυνομία βρίσκει διαφόρους.
4: Έχουν πάρει πολλά ως τώρα.
7: Κάτι ακούω, κάτι εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα πάρουν πίσω. Δεν είμαι μέσα στην οικονομική αστυνομία.
4: 1500 μαραβέδια συνολικά.
7: Θέλω να σου πω ότι γίνονται κάποιες δίκες.
4: Ναι, ναι.
7: Ναι.
4: Τέλος πάντων, μακάρι να τα πάρουν πίσω, μακάρι να γίνουν και όσα δεν έχουν γίνει ως τώρα και μακάρι με τα καινούργια μας μυαλά να μην παίξουμε τις τύχες της χώρας πάλι κορώνα γράμματα. Έχουμε παίξει τις τύχες της χώρας όλοι οι Έλληνες κορώνα γράμματα πολλές φορές με 6 πτωχεύσεις και 3-4 εμφύλιους. Ας μην το ξανακάνουμε. Δηλαδή Δηλαδή δεν είμαστε για πειράματα. Είμαστε σε ένα δρόμο που όλη η Ευρώπη μας βγάζει το καπέλο. Και η Ευρώπη και η Αμερική και όλος ο νοήμων κόσμος παγκοσμίως.
7: Ναι, αλλά δεν υποφέρεται.
4: Αφού όλοι μας βγάζουν το καπέλο, εμείς να μην φορέσουμε το σομπρέρο.
7: Ναι, αλλά αυτός ο Μητσοτάκης δεν υποφέρεται.
4: Ναι, κάτω η Χούντα κούλη, δεν το συμπράττουν.
7: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε.
4: Γεια σας.
7: Συντόμως, κυρίες και κύριοι,
4: χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Γεια σας.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκεται δεύτερο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας και ραντάρ. Είχε εκρήξεων ακούστηκαν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Τζάσκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Μέχρα. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκαλούν, σε απάντηση στη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι του αμερικανικού στρατού. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αποστολή αποτελεί ανάλογη απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις επίσης στο Σιρίκ, ιρανική πόλη λιμάνι, στα στενά του Ορμού, στο Κέσμ, στις ανατολικές περιοχές του Χορμοσγκάν και στο Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Οι ισχυρές ενοπλές δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσίαυσε, να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα.